0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνασον εν ημίν, και καθάριστον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και ως ένος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ει ασθένειες ημών. Ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και ως ένος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, άγιος το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσων δώσει με σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Επί σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενους και το σώμ φυλάτων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως του επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατοπολεμίων, τη συμμαχία έχειν τη συν, όπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Και νυν και αή και σώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτες εκκλησίας ημών, πανίμητε Θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ουσοι και άλλες βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επί γης εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επί γης εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επί γης εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, ο στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, ο στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές, πολλοί επανήσθαντε πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, κοέ σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτρο μη δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκπιστε και επικουσέ με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρτην ότι Κύριος αντιλήψετε έμου. Μου φοβηθεί που νοριά τον λόγο των κύκλων επιτεθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσε μου ο Θεός μου της επάταξης πάντως εχθροντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου στερία και πτωναός ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξει με δέτη οργή σου παιδεύσει με, ότι εμπέλουσε να πάγει σαν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ού κέστην ίες εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου, κέστην ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίαν περίεραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι μόλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε κατ' εκάθεν ως τέλους όλων την ημέρα και τροπάζουν απορρευόμεν. Ό,τι εψώ με πλήστηναν πεγμάτων και ουκ έστειν ίεσαν σ' αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμνου που στον αμμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειν με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντία μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου απομακρώθεν αίσθησαν και εξεβιάζουν ζητούν την ψυχή μου και ζητούν σε κακά μη αλάρισαν ματαιότητες και δολαιότητες όλη την ημέρα μου μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου κυκούν και σε άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κοκούν και κόκκουν το στόμα του αυτού λεγμού. Ό,τι επί σε κύριε ήλπισα, εσύ ακούς κύριε Θεό μου. Ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και του αληθίνε πόδε με πεμέ με καλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και για λιδών με ενωπιών με στη διαπαντό. Ό,τι να νομίω εν μογόν αγγελό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και το όντι περαιμέ και πληθύνησε να μισούν του αδίκου. Οι ανταποδόσει κακάτι αγαθών αδιέβαλων με πει και τε δίκων οικοδοσύνη. Μη εγκαταλείψουν ο κύριο Θεό, μη αποστεί απέ μου. Προ την βοθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουν ο κύριο Θεό, μη αποστεί απέ μου. Πρόσχε στην βοθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός προσεωθρίζω, εδίψε η ψυχή μου, πως απλώς άρξ με εγκαίρι μου και βάτο και ανίδρο. Ούτως εν το γιο όφθηση του δίδυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λαιό σου προζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και το ρωματίσω αρώτας χείρας μου. Ως εξτέωτος και ποιότητα εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου ενέσου στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επιστρομνίσμε τη όρτη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτον το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου να τελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί στου χείρου βαμφαία, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Δε βασιλεύσαι, δανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι ανεφράγει στο όμορφο λουλούν τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσύ, ότι και ει βοηθό μου για τη σκέπτη με τα ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου να τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, τηρίες μου, μέρασε και έκρηξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου στην δέησή μου. Ό,τι επίστηκε ακόμη ψυχή μου και ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογήσει μετά το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο. Αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ω τραυματίε κατέβησαν τάφο, ονού καμνησέτη και αυτοί εκτυρώ απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά του σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό και πάντα με το ρισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάκρυν γνωστού μου επεμού, έθεν το μελάω αυτή. Παρεδόθην και ουκ εξεπερωβόμενη φθαλμή μου, εισθένησαν από φτωχία. Εκέκρυξα προ εκείνον την ημέρα και πέτσα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει στα μάσια, ή ατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγησέ τον τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου αντεπολία. Μη γνωσεί τον σκότα θαμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιλυσμένη. Καγό προ εκείνη, εκέκρυξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσε. είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού, το χώσιμο εγώ και εγκόψε εκνοότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέδι ήλθον οργές σου, φερισμί σου εξτάραξάν με, εκεί κροσάν με ως είδωρον την ημέρα εμπειρέσκω με άμα. Εμάκρας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελοπορίες. Κύριε Θεός της δηρίας μου, ημέρα σε και έκρεξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω να ποιώσω προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω, πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευλατεύοντα πάσα νομίες, τον ιόμενο πάσα νόσου σου. Τον λυτρούμενο φτερά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή, τον εμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κενιστήσει του αετού νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο Κύριο, η κρυμπά τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμαν και λέημαν ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ου κουστέλο οργιστή του δέ στον αιώνα μηνυή, ου κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν, ουδέκα τη αμαρτία ημών ανταπέδο και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επισφοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχουν να το λέω από δυσμών, εμάκρυνα φημών τα σανομία ημών, καθώ η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών, ό,τι αυτό έγνε το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συχότο η μέρα αυτού, ο άνθρωπο του αγρού, ούτω εκρατήσει. Ότι πνεύμα δεν αυτό και ούχο υπάρξει, και ούχο επιγνώστε έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάς του ενθήκεν αυτού και ομιμένης των αντολών αυτού του επί εις αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούς φωνή στον λόγον αυτού, ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπατεί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπατεί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώτησε δε εσύ με αντιληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου και εμείς έτσι κλείσει μετά του δούλου σου, ό,τι δικαιωθείς τον οποίο σου πάζον, ό,τι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου με ταπείνος γη τη ζωή μου. Εκάθισε με ως σκοτεινούς νεκρούς αιώνους και κηδίσαι με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαιών, εμελέτησε εν πάση έργη σου, εν ποιήμως των χειρών σου μελέτων, διαπέτσα προσέτα σχήρας μου, ψυχή μου για ανιδρώση, ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσου με τις καταβαίνους συλλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το λαό σου, ότι επί εσύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν μη πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στον αγαθόν δική μου γη ευθεία, εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτιλήψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα των αγαθών δική μου γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκιος άνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ της εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ιερέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ιερέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας

0: αμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμενου.
1: Ιερέησον.
0: Πέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμενου.
1: Ιερέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο

0: πάντους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελέησον άνομα Θεός και το μέγαλο και το πλήστον των εκτριμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου, πλην πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία νημογογεινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα νομίες είναι λήθην και αμαρτίας εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντίς με σώπη και θαριστής μου, πλυνείς με και υπερκιών αλευκανθήσου με. Ακουτής με γαλλία συγκεφροσύνη, γαλλία σου θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψε προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σε τους τρίους και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους αδού σου και σε φύση ψέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, ο στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία ενέδωκαν ο κοφτό μου του και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένον, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο Θεό σου ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου τυρεώσου μόσχους.

0: τους πιστούς, εξαρχωσής Μαρία, με τα χώρων και την πάνω, το σώαγοντας μονογενή, εδόξω σωτή δε δόξαστε.
1: Και σώσον ημάς.

0: της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εμπρεσβείες ακήμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετον ελπίδα τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Ο μήτρα νική σα αϊπάρθενο. Τη 20η του αυτού μηνό μνήμη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Σαμουήλ. Μη σα τελευτή και Σαμουήλ, ο βλέπων το ζών αϊφό και τελευτή σα βλέπει. Βίδωρον μέλλοντα Σαμουήλ η κάδη ένθεν. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 37 μαρτύρων των ενδυζύη τη Θράκη μάρτυρη άντων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος του Κεντηρίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής έξω της πόρτης των Βλαχερνών και του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσέ ή Δωσά ή Σοδά. Τες των σων Αγίων πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου επί του Θεού το σωτήρι μου.
1: Πρόσχομεν.
0: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
2: Αδελφοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβου Θεού. Χωρίσατε ημάς. Ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρ ότι εν τες καρδίες ημών εστέ εις το συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών. Πεπλήρωμε τη παρακλήση, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδεμίαν έσχικην άνεσιν εις άρξιμον, αλεν παντί θλιβόμενοι. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβο. Αλλά παρακαλών τους ταπεινούς, παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία τύπου. Ού μόνο δε εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρακλήση ή παρεκλήθη εφημήν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν των ημών οδυρμών, των ημών ζήλων υπερεμού, ώστε με μάλλον χαρίνε ότι ή και λείπησα ημάς εν τη επιστολή, ού μεταμέλωμε ή και μετεμελώμη. Βλέπω γάρ ότι η επιστολή εκείνη ή και προσώραν ελείπησεν ημάς. Νυν χαίρο, ούχο ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε εις μετάνοια. Ελυπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενή ζημιωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λύπην, μετάνοιαν, η σωτηρίαν, αμεταμέλητον κατεργάζεται.

0: Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την οικία Σίμωνος και Ανδρέου, μετά Ιακώβου και Ιωάννου, η δε πενθερά Σίμωνος κατέκει το πειρέσουσα, και ευθέως λέγουσιν αυτό, περί αυτής και προσελθών ήγηρεν αυτήν κρατήσα στη σχηρό ως αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διεικόνη αυτής, οψίας δε γενωμένης, ότε έδιο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα στους κακός έχοντας και τους δαιμονιζομένους, και η πόλης όλη επισυνηγμένη ειν προς την θύρα, και θεράπευσε πολλούς κακός έχοντας ποικίλες νόσεις, και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και ουκ ήφη ελαλήντα δαιμόνια, ότι είδησαν αυτόν Χριστόν είναι, και πρωί ένιχον λίαν Αναστάς εξήλθε, και απήλθεν εις έρημον τόν.

Ιερός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Αναστασίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Παϊσίου Μονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, συμπάντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων των προσελθόντων εις την Θείαν Κεράν Μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα δώρα ταύτα, πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες, κινδύνης, θλίψεση και ασθενείας ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, μνηστεί Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσών των εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων ορθοδόξων χριστιανών και όντα ονόματα μνημονεύσαμε τη Θεία Κέρα ημών προθέσει, ζώντοντε και τεθνεώτων.

0: του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως.

καρδία πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε του Αγίου θυσιαστήριο και κάνωσον ημάς προς ενεκίνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός των καθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

Θεός ακατάληπτος αιώνος αυτός ον σοι και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν το φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτας. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως ασκέτης υπαρεστήκας, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άρσια πτέρωτα. Τον

Και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίους και φρικτών μυστήριων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση να αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου, κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών, κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας

0: Ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δώστες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και εκθέσεις του αγιάσα ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε εμήνα οράτος ενών, και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν το αχράν του σωματός και το τιμίο αίματος και διημών παντή το λαό.

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

που ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, όσων των λαών Σου και ευλόγησαν την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή Σου δυνάμη και μία εγκαταλείψη μας, Τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό, την νεολαία και παρδί το λαό Σου. Η πάσα δόση έγαθε και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας,

0: ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού θεαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις την πάνσεπτο κοίμηση και έδοξον εις ουρανούς μετάσταση νεορτάζομαι. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, Θεία Μυσταγωγέννη επιτελέσαμε, της Αγίας Ενδόξου, όσοι ο Παρθενομάρτυρος και Αθνηφόρο του Χριστού Παρασκευής, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίον.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: η θέση της αγαπητή μου της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην ιστορία της σωτηρίας μας είναι σημαντικοτάτη, και τούτο διότι εστάθη το όργανον της σωτηρίας μας. Είναι εκείνη η οποία έδωσε τον εαυτόν της να γίνει κλίμακα για να κατέλθει ο Θεός στη γη, και ταυτοχρόνως γίνεται κλίμακα για να ανέλθει ολόκληρη η ανθρωπότητα εις τον ουρανό. Έτσι ο Θεός δια της Θεοτόκου γίνεται άνθρωπος, και οι άνθρωποι δια της Θεοτόκου γίνονται θεοί. Να λοιπόν ότι η θέση της υπεραγίας Θεοτόκου είναι σημαντικοτάτη εις την ιστορία της σωτηρίας μας. Εις εκείνο το θαυμαστόν όραμα του Ιακώβ με την κλίμακα που εστηρίζεται ο Θεός εις την κορυφή, η κλίμακα αυτή δεν προϋποθέτει μόνον την κάθοδο του Θεού, αλλά και την άνοδο του Ιακώβ, δηλαδή την άνοδο των ανθρώπων. Έτσι, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος κατέχει κεντρικοτάτη θέση μέσα στη σωτηρία μας και συνεπώς και στη λατρεία μας. Ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκο. Σημειώσατε ότι δεν έχουμε λίγες θεομητορικές εορτές μέσα στο λειτουργικό χρόνο, αλλά την κορυφή των θεομητορικών εορτών την κατέχει η κίνηση της Θεοτόκου, αυτή που γιορτάζομαι στις 15 Αυγούστου. Είναι μια γιορτή κατά την οποία γιορτάζουμε την κίνηση, την ταφή, την Ανάσταση και την Μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Όταν ρίξουμε μια ματιά στην ορθόδοξο εικονογραφία μας, θα δούμε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο να ιστορείται αυτά, να ιστορούνται αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αφότου άρχισαν οι αιρέσεις, πότε να στρέφονται εναντίον του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού, πότε εναντίον της Θεοτόκου? Η Εκκλησία μας επαγίωσε πλέον μέσα στις εικόνες που μας προσφέρει, τόσο για να διδαχθούμε το δόγμα, όσο και για να τιμήσουμε τα πρόσωπα αυτά, τον Κύριον Ιησούν και την υπεραγίαν Θεοτόκον. Οι εικόνες εφ' έχουν πλέον όχι μόνον ιστορικών χαρακτήρα, ιστορική διάσταση, αλλά και δογματική διάσταση. Έτσι, βλέποντας την εικόνα της κινήσεως, βλέπουμε τα εξής: την υπεραγίαν Θεοτόκον νεκρά επάνω σε ένα κρεβάτι. Γύρω της είναι οι Απόστολοι. Σε μια θεία δόξα που δεν ανήκει στον παρόντα κόσμο, γι' αυτό και οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν, αγιογραφούν αυτό το σημείο κατά έναν τρόπο που να δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το εξωκοσμικό, βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Κρατάει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του, της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία οι αγιογράφοι παρουσιάζουν σαν ένα νήπιο. Με αυτό το νήπιο θέλουν να δείξουν την ψυχή της Παναγίας. Άγγελοι επάνω, συνήθως στην εικόνα, δορυφορούν τον Χριστόν μέσα στη θεία του δόξα, που κρατά στα χέρια του την ψυχή της μητέρας. Αυτό αποτελεί τον ουρανόν. Κάτω εις την γη οι Απόστολοι κλαίουν, αλλά το κλάμα τους είναι συγκρατημένο. Είναι ένα κράμα λύπης, γιατί έχασαν τη μητέρα του Κυρίου των, αλλά και χαράς, διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος, αληθινά άνθρωπος, όχι θεάνθρωπος, αλλά ο πρώτος αληθινά άνθρωπος, ο οποίος ανέρχεται δεδοξασμένος εις τον ουρανόν. Αυτά βλέπουμε, αγαπητοί μου, εις την εικονογραφία της κοιμήσεως. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα έτσι, και πώς ευρέθηκαν οι Απόστολοι όλοι εις τα Ιεροσόλυμα, όπου κατά την παράδοση η Θεοτόκος εκοιμήθη εις τα Ιεροσόλυμα. Έλαβεν ειδοποίηση από τον Υιόν της ότι θα απέλθει μέσα σε 3 ημέρες. Σημειώσατε ότι αυτά που σας λέγω δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή, αλλά τα αναφέρουν πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, και άλλοι οι οποίοι όχι μόνο απλώς τα σημειώνουν, αλλά και πλέκουν το εγκόμιον εις την υπεραγίαν Θεοτόκων. Εγκόμια, αγαπητοί μου, τα οποία είναι με βάθος μεγάλο θεολογικών. Εκοιμήθη Θεοτόκος την τρίτην ημέρα, και τότε το Πνεύμα του Θεού ήρπασε τους Αποστόλους που ευρίσκοντο στα διάφορα σημεία της οικουμένης κηρύσσοντες των Λόγων του Θεού, και ευρέθησαν όλοι εις τα Ιεροσόλυμα. Μέσα εις την παράκληση, τι λέμε, ιδίως εκείνο το εξαποστηλάριον, το οποίο λέμε ειδικά το 15 Αύγουστο, που λέμε εκεί «Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε». Είδατε, Απόστολοι εκπεράτων, δηλαδή ο Απόστολοι εσείς που ήρθατε από τα πέρατα της Οικουμένης και ήρθατε εδώ εις τα Ιεροσόλυμα, κυδεύσατε μου το σώμα εν χωρίο Γεθσημανή, δηλαδή εις τον τόπον της Γεθσημανής, εκεί κυδεύσατε μου το σώμα. Πλην του Θωμά, ο Θεός οικονόμησε ο Θωμάς να μην είναι παρόν, ο οποίος έφτασε 3 ημέρες μετά από την κοίμηση της Θεοτόκου. Αλλά όταν ο Θωμάς έφτασε, ελυπήθη πάρα πολύ, διότι δεν είναι το παρόν, δεν είδε για τελευταία φορά την μητέρα του Κυρίου του και του διδασκάλου του. Γι' αυτό επήγαινε στον τάφο να τον ανοίξουν και να την προσκυνήσει. Αλλά τότε παρατηρήθη το εξής. Ο μεν τάφος δεν είχε το σώμα, δεν υπήρχε, αλλά είχε μόνον τα άμφια, μόνο τα άμφια των ηματισμών της Θεοτόκου, ήταν δε γεμάτος από ευωδία καταπληκτική. Τότε κατενόησαν οι Απόστολοι ότι η υπεραγία Θεοτόκος ανεστήθη και ανελήφθη εις τον ουρανό. Πράγματι, έχουμε την κίνηση, την ταφή, την ανάσταση και την μετάσταση, δηλαδή την ανάληψη εις τους ουρανούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και θεολογική αξία, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο πρώτος άνθρωπος, όπως λέγει σε ένα εγκόμιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μετά του σώματος θεούται και ανέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού πρώτης τελικής κρίσεως. Διότι ουδής έχει εισέλθει ακόμη εις την Βασιλεία του Θεού παρά μόνον ο ενανθρωπής Υιός του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει εις την Βασιλεία του Θεού, ούτε ο ληστής. Ο ληστής είναι εις τον Παράδεισον, και ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι λοιπόν ούτε ο ληστής, δεν είναι ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος δεν εδοκίμασε θάνατον και θα επανέλθει στην γη, ούτε εκείνος είναι στην Βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έχει εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού πλην της υπεραγίας Θεοτόκου. Και εισήλθε με το σώμα της, όπως ακριβώς εισήλθε και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Ήταν δυνατόν ποτέ η μητέρα της ζωής να είδει φθοράν, να είδει διαφθοράν, όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, απέθανε, ετάφη, αλλά δεν είδε διαφθοράν. Δηλαδή δεν έλειωσε μέσα εις τον τάφον, αλλά ο Χριστός ανεστήθη. Έτσι έδωσε και την Ανάσταση εις την μητέρα του, από την οποία εδανίσθη την ανθρωπίνη φύση, ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, και το σώμα και την ψυχή. Και αυτά τα εθέωσε και τα ανέβασε εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Αυτό για μας λέει πολλά πράγματα. Εάν ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ανεστήθη και ανελήφθη και είναι εις την Βασιλεία του, δεν είναι όμως ένας άνθρωπος καθόλου βεβαίως όμοιος με εμάς, αλλά είναι και Θεός. Αλλά μόνο ανθρωπίνη φύσης, θα λέγαμε εμείς, πώς θα μπορούσε να ανέλθει. Λοιπόν, η Θεοτόκος είναι η πρώτη που ανέρχεται και συνεπώς αποτελεί το πιο χαρούμενο γεγονός μετά από το Πάσχα, και θεωρείται δεύτερον Πάσχα που γιορτάζουμε, όχι πλέον απλώς την κίνηση όπως θα γιορτάζαμε την επέτειο του θανάτου ενός προσώπου, ασφαλώς όχι με χαρά, αλλά εδώ γιορτάζουμε όχι απλώς την κίνηση, αλλά το προβάδισμα ενός ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, και για μας είναι ένα Πάσχα. Ένα Πάσχα όχι κενών περιεχομένου, αλλά ένα Πάσχα που έρχεται να μας δώσει την εγγύηση ότι πέρασε ένας άνθρωπος εκείνων των χώρων που δεν θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνη φύσης να τον περάσει. Γιατί Πάσχα θα πει διάβασης. Και όταν οι Εβραίοι επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, γιόρταζαν τυπικώς το αληθές Πάσχα, το οποίο είναι εκ του θανάτου εις την ζωή, και εκ του φθαρτού κόσμου εις την αυθαρσία, και εκ του κτιστού κόσμου εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να περάσει? Βεβαίως ο Χριστός, αλλά από πίσω του έρχεται ο πρώτος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα λέγαμε δια των Ιησών Χριστών, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Αγαπητοί μου, για μας είναι μεγάλη ελπίδα η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό ο λαός μας την αγαπά πολύ. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Δεν υπάρχει τόπος χωριό, πόλης που να μην έχει ένα έστω και εκκλησάκι της υπεραγίας Θεοτόκου, ένα παρεκκλήσι. Αν θα έπρεπε να καταγράψουμε πόσες εκκλησίες της Παναγίας υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, για να πάρω μόνο των ελληνικών χώρων και να μην πάρω όλων των ορθόδοξων χώρων, θα βλέπαμε ότι οι εκκλησίες που τιμώνται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου είναι πάρα πολλές. Σε μια ανάγκη μας την Παναγία φωνάζουμε. Είναι δε τόσο ζυμωμένο αυτό με την ύπαρξή μας, με το κύτταρό μας, ώστε όπως λέμε μάνα μου σε ένα κίνδυνο, έτσι φωνάζομαι αυθορμήτως, χωρίς να δουλέψει το μυαλό, θα έλεγα από μέσα από τα έγκατά μας φωνάζουμε Παναγία μου. Αυτό τι σημαίνει? Παρότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί μας, οι οποίοι, τι να υπό, πως μιλούν δια την Θεοτόκον, ας μην πω τίποτα. Όμως μέσα στα βιώματά μας υπάρχει το πρόσωπό της, και αυτό δείχνει ότι ο ορθόδοξος κόσμος αγαπά και τιμά την υπεραγία Θεοτόκου. Τη θεωρούμε ότι είναι το εργαστήριο της σωτηρίας μας. Τη θεωρούμε ότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Δεν είναι απλώς η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η ουρανία Ιερουσαλήμ. Είναι η δωδεκάτυχος πόλης που έχει αυτά τα 12 τείχη που είναι οι Απόστολοι. Και αυτή είναι η πόλη που έχει κατοικών της τον Υιόν της, τον Ιησού Χριστόν, ο πρώτος πολίτης. Αλλά και εμείς αγαπητοί καλούμεθα να γίνομαι πολίτε αυτής της πόλης, αλλά κατοικώ την πόλη, κατοικώ την Θεοτόκον, μπαίνω μέσα εις τη ζωή της Θεοτόκου. Γι' αυτό σαν να του εγκόμιον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τα εξής: δεύτε πάντες νοερός εκδημούσι συνεκδημήσομεν. Ελάτε όλοι νοερά να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έχει εκδημήσει. Ελάτε όλοι να φύγουμε μαζί με εκείνη που έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Όπως λέμε εις τους χαιρετισμούς, ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, αφού είδαμε έναν παράξενον τόκον, τον Ιησού Χριστόν που τον εγέννησε Θεοτόκος, ότι δηλαδή είναι ο Εμμανουήλ, ο μαζί μας ο Θεός. Ξένων τόκων λοιπόν ειδώντες, αφού έχουμε ήδη ξενοθόμεν του κόσμου, ας αποξενωθούμε από τον κόσμο, ας αποξενωθούμε από τον αμαρτωλό κόσμο, από την αμαρτία, για να μπορέσουμε να βρεθούμε με τον τόκον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ίδιο είναι και εδώ. Ελάτε, ελάτε να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έφυγε, εξεδίμησε από την παρούσα ζωή. Ήλθε, υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού, το μέγα σχέδιο του Θεού, υπηρέτησε το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης, το υπηρέτησε κατά έναν θαυμαστόν τρόπον και έγινε η Κυρία των ουρανών. Μαζί της λοιπόν ας ανέβουμε νοερά. Ακόμα η ώρα μας δεν έχει έρθει να φύγουμε. Θα φύγουμε όμως. Πριν φύγουμε κακήν κακός, και ζητούν οι δαίμονες την ψυχή μας. Γι' αυτό ας φύγουμε από τώρα. Νοερός θα φύγουμε. Και εκείνος ο οποίος θα φύγει νοερός μαζί της, τότε όταν έρθει και η ώρα της οριστικής αναχωρήσεως, τότε η υπεραγία Θεοτόκος θα τον αναμένει στον ουρανό και θα είδει το πρόσωπό της. Εκείνο το πρόσωπο το οποίο ευλαβούνται τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και υποκλίνονται μπροστά της. είναι εκείνη που φοράει τον ήλιο, όπως μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Φορά τον ήλιο και έχει κάτω από τα πόδια της τη σελήνη, που σημαίνει ότι φοράει την μονιμότητα, γιατί ο δίσκος του ηλίου είναι πάντοτε στρόγγυλος, και έχει κάτω από τα πόδια της την διαρκώς αλλοιουμένη με τις φάσεις της σελήνη, σύμβολον του κόσμου που περνά, που ρέει, του κόσμου του μεταβαλλομένου, που τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και μένει μέσα στην μονιμότητα της αιωνίου δόξης. Έτσι και εμείς, αγαπητοί, ας βάλουμε κάτω από τα πόδια μας την σελήνη του κόσμου τούτου, των μεταβαλλόμενων κόσμων, και ας μέναμε μέσα στην μονιμότητα του Θείου Φωτός, της Θείας Δόξης, μέσα στην οποία εισήλθε η Υπεραγία Θεοτόκος και μας αναμένει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκάς, έτησε πάρε μου και δώσωση έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτου ερμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά έγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' μου πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτη αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ο σταυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τη σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. υπεγάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εις οίκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε Κύριε επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου Κύριο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντές με αγαλιάσονται εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα, αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσο το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ωσού και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ού και ποίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ού κέλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ού καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ού κέλαβεν, οποιόν ταύτα ούς αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ού χρειαν έχεις, της Αγίας της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθει εν εμία δικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ού σου εμεί και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όσων τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Εχορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, Ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με. Οδύνε άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασαν με παγίδε θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι των Κύριων και προ τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνή μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε ει τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομο εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτή ο Θεό. Ανέβη καπνό εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακε ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανού και κατέβηκε γνώφο υπό του πόδα αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότο από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρα ενεφέλε αέρων. Από τη τυλαυγήσεω ενώπιον αυτού ενεφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακε πυρό. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριο, και ο ύψιστο έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτού, και αστραπά επλήθυνε και συνετάραξεν αυτού, και όφθησαν επιγέτων υδάτων. Και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσω με άμωμος με ταυτού και φυλάξω με από της ανομίας μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριο Θεός μου φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα. Υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμί και υποτάξας λαούς υπ' εμέ. Ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοση πολύ, παραπτώματα τη συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμο έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτία μεγάλη. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματό μου και η μελέτη τη καρδία με ενώπιόν σου διαπαντό. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε.

ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλέσαι όμεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκα σε επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι σθήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου, πρόσχεσμη, ή να τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίσης ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέε και έκραξαν και εσώθησαν. Επίσης ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσω οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν σε ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκ...

0: κίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει, και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό, το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστη στο όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψεντε ευλογία παρα Κυρίου, και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνει, και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνει, και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

0: μια από τις πολύ κακές συνήθειες που υπάρχουν δυστυχώς σε εμάς τους χριστιανούς είναι η λεγόμενη συνήθεια. Ο άνθρωπος σε πολλά πράγματα μπορεί και πρέπει να συνηθίζει, σε ένα όμως δεν πρέπει να συνηθίζει. Δεν πρέπει να συνηθίζει και να εξοικειούνται με το θείον, διότι τότε ο άνθρωπος δεν ωφελείται οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει. Το θείον είναι πάντοτε θείον και πρέπει να στέκεται πάντοτε σε περιοχή μέσα στη συνείδησή μας και μεραίως πάντοτε να στεκόμαστε μπροστά, αν θέλουμε να ωφελούμεθα, να μην ζημιώνουμε. Η συνήθεια λοιπόν εμάς μας έχει ξεγελάσει και δεν προσέχουμε ορισμένα βασικά θέματα και βασικά διδάγματα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει πολλά πράγματα ο άνθρωπος εάν θέλει να σωθεί, εάν θέλει πράγματι να επιτύχει και να επιστρέψει στην φωτεινή πατρίδα που είναι ο παράδεισος. Λίγα πράγματα εάν προσέξει και τα εφαρμόσει, θα κάνει βιωμάτι στη ζωή του, δεν έχει παρά να επιτύχει του προορισμού του εδώ. Ο χρόνος του ανθρώπου στη γη είναι λίγος και αβέβαιος, γι' αυτό πάντοτε πρέπει να τον εκμεταλλεύεται. Να μην ξεγελαστεί ποτέ ότι αύριο είναι δική του, ούτε η σήμερον δεν είναι δική του. Πρέπει λοιπόν, εφόσον έχει η μέρα μπροστά του, να την εκμεταλλεύεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει ο άνθρωπος όλα τα βιβλία της Εκκλησίας, που αν τα μπορεί να τα γνωρίζει είναι αγαθόν. Αλλά εάν δεν τα μπορεί να τα γνωρίζει, θα μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένα βασικά θέματα και να φροντίσει να τα εφαρμόσει. Διότι δεν είναι αρκετό με τον τρόπο του άνθρωπος να λατρεύει τον Θεό του, αλλά όπως ο Θεός θέλει και πάντοτε να τον απασχολεί και να λέγει, άραγε κάνω αυτό που αυτό θέλει ή κάνω αυτό που εγώ νομίζω. Διότι πάντοτε εμείς βαδίζουμε με το νομίζω το δικό μας, όχι με το θέλω του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αν ο άνθρωπος θέλει να εγγύψει και να εφαρμόσει, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα φτάσει μια μέρα εκεί που πρόδρομος υπερημών έχει πάει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που μας περιμένει. Σήμερα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι μαζί σας και εγώ άκουσα ορισμένα πράγματα λόγω της ημέρας και των Αγίων που υπενθύμησε η Εκκλησία σε εμάς που ήρθαμε εδώ να προσκυνήσουμε και να πάρουμε. Και ελέγχθη, λέω, Θεέ μου, αυτά τα πέντε λόγια που μου είπε σήμερα, εγώ τα εφαρμόζω? Έχω τίποτα φτιάξει εγώ από αυτά? Ή έχουμε απλώς να φέρω ένα κερί στην εκκλησία σου, να φέρω λίγο λάδι, ένα πρόσφορο και τα διάφορα? Αυτά τα οποία εσύ μακαρίζεις σήμερα από τον Ευαγγελικό σου νόμο, εγώ έχω τίποτα σχέση μαζί του? Έχω εφαρμόσει τίποτα εξ αυτών? Διότι οι άλλοι οι οποίοι προσκυνούνται σήμερα έχω εφαρμόσει ολόκληρον αυτήν την σειρά των μακαρισμών του? Έλεγχος συνειδήσεως εάν προσέχουμε. Δεν προσέχουμε. Στάλλονται τα τροπάρια τα δογματικά. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Ομιλεί ο Απόστολος σε Κρήτη, τον Απόστολο λένε. Λέγεται το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο λέγεται. Μα τι λένε, για ποιον το λένε, και αν έχουμε εμείς καμιά υποχρέωση έναντι αυτών των οποίων λέγονται λόγω της Εκκλησίας? ο δοστροτήρα αυτός της συνηθίας μας έχει ξεγελάσει και δεν εμβαθύνουμε ποτέ στα θέματα και θα βρεθούμε αντιμέτωποι απέναντι του Θεού μια ημέρα. Εξαιτίας της εορτής ενός άλλου Αγίου Λιψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που σήμερα εορτάζει στο Προκόπιον της Ευβοίας, έχει τοποθετηθεί αυτό το ωραίο Ευαγγέλιο από την αρχή του όρους ομιλία του Κυρίου μας, διότι ο άνθρωπος αυτός εφήρμοσε κατά πάντα αυτήν την αρμάθα των μακαρισμών. Σας απασχόλησε ποτέ? Μην διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Μην διαβάζετε, ξέρω εγώ, τα πράξη της Αποστόλου στην Αποκάλυψη. Μην διαβάζετε τις προφήτες. Ελίσετε να διαβάσετε το πέμπτο κεφάλαιο, το έκτο και το έβδομο του Ματθαίου. Να διαβάσετε την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας και καθίσετε να εφαρμόσετε όσο σας επιτρέπει ο Χριστός στη ζωή. Και τότε να είσαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε της Ευαγγελίας. Εάν αυτά τα λίγα λόγια των τριών αυτών Ευαγγελίων που είναι όλη η ψηλή δουλειά επάνω στην ψυχή του ανθρώπου δεν εφαρμοστούν, όχι εκκλησίες, όχι πολυελαίους, όχι φανά να θρέψουμε, όχι κύριες να στεφάσουμε, όχι πονεμένους στρατιάτες, οτιδήποτε και αν κάνουμε, εάν αυτά δεν τα εφαρμόσουμε, δεν έχει σχέση η Βασιλεία του Ουρανού. Μακάρι η φτωχή το πνεύμα του. Ποιος είναι φτωχό το πνεύμα του από εμάς? Ακούς το χέρι επάνω. Τι είναι η φτωχή το πνεύμα του? Αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια γυναίκα που πενθούν για τις αμαρτίες του, γιατί ελείπησαν το Θεό. Θεός σε σταυρό για τις αμαρτίες μου και εγώ ξακολουθώ να αμαρτάνω. Αυτός είναι ο πενθών. Όχι ο μαυροφορεμένος. Τα μαύρα είναι μόδα σήμερα. Δεν έχω καμία θέση αυτά. Τός που πενθεί, διότι ο Θεός του προσέφερε χρόνο, τον έφερε εκτιμιόντος στο ίνο, τον εβόησε να γίνει Θεός και αυτό δεν έγινε. Και μάλιστα ευλασμίδε το αίμα του που έτυχε προκειμένου να τον επαναφέρει και να τον σώσει. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κλησίστονται. Πού αλλού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Ότι ο ειρηνοποιός θα γίνει ως του Θεού. Και γιατί συμβεί αυτόν τον τίτλο? Δεν είπε πουθενά αλλού οι όσοι κλησίστονται, διότι ο μέγας ειρηνοποιός είναι αυτός. Και όποιος ομοιάσει αυτού θα είναι και αυτός κατά χάριν παιδί του Θεού. Εμείς έχουμε ειρηνεύσει. Είμαστε ειρηνευμένοι με τον Θεό και είμαστε ειρηνευμένοι με τους συνανθρώπους, διότι υπάρχουν δύο ειρήνες. Υπέρ της άνωσε ειρήνης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Λέγει, υπέρ ειρήνης στην αρχή αρχίζει, εν ειρήνη κύριε του Κυρίου Δεϊθόμεν και υπέρ της άνωσε ειρήνης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο άνθρωπος είναι σε μία αγωνία που πρέπει πάντοτε να ειρηνεύει με τον Θεό και με τον πλησίον. Είναι δύο οι εντολές. Αγαπήσεις των Θεών σου και των πλησίων σου σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Είναι θα ειρηνευμένοι με τον Θεό. Μα τι έχω με τον Θεό, δεν ξέρω. Μήπως έχεις βάλει κανένα παραβάν ξανά στη μέση? Αυτό το τέμπλεο ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν η αμαρτία που είχε βάλει ο άνθρωπος, είχε χωρίσει από τον Θεό. Ήρθε ο Χριστός, το άνοιξε το μεσότυπο. Εσταυρώθηκε αυτός, άνοιξε. Και άνοιξε τόσο, ώστε να χωράει και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Και ρωτήσω όμως, εμείς ξανά την αμαρτία αυτή τη βάζουμε στη μέση. Όταν δει η αμαρτία στη μέση, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν διανία, εχωρίσεις από τον Θεό. Δεν υπάρχει ειρήνη με τον Θεό. Και για να ειρηνεύσεις, πρέπει να το παραδεχτείς, πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να εξομολογηθείς. Δυνάμει αυτόν που άφησε το πνεύμα το Άγιον κατά την Ανάσταση, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την όναστη και αματίες αφίεται αυτή, σαν την οκρατή και κράτηκε, να καθαριστείς και να ειρηνεύσεις πάλι με τον Θεό. Να ειρηνεύσετε με τον πλησίον. Την καλημέρα, χάρη στο δικαστήριο, το μύθος και όλα αυτά. Και όταν υπάρχουν αυτές οι δύο ειρήνες, τότε ομοιάζει του Χριστού. Ποιος το ενδιαφέρει αυτό? Ποιος το επαγγέλλεται. Ποιος άλλος πηγαίνει και μπαίνει η γέφυρα να ειρηνοποιήσει δύο, ένα ανδρόγενο, δύο φίλους, δύο γείτονα, δύο ανθρώπους. Ποιος δεν είναι. Ποιος πληρώνει ορισμένα χρήματα πολλές φορές για ειρηνεύσουν δύο άνθρωποι για μια μικρό διαφορά. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Χεριά εύκολα να δεις με 10-20 δραχμές και με ένα τάγιο. Ανέξοδα πράγματα αυτά. Ανώδυνα πράγματα αυτά. Αλλά πάει να ζητήσει συγγνώμη και να πεις την καλημέρα του άλλου που σε έβρισε ή σε αδίκησε, αυτό δεν το κάνει. Για έναν άνθρωπο που τον θεωρείς αμαρτωλόν και κολλασμένο δεν πηγαίνει. Από πού και πού μοιάζεις του Θεού, από πού και πού μπορεί να λέει φάρτερ ημών εν της ουρανής, εφόσον δεν έχει καμιά ομοιότητα με τον Υιόν. Αν λοιπόν ήθελε ο άνθρωπος να προσέξει όταν μπαίνει στην εκκλησία και να μην έρχεται από συνήθεια στην εκκλησία, να μην έρχεται από σπορ στην εκκλησία, να μην έρχεται από νομισμό στην εκκλησία ή να εξηγήσει τις γνώσεις του ή τα ρούχα του κλπ. Τότε θα είσαι πολύ να ωφεληθεί. Αγαπητοί μου, δεν βγήκα να θεολογήσω. Απλώς να υπενθυμίσω αυτό που ελέγχει και τη δικιά μου συνείδηση όταν βρίσκουμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες βομούς. Είναι ανάγκη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, χτύπησέ με από τον λίθαργο της συνησίας αυτή. Χανόμαστε, διότι τα πάντα σύονται και εντούτοις ο Χριστός μας επιμένει δια της εκκλησίας του να υπενθυμίζει την αλήθεια στον κόσμο. Ναι, ο άνθρωπος πάντοτε αυτοδικαιώνεται. Δικαιολογεί τον εαυτόν του πάντοτε και τους δικούς του και με αυτούς που αμαρτάνει μαζί και αυτούς που τατώει μαζί και αυτούς που γλεντάει μαζί του δίνει του καθενός από αυτό και του εαυτού του και των άλλων από ένα πιστοποιητικό ότι είναι εντάξει. Αλλά το πιστοποιητικό αυτό δεν περνάει πουθενά. Θα πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να βάζει όπως βάζει το ρολόι του με το αστεροσκοπείο, έτσι θα πρέπει να βάζει και το ρολόι του ψυχής του και της Χριστεώς του με το αστεροσκοπείο του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού έχει οστήρας μεγάλους, μεγάλα αστέρια, έχει πολιτικούς αστέρας. Να προσανατολίζονται οι άνθρωποι ως αναφορικός με τη ζωή τους εδώ στον κόσμο και με την πορεία τους, αλλά με την επιστροφή τους στον ουρανό. Κάθε άνθρωπος πιστεύει. Και οι πιο άπιστοι είναι οι μάλλον έψιστοι. Άθεοι δεν υπάρχουν στον κόσμο. Αδιαφόρως αν δεν πιστεύουν στον πραγματικό Θεό. Μπορεί να έχουν φτιάξει ένα φίλι και να πιστεύουν ένα φίλι. Άλλοι πιστεύουν τις αγελάδες για Θεό. Άλλοι πιστεύουν τον ήλιο. Άθεοι δεν υπάρχουν. Αλλά τον πραγματικό Θεό. Ποιος τον πιστεύει. Ποιος τον υπακούει. Ποιος τον ζει. Ώστε να είναι υπήκος του πολιτογραμμένος από σήμερα για την άλλη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα απασχολεί τον άνθρωπο. Όχι είμαι χρήστος, επιθυάζομαι, κάνω ένα σταυρό και ταυτόχρονα συζητώ για τη μόδα, περνώντας από την εκκλησία. Αυτό είναι μια συνήθεια, κακή συνήθεια. Και γελά τον άνθρωπο. Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο μια στιγμή. Θα γίνει κάποιο σεισμός στα πόδια του. Αλλά θα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ο ασφάλαξος, ο οποίος βλέπει την τελευταία ημέρα, αλλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν με τον τρόπο τους. Άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερο, άλλοι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν και στο Χριστό ακόμη. Κανένας από αυτούς δεν σώζεται. Όποιος πιστεύει στον Ιησού, στον εσταυρωμένο των Ναζαριών, αυτό θα σώζει. Και πάρτι αυτά που λέει ο Ιησούς, αυτό θα σώζει. Οποιοςδήποτε Ιησούς δεν σώζει. Ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, αυτός που εχρωματίσει από τον άγγελο, τι ζητάτε όδε, Ιησού, τον εσταυρωμένο, τον Ναζαρινό, τι ζητάτε όδε. Εγγύλιαρμα, αυτό. Τον τον Ιησού, αυτού του θρησία, αυτού του δίσκη, έχει έναν αρχηγό που έχει άδειο δάχο. Εμείς, κατεξοχήν οι Ορθόδοξοι, είμαστε ελεημένοι. Διότι μας έχει δώσει πιτσίδες, μας έχει δώσει πολιτικούς αστέρες, μας έχει αφήσει αυτό το κενό του μνημείου για να πιστεύουμε σε αυτό. Όλοι οι αρχηγοί, οι λεγόμενοι των θρησκευμάτων, όχι των χριστιών, είναι ταφυλωμένοι στο σάβανό του. Μα Βούδας λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται, μα Ζωροάστρης λέγεται, μα Πάπας λέγεται, μα Λούθυρος λέγεται, μα οποιοςδήποτε λέγεται, Ρώσε λέγεται, είναι καθυλωμένος στο σάβανό του. Μόνο ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, ο Σταυρωμένος ο Ναζαρινός, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχει νόμιμη, ούτε ποιος. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο τάφος αυτός. Τον ήξε τον θάνατο. Κατήρθε ως άβου ταμείο και ήξε τον θάνατο. Και μας ελευθέρωσε. Και έδωσε μη την αιώνια ζωή και μέγα έλεγε. Μας φρούρισε δε κατά διαφόρους τρόπους ώστε να βοηθούμε. Δεν καλούμε πλέον να πιστέψουμε σήμερα. Αλλά και διαγνώσει ο τάφος. Βρισκόμεθα για παραδείγματι αυτή την ώρα ενώπιον του Αγίου στηρίζοντος. Δεν σας ελέγχει, δεν με ελέγχει, δεν ελέγχονται οι άνθρωποι για την πίστη τους. Δεν είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός μας δέχεται οποιαδήποτε πίστη. Διότι οποιοσδήποτε δρόμο δεν πηγαίνει στον ουρανό είναι ένας δρόμος. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό. Δεν σας κάνει αίσθηση που το κρατάει 1300 χρόνια εδώ. Απαινούν οι άνθρωποι και να βλέπουν και διαγνώσεις πλέον να αναθεωρούν την πίστη τους. Δεν είναι πλέον ότι δεν δέχεται ο Θεός οποιαδήποτε πίστη και οτιδήποτε φτιάχνει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε γνώση και επιμένει εγώ έτσι το αίμα μου για μία αλήθεια, για μία θρησκεία, για μία πίστη. Δεν θα συγκινεί τίποτα αυτές τις ημέρες. Δεν νιώθετε από κάτω από τα πόδια σας να φεύγει το υπέδαφος της πίστεώς σας. Δεν κινεύουμε σαν εκκλησία κατά φτάσεις πίστη. Εάν δεν ξυπνήσουμε να διαφερθούμε και να ξυπνήσουμε τους προμάχους της Ορθοδοξίας να μας συμπαρασταθούν, να σωθούμε και να σώσουμε. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα να σωθούμε εμείς, αλλά και να σώσουμε, να βοηθήσουμε και εκείνους οι οποίοι ξεγελάστηκαν. Δεν έχουμε στη βάρκα σου μέσα για να βυθείς. Και θα με κατηγορεί αύριο και θα μου λέει, τι μπήκες μέσα εδώ που μπήκα εγώ που ευρωθερτά. Δεν καθώσω να απέξω. Μήπως εμείς μπορούσαμε να σωθούμε κάποια ημέρα. Μεγάλη υποχρέωση στην Ορθοδοξία. Μεγάλη υποχρέωση στο χριστιανισμό κατεπέστην αυτές τις ημέρες. Και μάλιστα όταν βρίσκεσαι σε τέτοια μνημεία μπροστά. Δεν σας κάνει αίσθηση ότι σε αυτή την οροσειρά των Ιωνίων νήσων αρχίζει ομένης από την κορυφή της πυραμίδας της Κεφύρας μέχρι κάτω της Ζακύνσης ότι αυτή η σειρά είναι μια διαχωριστική γραμμή. Μεταξύ δύο κόσμων. Δεν θα κάνει αίσθηση ότι έχει βάλει πέντε φάρους επάνω εδώ να βλέπουν οι άνθρωποι την διαχωριστική αυτή γραμμή. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο λίψανα εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο λίψανα στη Ζάκυνθο. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο λίψανο στην Κεφαλία. Είναι διότι το ήθελαν οι άνθρωποι. Το ήθελε αυτό. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους θέλοντας ανθρώπους. Ο άνθρωπος μια φορά περνάει από τη γη. Άλλη μόνο. Εάν δεν έχουμε καλευθεί τον χρόνο αυτόν, ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι κάποια μέρα θα του γίνει έκπτωση, διότι δεν είναι ο κάτοικος της γης, είναι ο ένικος της γης. Μιλούν οι μεγάλοι μαλλιά τους κατοίκους της γης, τι είναι κάτοικοι της γης. Ο άνθρωπος είναι ένικος της γης. Δεν ήρθε να ζήσει στον κόσμο τούτο. Ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή, μια άλλη ζωή. Το οποίο αφήκε και τέλος. Γι' αυτό ο λίγο χρόνος αυτός της παρουσίας μας εδώ πρέπει να μας ενισχύσει όχι σε αυτή την κακή συνήθεια αλλά στο να προσέχουμε να ερευνούμε και να εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο. Τον χρόνο. Διότι αύριο δεν είναι δικιά μας. Η σήμερα είναι δικιά μας. Και αυτή μάλιστα δεν είναι. Παρόν αγαπητοί μου δεν υπάρχει. Παρελθόν υπάρχει και μέλλον υπάρχει. Το παρόν είχατε και μια νοητή αιτία επάνω. Και ακμή λεπτρίδω στο παρόν. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι θα πω είναι στο μέλλον. Ποιος υπόσχεται ότι σε κλάσμα δεύτερο λεπτή θα υπάρχει, τι θα υπάρχει. Γι' αυτό είναι φόβο. Σήμερα δεν είναι η πίστη. Ούτε το λεπτό δεν είναι. όπως ο Χριστός μας μεταξύ ουρανού και γης θεωρήθη, για να μας σώσει, και ακριβώς και εμείς βρισκόμεθα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, αιωρούμεθα. Ο Παύλος είπε, έφρατε, τα όπιστε επιλανθανόμενος, τα έπρεπε επεκτηνόμενος. Δεν μίλησε για παρόν. Υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει παρόν. Πόσο δεν υπάρχει παρόν και δεν κρατάς τίποτα στο χέρι. Το παρελθόν σου έφυγε. Το μέλλον δεν του αρμόζει, δεν το εκκλησιάζει. Δεν φοβάσαι. Δεν υπάρχει φόβος μέσα σου. Της ετοιμασίας αυτής και της προσοχής και της αναθεωρήσεως ορισμένων περιστατικών της ζωής ή να ειρηνέσεις μετά του Θεού για να μπορέσει να παρουσιαστεί σε την ημέρα εκείνη. Αυτός είναι ο φόβος. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να ρωτάμε πάντοτε τον Θεό. Θεέ μου, στέκουμε κοντά σου. Εσύ έχεις σταυρώσει για μένα. Όχι γιατί είμαι εγώ, αλλά γιατί είμαι περιουσία σου. Είμαι αντίκρισμα αίματός σου. Έχει καταθέσει στην τράπεζα τη δικαιοσύνη του Θεού. Και για μένα, πώς έχουμε εγώ, πώς είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, πώς είμαι. Και ταυτόχρονα όταν βρισκόμεθα, όπως είπα, σε αυτούς μπροστά τους μεγάλους θέρας, να του ρωτήσουμε, γιατί είσαι εσύ σένα εκεί, για να οδηγήσει εσύ, εάν θέλεις, να βλέπεις ότι αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει για τη βασιλεία του ουρανών. Οταδήποτε πίστη δεν σώζει, διότι οι πίστης των ανθρώπων και οι θρησκείες των ανθρώπων έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Παράδεισο είναι του Ιησού, του εσταυρωμένου του Ναζαρινού. Του έχουμε τη σταυρό του και τη θυσία του. Κατέβεσε τη δύναμη και το πύρ τη φλεγωμένη και περιτρεπωμένη ρομφαία που είχε κλείσει την οδόν την επάγουσαν στην ζωή και άνοιξε δια τη σταυρού του. Μόνον αυτός ο δρόμος, μόνον αυτή η πίστη, μόνον αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους σωστά ή στον παράδεισο. Γι' αυτό θα ήθελα και στον εαυτό μου να υπενθυμίσω σήμερα, αλλά και σε εμάς να μιλήσω δύο λόγια και να πω ότι προσοχή, αδελφοί, σώμεν καλό, σώμεν μεταφόρο. Τα θέματα της πίστεώτερας. Κόρη, εφθαλού είναι η πίστη, για να τη δέχεται τίποτα. Χριστός έλυσε το ποτήριο κάτω-κάτω και έχει όλο το αίμα του με τελευταία σταγματιά για να φραγίσει την αλήθεια αυτή και να τη δώσει τόσο εύκολο αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει, να παραμερίσει τους εγωισμούς του και τις δικές φιλοδοξίες και να υποταχθεί το Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος οδηγός διά των βοηθών του αυτών για να μας μεταφέρει στη βασιλεία των ουρανών. Εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος μας αξιώνει ενίοτε και έρχομεθα εδώ και αντλούμε σαν άδειες μπαταρίες, σαν αδύναμη για το υπόλοιπο της ζωής μας να μας διατηρήσει. Εύχομαι ακόμη από την ταπεινή να μας λύσει ψυχή μου το καθίδρυμα αυτό να διατηρηθεί. Για στέρεσα αυτοί εδώ να διατηρηθούν και να ευλογηθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν ανθρώπους και διακονούν το μέρος αυτό. Και όπου αλλού υπάρχει φάρος ορθοδοξίας, διότι και αυτοί προσφέρουν με την αγάπη του, με τη θυσία του, με τον πόνο του, με τον κόπο του. Και βρίσκουμε αυτή την άνεση εμείς εδώ. Και ερχόμεθα και λαμβάνομαι και ενθαρρυνόμεθα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Είχε το όνομα και των κερκινημένων των και των υπόλοιπων να αγαθεί σε δίπλο ζωή με τις πρεσβείες του Αγίου Σπυρίδωνας και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, εξίσου Λιψάνου Αγίου του Κυρίου ημών του Χριστού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αμήν. Η ημέρα η σημερινή είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια της χθεσινής ημέρας. Είναι στενά συνδεσμένη με την ημέρα της Πεντηκοστής. Το πρόσωπο που έπαιξε το σοβαρό ρόλο χθες, το Πνεύμα το Άγιον το οποίο εκατέβη, αυτό είναι εκείνο που σήμερα εορτάζουμε και δίνει και την ευκαιρία σε εμάς να εορτάσουμε. Είναι χαρμόσυνο το γεγονός, όσο είναι χαρμόσυνο και το γεγονός του Πάσχα. Διότι το Πνεύμα το Άγιον και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ισότιμα. Και θα μπορεί κανείς να φαντάζεται ότι έχει ένα άλλο Πάσχα. Η Αγία μας Εκκλησία αυτό το χαρμόσυνο γεγονός το έχει πλαισιώσει και με μια εβδομάδα χαρμόσυνων. Όπως το Πάσχα πλαισίωσε με την διακαινήσιμον εβδομάδα, η οποία ήταν όλη χαρμόσυνος, έτσι και από σήμερα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, έχει και αυτή ως χαρμόσυνον εβδομάδα, με καμία νεκράτεια εκτός της αμαρτίας. Και αυτές οι Τετάρτες και οι Παρασκευές είναι οι μέρες όχι πένθυνες αλλά χαρμόσυνες, καταλύονται. Για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έπρεπε να λέμε πολλά ευχαριστώ το Θεό, και σε αυτό δεν λέμε όσο θα έπρεπε να λέμε, γιατί δεν ξέρουμε περί αυτού. Χριστιανοί μας ξέρουν περί του Θεού, ξέρουν περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί της Κυρίας Θεοτόκου, περί Αγίων, δεν ξέρουν όμως περί του Παρακλήτου, περί του Πνεύματος του Αγίου, δεν ξέρουν. Και τους, αυτό είναι που υπάρχει στην Εκκλησία, αυτό είναι που αναγεννά τους ανθρώπους εν το ύδατι την ημέρα του βαπτίσματός των, αυτό είναι που καθαρίζει τους ανθρώπους από τις κατελημένες αμαρτίες τους μετά το βάπτισμα, αυτό είναι που φτιάχνει τροφή δια την ψυχή επί της Αγίας Τραπέζης, αυτό είναι που καθαρίζει μας από ασθενείας, αυτό που αγιάζει τα ύδατα, που αγιάζει τα πέραντα, που διατηρεί το παν. Και εντούτοι έχει κατορθωθεί να ζει την αφάνεια. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι περί Πνεύματος Αγίου. Υπάρχει μια ωραία περιεκτική προσευχή η οποία ακούει το βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, για σήμερα ήτανε κατεξοχήν επισκηνής. Εκεί μέσα λέγει, που είναι μια προσευχή καθαρά για το Πνεύμα του Άγιον και όχι για το Θεό Πατέρα, ούτε για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ο πανταχού παρών λέει σε μια στροφή και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωή χορηγός. Ελθέ και κίνος ρε νημήν. Και καθάριστον ημάς από πάση κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας και κάτιμον. Όλη η εργασία, όλη η περιποίηση της ψυχής για να γίνει κατάλληλος για την βασιλεία των ουρανών είναι όπως θα λέγαμε τα χέρια του Πνεύματος του Αγίου, για το οποίο ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα μα τίποτα. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε την απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και ότι η δυναρότρουπα μέσα να κρυβότανε και στου βοδιού το κέρατο να πήγαινε, τον έβλεπε το Πνεύμα του Άγιου, δηλαδή ο Θεός, δεν θα αμάρτανε ο άνθρωπος ή θα αμάρτανε λίγο. Όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ο άνθρωπος θα αμαρτάνει κατεξοχήν από αθεοφοβία. Δεν φοβείται, δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τον Θεό. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος υπελόγιζε τον Θεό, ότι τον βλέπει την ώρα που αμαρτάνει, δεν θα αμάρτανε ή θα αμάρτανε λίγο. Γνωρίζετε τι μέτα παίρνει ο άνθρωπος για να αμαρτήσει, ε? Να μην μας δούνε, να μην μας ακούσουνε, να μην το πούμε, να μην αφήσουμε αποτυπώματα. Να είναι σκοτάδι, να είναι έρημος, να μας θυμόμαστε, να μας ελίγει. Και εντούτοις όλα αυτά γίνονται, συζητούνται και ενεργούνται ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου. Ενώπιον του Θεού δηλαδή. Γι' αυτό, αν ήθελε να μάθει μόνο το βασιλεύ ουράνιο στη ζωή του και να το πράξει ο άνθρωπος, όχι απλώς θα εισόδετρο, όχι απλώς θα επέστρεψε στον παράδεισο, αλλά θα πήγαινε στην ομόνια του παραδείσου. Είναι μια προσευχή που πάντοτε γίνεται πρώτη προσευχή. Οποιαδήποτε προσευχή, οποιαδήποτε ακολουθία η Εκκλησία, εάν θα επιχειρήσει, θα ξεκινήσει από το βασιλεύ ουράνιο. Θα καλέσει το Πνεύμα το Άγιο να έρθει για να βοηθήσει. Ούτε καν να προσευχηθεί δύναται ο άνθρωπος χωρίς την δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Παύλος όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή, το 7ο κεφάλαιό του λέγει, αυτό το Πνεύμα υπερτυγχάνει υπερημών στεναγμή χαλαλίτη. Αυτό μιλάει στον πατέρα, τι είναι το συμφέρον το δικό μας, το ψυχικό. Προσευχόμεθα εμείς, γεμίζουμε τον αέρα λόγια. Προσευχόμεθα για υλικά πράγματα. Προσευχόμεθα να επιτύχει κάτι νουλά στις εξετάσεις, στο γιογάκι, στο ταξίδι, ο πατέρας να γίνει καλά, ο παππούς να γίνει καλά. Τέτοια πράγματα εμείς προτινάμε, τέτοια πράγματα προσευχόμεθα. Για ψυχή δεν προσευχόμεθα. Το Πνεύμα όμως το Άγιο είναι εκείνο που προσεύχεται για λογαριασμό κάθε ανθρώπου. Εάν του επιτρέπει ο κάθε άνθρωπος, το Θεό τι είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή σαν να λέγεις στο Θεό Πατέρα, μην κοιτάζεις για τα θύτα που μιλάει αυτός, είναι άμυαλος. Δεν ξέρει τι ζητάει. Ζητάει πράγματα σαν αυτά που βγαίνουν στις ακρογιαλιές. Ομιλεί για καλαμποκούφυρα. Δεν ομιλεί για μαργαριτάρια. Δεν ομιλεί για την ψυχή του. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που όταν βλέπει την άγνοια του ανθρώπου αλλά την καλή του προαίρεση προσεύχεται εις τον Θεό για να δοθεί στον άνθρωπο κατά αναλογία όχι του υλικού συμφέροντος αλλά του ψυχικού συμφέροντος. Διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό εις τον κόσμο ή μόνο να καταρτίζει ψυχάς για την Βασιλεία των Ουρανών, αδιαφόρος και αν συντηρεί και αυτών των υλικών κόσμων. Διότι αν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, θάλασσες θα βρωμούσαν, αυτές θα λατήσει ο Θεός. Νερά δεν θα υπήρχαν, ζωή θα υπήρχε, φυσική ζωή, δέντρα δεν θα υπήρχαν, κοινά δεν θα υπήρχαν, τίποτα δεν θα υπήρχε. Διότι είναι αυτός που αθανατοποιεί και ζωοποιεί τα πάντα. Το λέγει μέσα σε δύο λόγια. Όταν κάνουμε εμείς την προσευχή μας στο Θεό Πατέρα στο Χριστό, μιλούμε και για το Πνεύμα του Άγιο. Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ. Άγιος ο Ισχυρός, ο Υιός, Διού τα πάντα εγένεντο. Άγιος Αθάνατος. Ο Αθάνατος είναι αυτός ο οποίος ζωοποιεί και αξιοποιεί και συντηρεί όλα αυτά τα οποία έφτιαξε ο Χριστός. Ελέη στον νόμο σημάς. Είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία δύναμη. Είναι εξίσου Θεός το Πνεύμα του Άγιον όσο ο Πατήρ και ο Υιός. Η διαφορά υπάρχει μεταξύ των ότι είναι η αιτία ο Πατήρ και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα. Θεός είναι άναρχος. Εφόσον ο Χριστός εκπορεύεται από του ανάρχουτος και είναι συναίδιος και το Πνεύμα του Άγιον. Αν μετρέτε σε χρόνια, μετρέτε ως άνθρωπος Ιησούς που έγινε άνθρωπος. Και αν εμείς ο Πτωβατικός πάμε 1980 χρόνια σωτήρια από Χριστού, του ανθρώπου Χριστού, όχι του Θεού Χριστού. Διότι ο Χριστός ήταν και Θεός και είναι και Θεός. Πριν έρθει και πάντοτε υπήρξε και είναι Θεός. Είναι βέβαια για μας κάτι το ακατάληπτο αυτό που γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα της Αγίας Τριάδος. Οι αιρετικοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Οι εχοβίτες δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Αλλά και οι Ορθόδοξοι, αν θελήσουν να το καταλάβουν όπως είναι, δεν θα μπορέσουν. Γιατί είναι μυστήριο. Το μυστήριο, αν πάνε αυτοί, έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι από το ΙΟ. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να το διατυπώσω. Πώς γίνεται. Θυμόσαστε όταν ο Αρχάγγελος μίλησε στην Παναγία μας ότι μυστηριωδώς θα συλλάβει. Ερώτησε η Παναγία μας, πώς είστε με τούτο, δεν ξέρω να σου πω. Το πώς θα γίνει δεν ξέρω, ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Ότι Πνεύμα Άγιον επελέφθηκε τη Θεέ και δύναμη της ψυχής επισκιάστηκε. Πώς θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρω. Πρέπει να είμαι Πνεύμα Άγιο ή παραπάνω από το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβω τα έργα του Πνεύματος του Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ζητούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όλοι σκόντα πιάν. Γιατί έγιναν οι εχοβίτες αιρετικοί. Γιατί από αρήν, γιατί και μέχρι τη σήμερα. Διότι θέλησαν με τη λογική τους να λύσουν το μυστήριο. Πώς εγώ εν το Υιό και πώς ο Υιός εν το Πατρί. Πώς ο Χριστός λέγει εγώ και ο Πατέρας ένα είμαστε. Και πώς ο Χριστός λέγει όταν δούμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του. Εν εμείς εμείς και εμείς ένα αυτό. Πώς. Ουδής γνωρίζει πώς. Έτσι όμως γίνεται και έχει ωραιότατα μία συμβουλή η οποία υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέγει «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσθεσαι πως εγώ εν το πατρί τίθεν ημίν, τίθεν ημίν, καγώ εν ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα γνώστηκε, όταν καταθέσετε τη σάρκα, διότι η σάρκ δεν μπορεί να διακρίνει τα πνευματικά πράγματα. Εμείς λοιπόν με πίστη βαδίζουμε μπροστά στο θέμα της Αγίας Άδος και αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Δεν διακρίνουμε αυτή την ώρα και εντούτοις υπάρχει Πνεύμα Άγιον μεταξύ μας. Εάν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Εσύ θα μπορούσατε να ακούσετε. Αυτός ο οποίος διανοίγει το νου του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, ελέγξει την καρδία, υπεθυμεί για αμαρτίες ή άλλα παραπτώματα, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αν αποστηρθεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν μπορεί κανένας να κινηθεί σε τίποτα του αγαθών. Θα επιπλέξει το πονηρόν και η καταστροφή είναι σύντομος και βεβαία. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλούμε αυτό το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο μένει στην Εκκλησία. Αυτό το παράκλητο, τον άλλο παράκλητο. Θα σας στείλω λέει άλλων παράκλητων, που σήμερα πολλά αυτά αυτά σήμερα. Και δεν πέρασαν 10 ημέρες και ήρθε ο άλλος παράκλητος. Ο πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Παράκλητος λέγεται γι' αυτός. Παράκλητος ερμηνεύεται παρηγορητή. Αυτός παρηγορεί τον άνθρωπο που του πληρώνει τα χρέη του. Διότι το Πνεύμα το Άγιον καθαρίζει μας. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν μας καθαρίζει, ουδή δυνατεί να καθαριστεί. Όπως έλεγα στο αυτοκίνητο που ερχόμεθα, τα έργα του ανθρώπου δεν πληρώνουν τις αμαρτίες του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πρέπει να εξομολογούνται τις αμαρτίες των για να βρούνε και τα έργα τους. Διαφορετικά θα κολαστρούνε και τα έργα τους δεν θα ληφθούν υπόψη. Όταν ο Χριστός μας ανέστη την ιδία ημέρα το βράδυ που έτσι στο μέσον και κλεισμένο των χερών ελείποντος του Θωμά, του είπε δύο ειρήνη μην και συνέχεια του λέει λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε. Αν την όν αυτή και αμαρτία θα φύγεται αυτή, αν την όν κρατείτε και κράτεντε. Όσο δια Πνεύματος Αγίου συγχωρούνται ή μη συγχωρούνται οι αμαρτίες. Κατά συνέπεια, εφόσον εγώ δεν έχω σχέση με την Εκκλησία, δεν έχω σχέση με τους εργάτες της Εκκλησίας, δεν έχω σχέση με τις πανδοχείς, στους οποίους έχει δοθεί η εντολή και η εξουσία να επιμελούνται τις περιπεσόντας στους λιστάς ανθρώπους. Εγώ δεν έχω σχέση, δεν τον χρησιμοποιώ. Πώς περιμένω οι αμαρτίες μου να καθαριστούν, δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες. Όπως υπάρχει αγαπητή μου τράπεζα αίματος και κατά τις ανάγκες μας ας εκτάκτους τρέχουμε να δούμε την ομάδα του αίματος να αγοράσουμε για τις ανάγκες μας τις οικογενειακές, τις φιλικές κλπ. Έτσι υπάρχει και τράπεζα πνεύματος. Τράπεζα πνεύματος είναι η Εκκλησία που τακτοποιεί τα θέματα της ψυχής του ανθρώπου. Αλίμον από τους ανθρώπους που στέκονται μακριά από τα μυστήρια. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν την Εκκλησία ότι είναι για το Πάσχα και για τον Φώτον. Να πάρουν το φως έξω από την αυλή και να πάρουν και τον αγιασμό έξω από την αυλή. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι να μοιράζει αντίδωρο και να μοιράζει και άρτο και να ανάβουν κεριά μέσα. Αλίμον όχι τους ανθρώπους αυτούς. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Την ανάγκη να μάθει ο άνθρωπος τι δουλειά κάνει η Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κατεκτοχή και θεία ευχαριστία. Τι είναι αυτό το οποίο θα βγει τώρα να δώσει το ίδιο το σώμα του, το ίδιο το αίμα του. Γρηγορότερα ο ιερέας, όταν εδέε το που λέγαμε εμείς έξω το Θεό ημνούμεν, αυτός μέσα εδέε το στον Θεό Πατέρα και έλεγε θα πέμψον το Πνεύμα του το Άγιον έθιμα και τα προκείμενα δώρα ταύτα, τον άρτον και στον ίνον. Και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δε το κτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλών το πνευματίσκι του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσης, ώστε εκείνοι που θα μεταλάβουν, να είναι εις δημήτης της ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις βασιλείας πλήρωμα, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν και χιλιάδες άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν κοινωνεί, Πνεύμα Άγιο δεν παίρνει. Δεν πουλιάται το Πνεύμα, δεν χαρίζεται το Πνεύμα. Το Πνεύμα δίδεται από την Εκκλησία κατεκτοχήν εις την θείαν κοινωνία. Γι' αυτό είναι δυνατόν η κοινωνία να είναι καθημερινή. Αλλά διότι εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις αμαρτίες μας, ούτε τις τρεις μεγάλες τεσσαρακοστές του έτη, τις τρεις μεγάλες εορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και Δεκαπεντάβουλτο, δεν ερχόμεθα και τότε καν ετοιμασμένοι για αυτή η κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί, δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Και κατά συνέπεια δεν είναι τακτοποιημένος. Για εκείνο το οποίο λέγει είχε στίγμα το φέρω πτεσμάτων κτήρισον τόσο πλάσμα δέσποτα, δεν το έχει τακτοποιήσει. Διότι εδώ δεν χρησιμοποιείς εκείνο που έλεγε λιγορότερα, που λέγει να καθαρίσει ημάς από πάση κυλίδος. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Εσύ δεν έρχεσαι. Εσύ βλασφημάς τον Χριστό, εσύ βλασφημάς την Παναγιά, εσύ κλέβεις, εσύ κατηγορείς την άλλη, εσύ βλέπεις στραβά τα μάτια σου των άλλων κλπ. Εσύ. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Μένεις ακάθαρτος. Και τότε η εκκλησία, παρότι δέεται να είναι μακαρία η οδός, δεν είναι καθόλου μακαρία η οδός, διότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούσατε τι είπε ο Απόστολος? Υπάρχουν, λέγει, έργα της σαρκός που εχρόνες είχε λέγει, και πράγματι αν ονομαστούν αυτά που γίνονται κάθε μέρα από τους ανθρώπους. Και αν ήταν δυνατόν να σηκωθεί ένα βράδυ αυτό που λέγεται πέτλος μαύρος νύχτα και να ξεσκεπαστούν τα κεραμίδια, τι γίνεται μέσα στα σπίτια, τι γίνονται μέσα στα κέντρα, τι γίνονται μέσα στους δρόμους, τι γίνεται? Θα πιάσετε το κεφάλι σας. Θα τρελαθείτε. Θα πείτε, Θεέ μου, πώς μας ανέφερε ακόμη? Πώς δεν το κουνάς αυτό το βρωμόπιατο, να μην μείνει τίποτα όρθιο? Αλλά είναι μακρόχνος και πολυέλεος και περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει, να επιστρέψει, να φέρει τις μαρτύρες του, να την καθαρίσει και να τον ευλογήσει για τη βασιλεία του ουρανών. Εύκολα είναι να υπηρεθεί και θείον. Εύκολα είναι να ξανανοίξουν οι άβυσσοι και να μην καταράχτε και να κάνει ένα νέο κατακλυσμό. Αλλά τι θα γίνει? Θα γεμίσει μια ώρα γρηγορότερα την κόλα. Ο σκοπός όμως δεν είναι αυτός του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Ουσός είναι μακρόσμος, είναι πολυέλεος. Δεν βιάζεται, περιμένει. Αλλά κάθε άνθρωπος παράστον που θα κάνει καλή χρήση της Χριστότητας του Θεού. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό που λέγεται μετάνοια, που λέγεται εξομολόγηση, για να πάρει την άθεση δια του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν έργα λοιπόν. Υπάρχουν όμως και καρποί και κακοί. Τα έργα της σαρκός είναι εχρόνες τι και λέγει. Οι καρποί όμως του Πνεύματος του Αγίου, όπως γράφει στην άλλη επιστολή ο Παύλος, όχι προς τους Εφεσίους, αλλά προς Γαλάτα στο έψιλον 22, είναι αγάπη, πραότη, χριστότη, αγαθοσύνη, εγκράτεια και. Ποιος δεν τα ήθελε να τα έχει αυτά τα πράγματα? Αλλά πού να τα βρει? Δεν πληρώνται με το κιλό. Αυτά είναι παράγωγα ενός δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον. Όσον δεν έχει λοιπόν το δέντρο, δεν έχει τη μηλιά, πως περιμένει μήλα. Δεν έχει την πορτοκαλιά, πως περιμένει πορτοκάλια. Δεν έχει την ελιά, πως περιμένει ελιές. Είμαστε αγριελές ακόμη. Δεν έχει εντρίσει μεν για να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα του Πνεύματος του Αγίου. Μη ζητάτε από τους ανθρώπους να κόψουν τα ελαττώματά τους, εφόσον δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και αν έχουν τυπική, δεν έχουν οργανική άνθρωποι. Ένα τσιγάρο, ένα χόρτο δεν μπορούν να πετάξουν από το χέρι του. Και λέγονται κύριοι, και οι δούλοι ενός χόρτου. Και λέγονται οι κυρίες, και οι δούλοι ενός χόρτου. Δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο. Όσο έτσι είναι, χάρη Πνεύματος Αγίου δεν έχετε. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορείτε να κόψετε τίποτα. Είτε τη γλώσσα σας, είτε τη σάρκα σας, είτε την κοιλία σας, τίποτα. Διότι μόνο η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία αλλάζει την ψήφιση του ανθρώπου και πράγματα που αγαπούσε και εσύ νόμιζε θα τα πάρει στον τάπο μαζί του, τα συχαίνεται σήμερα. Διότι η σύνθε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η νοικοκυρά αυτή, και άφησε και πετάει τα βρώμικα από μέσα, καθαρίζει τα γυαλιά του ανθρώπου να βλέπει πραγματικά. Ένα Παύλο, ένα κλωστό, ένα τέρα μορφώσεω πριν Χριστού. Είχε λέπια στα μάτια του. Όταν ήρθε σε συνάντηση με τον Χριστό, έπεσαν λέπια από τα μάτια του. Και όταν έπαψε να είναι Σαύλος πλέον και να είναι Παύλος, ήρθε και εκήρυξε αυτόν τον οποίο εδίωκε. Αλλά έμεινε τρεις μέρες στο σκοτάδι και πέσανε λέπια από τα μάτια του. Έτσι είναι όλοι οι ανοιχτομάτες που είναι μακριά από τον Χριστό, αυτοί που τα καταφέρνουν, αυτοί που είναι φτασμένοι, αυτοί που κατόρθωσαν να επιπλέξουν, που να έχουν διαμερίσματα, καταπέσει πράγματα, θάματα. Να έχουν τηλεοράσεις σύγχρονες και ξέρω τι άλλα αγαθά που μπορεί εύκολα να τα έχει ο άνθρωπος. Αλλά Χριστόν δεν έχουνε. Έχουνε λέπια στα μάτια τους. Και δεν έμαθαν ακόμη ούτε ήρθανε, γιατί ήρθανε και πού πάγουν. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας. Παράκλητος αυτός ο αγαθός, εν ώματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, να μην με θυμώσει. Να φωτίσει μας, αλλά και εμείς να θελήσουμε να φωτιστούμε. Ώστε να καθαρθούμε εδώ. μέσα στην Ορθόδοξη λεγόμενη Εκκλησία, δια των μυστηρίων της Αγίας Εκκλησίας, για να βρεθούμε κάπως σε κατάσταση για εκείνη τη ζωή την οποία ανέφερε ο Χριστός και πρόδρομος σε πήγε, την οποία ανέφερε εις αλλήλου και εις πάντα θέλει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: 15 Αύγουστος και στις εκκλησίες μας θα ερωτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. 8.500 ενορίες, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και από αυτές 2.000, πάνω από 2.000, τιμούν την Παναγία. Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι τόσο αγαπητικό και περνάει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου?
1: Διότι η Παναγία είναι μητέρα μας. Είναι μητέρα του Χριστού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Και τη χαρακτηρίζει αυτή η μητρική στοργή και η συμπάθεια προς τον άνθρωπο. Είναι η ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους. Αυτή η οποία έφερε τον Θεό στον κόσμο και τον πρόσφερε στον άνθρωπο για να σωθεί ο άνθρωπος δι' αυτού. Είναι η αιτία της σωτηρίας μας, η Παναγία μας.
0: Είπατε, η Παναγία ήταν η αιτία και για να κατέβει ο Θεός στη γη. Πώς ήλκυσε τον Θεό?
1: Ο Θεός ήθελε να γίνει άνθρωπος. Αλλά έπρεπε να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να γεννήσει τον Χριστό, τον Θεό. Ως άνθρωπος σαρκωμένο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε ως ο αγιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος αγιότερος από την Παναγία μας. Και όλη η ιστορία του Θεού με τον Ισραήλ έγινε ακριβώς για αυτήν την γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή ήταν η αιτία της σχέσης του Χριστού με το γένος των Ισραηλιτών. Αυτή ήταν η αιτία που ο Θεός και τον άνθρωπο και η δική της Αγία Παρουσία είναι που εμψυχώνει και εμάς να αγαπήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
0: Θέλετε, Γέροντα, να μας μιλήσετε για την Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί το 15 Αύγουστο στις εκκλησίες μας?
1: Η Ευαγγελική Περικοπή που αναγνώσκεται όχι μόνο το 15 Αύγουστο αλλά και σε κάθε εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου και στο Άγιον Όρος καθημερινά. Σε όλες τις θείες λειτουργίες αναγνώσκεται ως δεύτερον Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι παρμένο από το Καταλουκάν Άγιον Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και το 11ο κεφάλαιο, στίχος 38 έως 42 του 10ου και στίχος 27 έως 28 του 11ου κεφαλαίου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Μας λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνων των καιρών εισήθεν ο Ιησούς σε κάποιον κόμι, σε κάποιο χωριό. Πήγε εκεί για ένα λόγο συγκεκριμένο. Δεν πήγε τυχαία ο Χριστός εκεί. Εκεί ήταν κάποια γυναίκα, ονόματι Μάρθα, η οποία αντιπεδέχθηκε τον Χριστό στο σπίτι της. Ήταν γνωστό και έτσι γινόταν πάντοτε. Ο Χριστός έμεινε κάπου, αλλά εκεί όπου έμεινε γινόταν χαλασμός κόσμου. Μαζευόταν τόσο πλήθος ανθρώπων που γινόταν μεγάλη έτσι κοσμοσυρωή. Και εκεί ακριβώς ήταν η αδελφή της Μάρθας, η οποία λεγόταν Μαρία, η οποία και παρακάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε τα λόγια του. Ένα παράξενο πράγμα. Δύο γυναίκες, οικοκυρές στο σπίτι, αδελφές κατά σάρκα. Η μία ήταν η Μάρθα και η άλλη η Μαρία. Η Μαρία όμως αδιαφόρησε για το τι συνέβαινε στο σπίτι της και κάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε τα λόγια τα δικά του, τα οποία ήταν γεμάτα με την θεϊκή χάρη. Η Μάρθα, όπως ήταν φυσικό και ανθρώπινο, περιεσπάτω περιπολή διακονία. Η Μάρθα έτρεχε πάνω κάτω να περιποιηθεί τους ανθρώπους, να διακονήσει τον κόσμο, το πλήθος που ήταν εκεί στον χώρο του σπιτιού της. Και κατά την ανθρώπινη αδυναμία την έπληξαν οι λογισμοί και επήγε στον Χριστό, επιστάσατε, είπε: «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη μεγατέλειπε διακονή? Υπέουν αυτήν αφήσει να τη λάβετε». Πήγε και έκανε παράπονο στον Χριστό, σαν να είχε λογισμούς, όπως λέμε εμείς, για τον Χριστό. Του λέει: «Δεν σε ενδιαφέρει ότι η αδελφή μου, η Μάρθα, με κατέληψε μόνη μου να υπηρετήσω τόσους ανθρώπους? Πες της να έρθει να μου βοηθήσει». Ήταν μια αγανάκτηση τροποντινά, ας πούμε έτσι κάπως ανθρώπινη, δικαιολογημένη, αλλά άκερη, δεν ήταν της ώρας εκείνης να την πει αυτή την αγανάκτηση. Ο Χριστός απάντησε στη Μάρθα και της είπε, ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα την καταλάβαινε, που σίγουρα δεν καταλάβαινε, αλλά θα της έλεγε, έχεις δίκιο Μάρθα, έτσι έκαμε η Μαρία, και να πει στη Μαρία πήγαινε σε βοήθεια στην αδερφή σου, που το επιβάλλει και ο νόμος της συμπάθειας και της αγάπης. Εν τούτης ο Χριστός βάζει τα πράγματα στη θέση τους και μαλώνει τη Μάρθα και της λέει, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τερβάζει περί πολλά, μεριμνάς και ασχολείσαι για πολλά πράγματα. Ένα πράγμα όμως είναι πραγματική ανάγκη. Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από αυτής. Διάλεξε αυτό που είναι πραγματικά η ανάγκη στον άνθρωπο, την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί, δεν θα της φύγει αυτή η αγαθή μερίδα την οποία διάλεξε να απολαύσει και να αποκτήσει. Όταν τα έλεγε αυτά τα λόγια, κάποια γυναίκα εφώναξε δυνατά και είπε, είναι μακαρία η κοιλία η οποία σε βάσασε και μαστοί οι οποίοι σε θύλασαν. Και ο Κύριος είπε, αληθινά έτσι είναι, μενούργε, έτσι είναι, αλλά μακάρι είναι οι ακούντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Και τελειώνει αυτή η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας με αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας. Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μία έτσι σκέψη, σε έναν προβληματισμό. Ο Χριστός δεν θα μπορούσε να πει στη Μαρία να βοηθήσει την αδερφή της, σίγουρα. Αλλά ο Κύριος απάντησε βάσει των αναγκών του ανθρώπου. Και γνωρίζοντας τα υπόλοιπα τα οποία συνέβαινε και που ήταν και εκείνη ανάγκη να γίνουν, αλλά το πρώτο ήταν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Και διαβάζεται αυτή η Ευαγγελική περικοπή, πιστεύω, οι πατέρες το έβαλαν να τη διαβάζομαι, διότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την αγαθή μερίδα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, και μας έδειξε με την Αγία Ζωή της ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να παράγει έργο, αλλά είναι να τρέφεται και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και να διαλέγει την αγαθή μερίδα στη ζωή του πέρα από όλα τα πράγματα. Γιατί η ίδια η ζωή της Παναγίας δεν χαρακτηρίζεται από μια εξωστρέφεια και μια τήρηση έργων και μια, ας πούμε, δραστηριότητα πρακτικής μορφής. Η Παναγία μας εμφανίζεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στα Ευαγγέλια, ως αυτή και χαριτωμένη κόρη η οποία έγινε ικανή και άξια να δεχτεί τον Χριστό. Για ποιο λόγο να έγινε άξια? Διότι έκαμε έργα? Όχι. Αλλά διότι εξέλεξε στη ζωή της την αγαθή μερίδα του Χριστό, τον Θεό. Από μικρή εισήθεν εις τα Άγια των Αγίων, εκεί μέσα στην ιερά ησυχία του ναού εμισταγωγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής. Μετά ως κορούλα μικρή εξήθεν εκ του ναού και δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, εφύλαξε τον Χριστό ως παιδί και ως άνθρωπο τέλειον και τέλειον Θεών και ήταν δίπλα του ως φιλόστοργος μητέρα. Και αυτή η Παναγία μας στην πορεία της είπε λίγα λόγια από όσο ξέρουμε με το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά η ζωή της ήταν παρηγοριά για την Εκκλησία ολόκληρη. Και μετά επιβεβαιώνεται αυτή η αγαθή μερίδα με τον μακαρισμό που είπε η γυναίκα εκείνη, ότι είναι πράγματι όντως μακαρία η μητέρα σου, η οποία σε γέννησε και η οποία σε θύλασε και σε μεγάλωσε. Και ο Χριστός είπε, πράγματι έτσι είναι. Είναι μακαρία η μητέρα μου, αλλά όχι γιατί μόνο με γέννησε και με θύλασε και με μεγάλωσε, αλλά γιατί εφύλαξε, άκουσε τον Λόγο του Θεού και τον εφύλαξε μες στην καρδιά της. Αυτή είναι η Παναγία Μητέρα μας, η οποία είναι απερίγραπτος ως προς το μεγαλείο της και ως προς τη χάρη της, και κάθε άνθρωπος έχει να διηγηθεί πάρα πολλά θαυμάσια από την επίκληση και τη βοήθεια της υπεραγίας του τόπου.
0: Γέροντα, αυτό που είπατε ότι εξέλεξε την αγαθή ημερίδα, αυτό υπόθηκε μόνο για την Παναγία ή σχετίζεται και για τη δική μας ζωή, τη δική μας ζωή?
1: Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος του Θεού γίνεται μήτυρ Χριστού. Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο ο οποίος επιλέγει στη ζωή του να φυλάξει τον Λόγο του Θεού και να τον ακούσει προηγουμένως, αυτός γίνεται όπως την Παναγία. Όπως η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό και έγινε μητέρα του και τον μεγάλωσε και τον είχε μέσα στη μητρική της στοργή, έτσι και κάθε άνθρωπος συλλαμβάνει τον Χριστό μέσα στην καρδία του και τον κυοφορεί και τον γεννά και τον ακολουθά σε όλες τις μεθυλικιώσεις και γίνεται πραγματικά μήτυρ Χριστού και τέκνο Χριστού. Και αυτό είναι μακάριος, όντως μακάριος, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος επιλέγει στη ζωή του να φυλάξει τον Λόγο του Θεού.
0: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας περιγράψετε το γεγονός της κοιμήσεως μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου που θα προσκυνήσουμε και φέτος στις εκκλησίες μας?
1: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, διότι από την ιερά ιστορία της εκκλησίας μας γνωρίζουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα κατά εκείνο το διάστημα και περνούσε τη ζωή της με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές. Μάλιστα, δεν λέγει εκεί ο βιογράφος, με ατελείωτες γονικλησίες. Η Παναγία προσήφηκε το εμπερόλου του κόσμου. Και βρισκομένη σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής και λατρεύουσα νύχτα και ημέρα των Υιών και Θεών της, εδέχθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον Ευαγγελισμό της κοιμήσεώς της. Πήγαινε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος ευαγγελίστηκε τη σάρκωση του Θεολόγου και της είπε ότι θα την πάρει ο Χριστός μαζί του. Αυτή βγήκε στον κήπο των Ελαιών, εκεί που πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε και προσευχόταν να ετοιμαστεί για την έξοδό της εκ του κόσμου αυτού. Και αναφέρεται εκεί ότι και τα δέντρα ακόμα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν την Παναγία η οποία ετοιμαζόταν για την έξοδό της. Και τακτοποίησε την οικία της, την καθάρισε, την τακτοποίησε και εξάπλωσε στην νεκρική γλίνη και εκεί ευπρέπησε τον εαυτόν της και παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αφού προηγουμένως δια Πνεύματος Αγίου ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας ζώντες κατ' εκείνον τον καιρό, εκπεράτων της Οικουμένης και παρέστησαν στην κηδεία και στην ταφή της Θεοτόκου και στην έξοδο της εκ του κόσμου αυτού. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μέσα στην δόξα τη θεϊκή πήρε την ψυχή της, η οποία παριστάνεται στην εικόνα ως ένα βρέφος, ήταν τόσο καθαρή η ψυχή της Παναγίας σαν βρέφος, και παριστάνεται στην Αγία εικόνα της, στην νεκρική γλίνη, με γύρω τους Αγίους Αποστόλους και Ιεράρχες της εποχής και με πλήθος Αγίων Αγγέλων που παρέλαβαν την Παναγία μας και μνούσαν την έξοδό της. Αυτή είναι η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ξέρουμε από την Εκκλησία ότι η Παναγία μας δεν έμεινε στον τάφο, ανέστη και μετέστη εκ του κόσμου τούτου. Αναστήθηκε η Παναγία μας με την δύναμη του Χριστού μας και μετέστη σωματικά από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και την τρίτη μέρα, όταν πήγαν οι μαθητές στον τάφο της Παναγίας, δεν υπήρχε εκεί πλέον το Πανάγιο σώμα της. Είχε μεταστεί στον ουρανό.
0: Γέροντα, μας λέει ο Άγιος Ιλουανός, θέλω να το διαβάσω όπως το διάβασα, ότι η Παναγία δεν παρέδωσε στην Αγία Γραφή ούτε τη σκέψη της, ούτε την αγάπη της στο Θεό και Υιό αυτής, ούτε τη στεναχώρια, τις οδύνες της ψυχής της τον καιρό της Σταύρωσης, γιατί και πάλι δεν θα μπορούσαμε να τα συλλάβουμε το πώς ένιωθε. Είναι ένα μικρό παράπονο, ας το πούμε, για μας. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Η Παναγία φύλαξε τον εαυτό της μέσα στην άκρα ταπείνωση. Και το έκαμε αυτό για να δώσει στον Υιόν και Θεόν της και σωτήραν του κόσμου, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αυτήν την θέση που του ανήκει ως σωτήρας του κόσμου. Αλλά ξέρουμε από, από το Ευαγγέλιο την προφητεία του Θεοδόχου Σιμεών, ο οποίος προεφήτευσε όταν εδέχθηκε τον Χριστό εις την αγκάλιν του, στην Παναγία προεφήτευσε ένα δυνατό λόγο, ότι σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ροφέα. Θα περάσει την ψυχή σου μία σπάθεια με ένα μαχαίρι δίστομο που κόβει και από τις δυο πλευρές, πολύ οδυνηρό. Πράγμα το οποίο έγινε μέσα στην πορεία της δίπλα από τον Χριστό μας και αποκορυφώθηκε με τη σταύρωση του Θεού Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που εγεύθηκε εκεί την πικρία όλη της ανθρώπινης κακίας. Και δεν είναι διότι δεν υπήρξαν γυναίκες ή άνθρωποι στον κόσμο που να επέφεραν περισσότερα από την Παναγία Θεοτόκο. Σίγουρα, έχει μητέρες που εθάψαν πολλά παιδιά. Η Αγία Σολομονή, η Μακχαβαία, 7 παιδιά μπροστά της τα έθαψε και τα μαρτύρησε. Αλλά διότι η Παναγία ως αναμάρτητος κατά χάρη που ήταν από τον Χριστό μας, είχε την πλέον δυνατή ευαισθησία που μπορεί να έχει άνθρωπος. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος πιο ευγενής, πιο καθαρός, πιο ευαίσθητος από την Παναγία. Οπότε μέσα στην ευαίσθητη και καθαρή καρδιά της και το παραμικρό πράγμα την πονούσε. Και όταν είδε την κακία του κόσμου απέναντι στον Υιό και Θεόν της, επώνεσε η Θεοτόκος και εκεί πραγματικά διήρθε τη ψυχή της ροφέα. Αυτή η ροφέα την οποία ο Σιμεών ο Θεοδόχος προφήτευσε. Και ψάλλει και η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Παρασκευή, «Φεύ του Σιμεών, πεπλήρωται η προφητεία». Ήταν η προφητεία η οποία επαληθεύθηκε την ώρα που η Παναγία έζησε το δράμα εκείνο το ανθρώπινο της Σταυρώσεως.
0: Η κοίμηση σήμανε το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας. Αυτή η λέξη κοίμηση, όσον αφορά στην ίδια την Παναγία, τι άλλες έννοιες συμπεριλαμβάνει?
1: Όπως ένας κοιμάται και ξυπνά κάποια στιγμή, έτσι και η Παναγία μας εκοιμήθη και εξύπνησε εις τη Βασιλεία του Χριστού μας και σωματικά μετέστη από τον κόσμο αυτόν. Και για μας λέμε κοιμητήριον, κοίμηση των Αγίων, κοίμηση των ανθρώπων, διότι ο θάνατος δεν είναι ένα γεγονός μόνιμο και αθάνατο. Έχει και ο θάνατος τον δικό του θάνατο. Και η Παναγία μας έγινε για μας η προτύπωση και η οδός και η απόδειξη ότι και εμείς θα πορευτούμε τον ίδιο δρόμο της κοιμήσεως και της Αναστάσεως. Και ελπίζομαι και στη Βασιλεία του Θεού να είμαστε εκεί.
0: Όταν μνημονεύει η Εκκλησία την κοίμηση Θεοτόκου, επικεντρώνεται το 15 Αύγουστο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, επικεντρώνεται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο, δηλαδή στην ημερομηνία και στον τόπο, ή στην ουσία και το νόημα του θανάτου της?
1: Χωρίς να παραβλέπει τον τόπο και τον χρόνο, αναφέρει τον τόπο, Γεστημανή το χωρίο. Στη Γεστημανή έγινε η έξοδος της Θεοτόκου από τον κόσμο αυτόν. Και ο τάφος της είναι μέχρι σήμερα εκεί. Και ξέρουμε ότι εκοιμήθη όταν ήταν περίπου 55-59 χρόνων, κάπου εκεί. Χωρίς να γυράσει, χωρίς να έχει ίχνη γύρατος ή φθοράς. Αλλά ουσιαστικά η Εκκλησία επαναλαμβάνει και πιστοποιεί και διαλαλεί και δοξολογεί το γεγονός ότι, όπως είπε η ίδια εκ Πνεύματος Αγίου παρακινουμένη, η δούγαρα από του νη μακαριούσι με πάσε γενναία. Η Παναγία με τη χάρη του Πνεύματος είπε ότι θα τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Και ψάλλομαι στην ημέρα της κοιμήσεως, «Εγενναία πάσε, μακαρίζω μέσα τη μόνη Θεοτόκο». Στην ενάτη νοδή ψάλλομαι αυτά τα ωραία τροπάρια και το μεγαλινάριο αυτό.
0: Στον ακάθιστο ύμνο ακούμε το «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Πώς συνδέεται αυτή η φράση με την ορτή της κοιμήσεως?
1: Διότι η μυστική ημέρα είναι η ημέρα της Αναστάσεως, πρώτα της δικής μας ψυχής και μετά της Αναστάσεως όλου του ανθρωπίνου γένους. Και η Παναγία μας εγεύθηκε πρώτα την ανάσταση της ψυχής της με την χάρη του Χριστού μας και με τη σάρκωση του Θεολόγου και μετά την ανάσταση του θανάτου που αναστήθηκε και πήγε κοντά στον Χριστό και μένει εκεί κοντά του.
0: Και για τόσους αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής της γυναίκας που υπήρξε η μητέρα του Χριστού και σε ένα από τους ύμνους θα ψάλουμε το νέκρος εις άφθορος, αθάνατη κοίμηση δηλαδή. Ποιο είναι το νόημα αυτής της παράλογης συνύπαρξης αυτών των δύο λέξεων?
1: Είναι αυτή η εμπειρία της Εκκλησίας η οποία εκφράζεται με δύο αντίθετα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά. Νέκρος εις άφθαρτος και νέκρος εις ζωοποιός νέκρος και χαρμολύπη. Είναι αυτός ο όρος που εκφράζει την εμπειρία της Εκκλησίας. Χαρά και λύπη μαζί. Θάνατος και ζωή. Σταυρός και Ανάστασης. Που δεν είναι μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Αλλά και τα δύο μαζί μέσα στη χάρη του Χριστού.
0: Και στη συνέχεια αυτού γέροντα, πόσο θάνατος Παναγίας από ρήξη γίνεται ένωση και από λύπη γίνεται χαρά?
1: Ο θάνατος της Παναγίας μας είναι χαρά παντί το κόσμο, γιατί μας βεβαιώνει και την δική μας Ανάσταση και μας δείχνει πως ο άνθρωπος όταν έχει τον Χριστό στην καρδιά του δεν αποθνίσκει. Θάνατος αυτού και τι κυριεύει. Απλώς γεύεται βιολογικά τον θάνατο, αλλά πνευματικά ζει αιώνια μαζί με τον Χριστό και μετά θα γίνει και η Ανάσταση στο σωμάτι μας που θα ενωθούμε την ψυχή μας και θα ζήσουμε τη χάρη του Χριστού μας, ελπίζουμε.
0: Επί 30 χρόνια ο Κύριος ανατραφόταν στα χέρια της Παναγίας, αυτής της γυναίκας. Ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι σύμφωνα με το εβραϊκό νόμο δεν μπορούσε κάποιος να κηρύξει αν δεν γίνει 30 ετών. Η Παναγία όλα αυτά τα χρόνια συντηρούσε μέσα της όλα όσα έβλεπε, χωρίς τα περισσότερα να μπορεί να τα κατανοήσει και η ίδια. Τα κρατούσε μέσα της. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι η Παναγία Θεοτόκος ως άκρα σύνεσης και σοφροσύνη, χωρίς ίχνη αλαζονίας και υπερηφανίας και εγωιστικής έτσι, συμπεριφοράς, εβίωνε μέσα στην άκρα σιωπή της καρδίας της όλη αυτή τη θαυμαστή παρουσία του Χριστού μας. Σκεφτείτε ότι εδώ ένα παιδάκι μεγαλώνω με καλό και χρυσό και ζούμε όλα και τα γεγονότα της ζωής του. Σκεφτείτε η Παναγία μας που ζούσε τον Χριστό, τον Θεό. Πώς ζούσε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, τον βρέφος. Έζησε τη γέννηση, είδε τους αγγέλους, τους ποιμένες, τους μάγους, τα θαύματα. Όλη εκείνη την ανατροφή του Χριστού, την διαγωγή του που δεν ήταν, ήταν ανθρώπινη, ήταν φυσιολογικά ανθρώπινη, γιατί δεν ήθελε ο Κύριος να μεγαλώσει με έναν τρόπο μαγικό. Μεγάλωνε φυσιολογικά σαν άνθρωπος. Και η Παναγία έβλεπε όλη αυτή την πορεία και ταυτόχρονα και τη θεϊκή του υπόσταση. Είναι ακατάληπτο. Ακατάληπτον εσύ το τελούμενο εσύ και αγγέλες και πρωτής μητροπάρθενε αγνή. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, ούτε οι άγγελοι.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω γέροντα, πώς μπορούμε εμείς να κρατήσουμε μέσα μας με αθωότητα, όπως η Παναγία τολμώ να πω, όσα μας προσφέρει η Εκκλησία, ό,τι ζούμε στην Εκκλησία και ας μην τα καταλαβαίνουμε τα περισσότερα. Γιατί αυτό έκανε η Παναγία.
1: Μα το να το καταλάβω ένα πράγμα διανοητικά, αυτό δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η διάνοιά μας, ο εγκέφαλός μας, καταλαβαίνει μέχρι σαν σημείο. Το να το καταλάβω, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, γινώσκω, το να γνωρίσω τον Θεό, να γνωρίσω τον Θεό, αυτό είναι πολύ πιο βαθύ και πιο σημαντικό. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, αυτή στην αιώνια ζωή να γινώσκος είσαι, το μόνο αληθινό Θεό και αναπέστειλας Ιησού Χριστό. Το να γνωρίσεις τον Χριστό είναι πολύ περισσότερο από το να τον καταλάβεις. Η γνώση του Χριστού γίνεται μέσα στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος γνωρίζει τον Χριστό. Και η Υπεραγία Θεοτόκος εγνώρισε την χάρη του Χριστού και των Χριστών των Υιών της μέσα στην ύπαρξή της, μέσα στην καρδία της. Και εκεί ζούσε τα μυστήρια της χάριτος. Εάν εμείς έχουμε κόκκον συνάπαιος χάριτος και ζούμε σε ένα θαυμασμό εκπλήξεων θείων δωρεών. Φανταστείτε η Παναγία που είχε το πλήρωμα. Ήταν ο Χριστός ο ίδιος Υιός και Θεός της και σωτήρας της.
0: Δεν ήταν μεγάλο σταυρός να γνωρίσει ότι είχε συλλάβει τον Υιό του Θεού? Δηλαδή, το ξαναρωτάω, πώς διαχειρίστηκε το γεγονός ότι ήταν η μητέρα του Χριστού από τη σύλληψη, τη γέννηση μέχρι τη σταύρωση? Λένε οι πατέρες ότι η ζωή της ήταν ένας τάφος.
1: Σίγουρα αυτό, λέει η Παναγία Θεοτόκος, τα έλαβε σε πληρέστερη γνώση στην Πεντηκοστή. Εκεί απεκαλύφθη το μυστήριο του Χριστού μας. Μέχρι εκεί είχε γνώση απόλυτη, αλλά μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, κατά τον πλέον απόλυτον ανθρώπινον τρόπο. Αλλά στην Πεντηκοστή, εκεί εδόθη η γνώση στην Εκκλησία με κορυφαία προσωπικότητα την Υπεραγία Θεοτόκο. Περισσότερο και από τους Αποστόλους, γιατί αυτή είναι η μητέρα του. Είχε όλα τα δεδομένα και της φύσεως και της θεότητας.
0: Πάντως, πώς να περιγράψει κάποιος τι θα ένιωσε μετά την Πεντηκοστή η Παναγία?
1: Δεν περιγράφεται. Απερίγραπτο νηστεί.
0: Η ζωή της ήταν και ο κανόνας της, Γέροντα?
1: Η ζωή της Παναγίας μας ήταν μια ζωή απόλυτης εν Χριστώ τελειότητος. Εάν εμείς γνωρίζουμε κάποια πρόσωπα που είναι ευλαβικά και άγια και λέμε τι καλά πρόσωπα είναι αυτά, τι καλοί άνθρωποι, τι ωραίες προσωπικότητες, και μάλιστα στη γυναικεία φύση, όταν βλέπει κανείς κάποιες μητέρες, κάποιες κοπέλες, κάποιες γιαγιάδες που είναι μέσα στη χάρη του Θεού και βλέπει την ομορφιά της φύσεώς τους και πώς γίνονται τόσο σπουδαία πρόσωπα στη ζωή μας, η μητέρα μας, η γιαγιά μας, οι αδερφές μας. Φανταστείτε πόσο περισσότερο ασύλληπτον ήταν το μέγεθος της αγιότητος και της γλυκύτητας και της καθαρότητας και της ομορφιάς της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Και πώς η Παναγία ως άνθρωπος, έστω και στη μικρότερη ηλικία, δεν αμάρτησε ούτε με τη σκέψη? Ήταν προσωπική της φυσική προαίρεση ή ήταν αυτό που λέμε αναμαρτησία λογισμών?
1: Ήταν χάρης Θεού βέβαια, λόγω της σαρκώσης του θεολόγου, αλλά σίγουρα ήταν και καρπός της δικής της προαιρέσεως. Ήταν τόσο αγνή και καθαρή και παρθένος που ουδέποτε αμάρτησε, ούτε κατά διάνοια. Αυτό μόνο η Παναγία το είχε, δεν το είχε άλλος.
0: Και γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει η λεγόμενη μαριολογία, δηλαδή θεολογία για την Παναγία, και αυτονομημένη, αλλά υπάρχει η λεγόμενη θεοτοκολογία?
1: Διότι η Εκκλησία μας βλέπει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Η Παναγία, παρόλα αυτά τα οποία είπαμε, ήταν άνθρωπος, τέκνων του Αδάμ και της Εύας, και έχριζε και αυτή σωτηρίας από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν ήταν Θεός. Ήταν Θεός μετά τον Θεό. Δηλαδή έφτασε στην θέωση της ανθρωπίνης της φύσης, αλλά δεν ήταν κατά φύση Θεός, κατά χάρη.
0: Και ακούμε ότι θεωρείται η Παναγία η πρώτη των ησυχαστών.
1: Διότι η ιερά ησυχία δεν είναι απλώς μια ησυχία από εξωτερικούς θόρυβους, αλλά ήταν αυτή η ιερά ησυχία που έκαμε και η Μαρία, η οποία παρόλο που είχε θόρυβο πολύ μέσα στο σπίτι, αυτή ήταν ησυχαστής, διότι κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού και είκον τον λόγον αυτού. Απολάμβανε τη θεϊκή παρουσία. Δεν την επήραζαν οι θόρυβοι, δεν ασχολείται με αυτά. Αυτή ασχολείται με την τροφή, την πνευματική που έρευνε από το στόμα του Χριστού. Αυτή είναι η ησυχία.
0: Και όπως μας είπατε πριν, η Παναγία μίλησε μια φορά και είπε το «Ιδούν από του νη μακαριώσει με πάση γενναία». Αλλά ήταν πολύ νέα και άσημη, μπορώ να το πούμε. Πώς είπε τέτοια κουβέντα?
1: Το Πνεύμα το Άγιο τα είπε αυτά τα λόγια. Και η Παναγία μας, κινουμένη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε στην καρδία της, είπε και πολλά άλλα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο κτλ. Και προεφήτευσε ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων, γιατί είναι παγκόσμιος ευεργέτης.
0: Κάπου διάβασα, Γέροντα, ότι τους πόνους που δεν έζησε στη γέννηση, τους έζησε δίπλα στο Σταυρό. Ήταν ανεπεράσπιστη η Παναγία.
1: «Επί το ξένο σου τόκο τες ο δίνας φυγούσα», έκλαιγε η Παναγία εκεί δίπλα από τον Σταυρό και έλεγε ότι στη γέννηση την παράδοξη και ξένη δεν εδοκίμασαν οδύνες το κετού, αλλά εδοκίμασαν οδύνες θανάτου όταν ήταν δίπλα από τον Σταυρό του Χριστού μας και γεύθηκε και καταφύσει και ως μητέρα και ως άνθρωπος και ως Παναγία αυτήν όλη την δραματική κατάσταση του Θεού Πάθου.
0: Και τι διαφορά έχει η μητρότητα της Παναγίας από μια συνηθισμένη μητρότητα που επικεντρώνει την αγάπη της η μάνα στο παιδί της?
1: Η αφετηρία είναι η ίδια, η μητρική φύση. Αλλά σίγουρα η Παναγία μας, επειδή ήταν το τελειότερο πλάσμα που υπήρξε ποτέ, όλα αυτά τα καλά και άγια και ευγενή αισθήματα τα είχε στον υπέρθετο βαθμό που μπορεί να τα έχει άνθρωπο.
0: Τι μας διδάσκει σε όλους εμάς σήμερα και στους αιώνες η απαρθενία της Παναγίας?
1: Μας διδάσκει την καθαρότητα την οποία ο Χριστός μας δίδει στον άνθρωπο και την οποία ζητά από τον άνθρωπο. Να είμαστε παρθένοι όχι μόνο σωματικά, αυτοί που έχουν το χάρισμα της παρθενικής ζωής είναι χάρισμα Θεού κατά τη δική τους βέβαια επιλογή και προαίρεση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε παρθένοι στη ψυχή μας και στην ύπαρξή μας. Να αποβάλλουμε το κακό, την αμαρτία, τα πάθη. Να μην έχουμε καμία σχέση με αυτή τη μεταπτωτική και ευθοροποιά κατάσταση η οποία μας χωρίζει από τον Θεό.
0: Γέροντα, εσείς κατά πρώτον είστε μοναχός. Πώς συνδέεται ο μοναχισμός με τη ζωή της Παναγίας?
1: Άμεσα συνδέεται, διότι η Παναγία μας είναι το τείχος των Παρθένων, τείχος των Παρθένων και πάντων των εισέπρος ερχόντων. Είναι αυτή η φωτοδόχος λαμπάδα η οποία μας δείχνει το δρόμο μες στο σκότος της ανθρώπινης κακίας. Είναι η υπέρμαχος στρατηγός κάθε αγωνιζομένου ανθρώπου. Και η μητέρα των μοναχών ήδη από λάκης εμφανίστηκε δεδημένη ως μοναχή και θεωρείται μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας ότι αυτή είναι η ηγουμένη και προστάτης και αρχηγός του μοναχικού πολιτεύματος. Και το παράδειγμα μας.
0: Έχετε κάποιο περιστατικό από κάποιον από τους ανθρώπους της Αγίας που συναναστραφήκατε που είχε τόσο πνευματική οικειότητα με την Παναγία που να είπατε μετά μόνο σας, ρε παιδί μου, τον ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο?
1: Όλοι οι Άγιοι ελάτρευαν την Παναγία, εντός εισαγωγικών ελάτρευαν. Την αγαπούσαν πάρα πολύ και οι γέροντές μας και οι άλλοι Άγιοι που γνωρίσαμε και πάνω απ' όλα ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο πατέρας μας, ο οποίος γράφει σε μια επιστολή, εγώ δεν χορταίνω, λέει, μια φορά να σπαστώ την εικόνα της Θεοτόκου, αλλά πολλάκης. Και όταν την πιάνω δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Και μας έλεγε και ο γέροντάς μας που τον έζησε, ήταν σαν μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Φιλούσε την εικόνα της Παναγίας και ακουγόταν από μακριά ο ασπασμός του. Τόσον πόθον, τόσον αγάπη είχε. Και βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος άμυψε την αγάπη του γιατί τον πήρε την ημέρα της κοιμήσεώς της. Του το είχε μπει προηγουμένως και του είπε θα σε πάρω μαζί μου την ημέρα της κοιμήσεως και περίμενε ο γέρον Ιωσήφ, ο Άγιος Ισυχαστής Ιωσήφ πλέον και τελείωσε η Θεία Λειτουργία στο Κυριακό της Διασκήτης και τότε έφυγε ο γέροντας και όρτασε την κοιμήση στον τόπο με την Παναγία με την ημέρα της κοιμήσεως.
0: Ο Χριστός έκοβε το θέλημα των μαθητών του αλλά έκοψε και της Παναγίας μητέρας του. Τι ήθελε να δείξει με αυτό?
1: Ήθελε να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και πρέπει να κινείται μέσα στα όρια του. Και σίγουρα όλοι μας μέσα από την παρησία που δίδει η χάρη του Θεού κινούμαστε μέσα στα περιθώρια της υλικής παρησίας. Αλλά ο Χριστός σαν σωτήρας μας και Θεός μας μας δίνει τα όρια τα πραγματικά τα οποία είναι και βέβαια σωτήρια για μας και μας δείχνουν την πραγματική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, που είναι η σωτηρία του και η υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό.
0: Και πώς τώρα μια πρεσβυτέρα σήμερα γίνεται εικόνα της Παναγίας, Γέροντα?
1: Η πρεσβυτέρα, ο σύζυγος του πρεσβυτέρου ιερέως, γίνεται εικόνα της Παναγίας, διότι διακονεί και αυτή με την παρουσία της στην Εκκλησία, παρέχοντας στον πρεσβύτερο σύζυγόν της χρόνο και διάθεση να διακονήσει την Εκκλησία και τα τέκνα του Θεού, και μιμουμένη και αυτή την κυρία Θεοτόκο, διακονεί μέσα στα όρια της φύσεώς της, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως σύζυγος, τον ιερέα πρεσβύτερο σύζυγόν της, ο οποίος με τη συνέχεια και αυτός απερίσπαστος διακονεί την Εκκλησία.
0: Πώς παραβαίνει η Παναγία στη ζωή των ανθρώπων, σε εμάς?
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος επικαλέσει την Παναγία και μείνει άπραχτος. Δεν μπορεί να πει κάποιος εφόραξε την Παναγία και η Παναγία δεν με άκουσε. Όλοι μας έχουμε άπειρες περιπτώσεις όπου η Παναγία ήταν δίπλα μας και μας έσωσε. Και λέει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, όταν εκεί περιγράφει που έσκαβε την Ανωτέρα Σιών στην εγκλήστρα του και κύλησε ο βράχος και τον χτύπησε και θα έπεφτεν κάτω. Ευθύς λέει φώναξα Δέσποινα σώσον με και ύστερα Δέσποτα σώσον με. Και ας μη θαυμάσει, λέει κανείς, μην απορρίσει γιατί επικαλέστηκα την Δέσποινα πρώτο. Το ξένον ουδέν. Δεν υπάρχει τίποτε παράδοξο. Εφόναξε την Παναγία πρώτα, διότι όλοι μας λέμε αμέσως Παναγία. Είναι η μητέρα μας. Και ο Χριστός μας χαίρεται και θέλει να επικαλούμαστε τη μητέρα του. Μας την έδωσε ως δώρο, ως προστάτη, ως κηδεμόνα, ως μητέρα στη ζωή μας.
0: Μιλήσατε στις εκπομπές αυτές πολλές φορές για το φόβο του Θεού. Μπορείτε να μας πείτε για τον τέλειο φόβο Θεού που έχει η Παναγία?
1: Φόβος Θεού δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος που φοβόμαστε ένα θηρίο και φοβόμαστε το σκοτάδι και χίλια δύο πράγματα άλλα όλοι μας. Αλλά φόβος είναι το δέος. Αυτό το δέος, η αίσθηση του Θείου Μεγαλείου, η αίσθηση της θεϊκής μεγαλοπρέπειας, ότι αυτό που έχω στα χέρια μου είναι ο Θεός. Αυτό είναι το δέος, αυτό είναι το απερίγραπτο αίσθημα ότι έχω στην αγκαλιά μου, στα χέρια μου, στην καρδιά μου τον ίδιο τον Θεό.
0: Και πώς συνδέεται η Παναγία με τη Θεία Ευχαριστία όταν κοινωνούμε?
1: Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αυτό το σώμα και αίμα του Χριστού που έδωσε η Παναγία στον Χριστό μας. Εδάνησε τη σάρκα της. Μητέρα ήταν, από τα άχραντα σπλάχνη της οικοδομήθη ο ναός του Χριστού μας, του Πανάγιο σώμα του και το Τίμιο Νέμα.
0: Οπότε είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε και αυτό την ώρα που κοινωνούμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Πώς η αγάπη στη Θεοτόκο σώζει τον άνθρωπο και ας μην έχει έργα? Το διάβασα από τον πατέρα Θανάση τον Ιβυρίδη και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι σημαίνει αυτό, Γέροντα?
1: Η πίστη είναι το ζητούμενο για τη σωτηρία μας. Πίστη, αγάπη και ελπίδα ως μεσαιάρετη. Αυτός που πιστεύει και ελπίζει και αγαπά τον Χριστό σώζεται. Σίγουρα και να έχει πίστη και ελπίδα και αγάπη έχει και ασκητικά έργα. Μπορεί να μην έχει έργα εξωτερικής κοινωνικής δράσεως. Αλλά για να φτάσει στο μέτρο αυτά της καθαρότητας έχει αγώνα μεγάλο, αγωνίστηκε ο άνθρωπος. Εκοπίασε, ταπεινώθηκε, μετανόησε, προσευχήθηκε. Δεν φτάνει κανείς εκεί έτσι με μία απλή πεποίθηση κάποιων πραγμάτων. Θέλει αγώνα μεγάλο.
0: Έρχεται κάτι στο νου σας για τη θαυμαστή σχέση που να έχει καλλιεργηθεί με κάποιον λαϊκό άνθρωπο και την Παναγία?
1: Κάθε μέρα ζούμε στην κοινωνία μας ευλαβείς μητέρες και ευλαβείς αδελφούς οι οποίοι ζουν την Παναγία σε κάθε βήμα της ζωής τους. Κάθε βήμα της ζωής τους. Αλλά οι μητέρες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ως γυναίκες και αυτές και μητέρες αισθάνονται αυτή την ύπαρξη της Θεοτόκου μέσα στην καρδία τους εντονότερα. Είναι κοντά στην φύση τους. Αλλά σίγουρα κάθε άνθρωπος και άντρας και γυναίκα είναι τέκνο της Παναγίας Θεοτόκου. Και αισθανόμαστε αυτή τη μητρική στοργή της και προστασία της σε κάθε βήμα της ζωής μας.
0: Στο καταπλάτος βίο της Παναγίας, σύμφωνα με την παράδοση, διαβάζουμε ότι στη Στιμανή, όταν το Άγιο Πνεύμα μάζεψε όλους τους Αποστόλους για να παραστούν στην ταφή της, αφού την εγκομίασαν, την παρακάλεσαν να πει ένα τελευταίο λόγο ως παρακαταθήκη. Και λέει, η παράδοση ότι η Παναγία τους είπε να επιμένουν στον καλό αγώνα. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο καλός αγώνας?
1: Να παραμένουν αγωνιζόμενοι. Σημαίνει να αγαπούν τον Χριστό και να παραμένουν πιστοί στο Λόγο του Θεού. Και εκεί αναφέρεται ότι ανήφθησαν πολλές λαμπάδες και θυμιάματα και η Παναγία συνέστειλε τον εαυτό της. Οπότε στην Κύπρο εσύστειλε τον εαυτό της και το λέει και στο τροπάριο. Δηλαδή δεν εξάπλωσε άταχτα και άμορφα και άσχημα και δεν είχε κανέναν ίχνος αναξιοπρεπές στην όλη της παράσταση ενώπιον του Χριστού που θα έπρεπε να πάει κοντά του. Όλη η ζωή της Παναγίας και η εικόνα της και η παρουσία της είναι ένα μεγάλο μάθημα, μια μοίηση στο μυστήριο αυτής της θαυμαστής προσωπικότητας της Εκκλησίας μας.
0: Μια γιαγιά έλεγε ότι την Παναγία πρέπει να τη λέμε κι εμείς Θεοτόκο, όπως την προσφωνεί η Εκκλησία, έτσι πρέπει να τη λέμε.
1: Σίγουρα γέννησε τον Θεό. Θεόν και άνθρωπον γέννησε η Παναγία. Όχι άνθρωπον ψηλών, όχι άνθρωπον χωρίς την Θεία υπόσταση. Και ούτε μία στιγμή εξάκραση λήψεως από τη στιγμή που δέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και συγκατατέθηκε σε αυτή, εξάκραση λήψεως έχουμε πλέον τον Θεό Λόγος εσαρκωμένο στην άχραντη κοιλία της Παναγίας.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε, Γέροντα, εμείς για να εμπιστευτούμε την Παναγία ως οδηγό και εμπνευστή τη δική της εμπειρίας?
1: Να την επικαλούμαστε, να την αγαπούμε, να επικαλούμαστε το Παναγιό όνομά της και να είμαστε βέβαιοι ότι η Παναγία μας ως μητέρα που είναι και εκφύσεώς της και για μας είναι μητέρα και προστάτης και οδηγός, όπως λέγεται οδηγήτρια και γλυκοφιλούσα και ευεργέτης του κόσμου όλου και πίστων απελπισμένων. Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει μεγάλη απελπισία στον κόσμο, η Παναγία μας λέγεται ή τον απελπισμένο μόνη ελπής και τον πολεμωμένο βοήθεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνεις τον αιώνα, μη δέκατα γελασάτος αν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες αιού μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστής, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμία ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτό ανεπλήστη δώρον. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγίζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, πού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ητης άμην παρά Κυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομε, και προς τον Θεό μου δεηθήσομε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησε με. Κύριος εγεννήθη.

σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ, και ένεκεν του όνοματός οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με, εκ παγίδος ταύτης, εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσης σας, τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσα εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισά με ισχύρα εχθρών, έστησα εν ευρύ χώρο του πόδα μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό ο φθαλμό μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμή. Ισθένησε εν πτωχία ισχύ μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στου εχθρού μου γεννήθην όνειδο και τη γείτωσή μου σφόδρα και φόβο τη γνωστή μου. Οι θεωρούντε με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ω συνεκρό από καρδία. Εγεννήθην ω ισκεύο από λολό. Ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτού άμα επεμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεό μου. Εν τε σχερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρό εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκ εκάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλαλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου
πάντα τα έργα.

0: αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτος σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν η στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επί λαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έκχιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθορά παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. πάντα τα οστά μου ερούσι. Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίσθησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, από λεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εχθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και ου μη έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσουσιν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτό, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, που δε το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ναι λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σκήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κρίκουον, και ω ιάλαλο, ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσση μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμεί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ηβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπων κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εισεπορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίαν εαυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εντολέγεσθε μη καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου. Ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκγύση Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται. Η φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Η μέρα εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθω και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ουχωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσωμε και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, που ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρεν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ και η ρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Απέστρεψα σημάσει τα οπίσω παρά του εχθρού ημών και οι μισούντε σημά διήρπαζον εαυτή. Έδωκα σημά ω πρόβατα βρόσεω και εν τη έθνη ιδιέσπειρα σημά. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμή και ουκ πλήθο εν τη αλαλάγμα συνημών. Έθου ημά όνειδο τη γήτωση ημών μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών, έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η αισχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτων. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό, θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει. Όπλων και θηρεούς κατά καύση εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, ακολουθεί
2: η επιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Λαγκαδάς Λυτής Κερεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρυνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που εβάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδηπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιώτης, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπο, κάθε νέα οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προς ανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενείας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε, ας παρακαλέσω με την Κυρίαν Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιο νομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενείας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπτον πρόσωπον της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϋπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε στον κόσμο. Ας αναχωρήσουμε λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστη και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνουμε μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης ο Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Μεγάλη και σημαντική η σημερινή ημέρα, σεβαστή και αγαπητή μακροατέ. Χρόνια πολλά και καλά και την ευλογία της Παναγίας να έχουμε όλοι και η πατρίδα μας και η οικουμένη. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και στο σταθμό μας και παντού. Αγάλετε και εφραίνεται η κτήση, ο ουρανός και η γη σκυρτούν και φωτίζονται επί τη κοιμήση και μεταστάση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η σημερινή ημέρα όντως είναι ξεχωριστή και τρισμεγάλη. Μια υπερούσια χαρά διαπερνά την ψυχή και το είναι μας. Πανηγυρίζουν τα μέσα και τα έξω, τα άνω και τα κάτω, η γη και η δημιουργία, ο ουρανός και τα σύμπαντα. Και προπαντός ο ουρανός, διότι εδέχθη σήμερα την πλατητέρα των ουρανών και την λαμπροτέρα των λαμπιδόνων των ηλιακών, εκείνη η οποία ελύτρωσε ημάς εκ της κατάρας την δέσποινα του κόσμου. Είχε κάνει η Παναγιά μας μεγάλη υπομονή μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κεϊού και Θεού της. 11 χρόνια ολόκληρα τον περίμενε να έλθει και να την παραλάβει.

εμείς οι χριστιανοί αλλά και οι υπόλοιποι χάνουμε την υπομονή μας, δεν αντέχουμε, δεν βαστάμε, δεν κρατιόμαστε και ό,τι να γίνει υποφέρομαι, πονάμε, διαμαρτυρόμεθα, μαλώνουμε και την Παναγιά και ευτυχώς που το κάνουμε, παραπονούμεθα και ό,τι άλλο. Εκείνη 11 ολόκληρα χρόνια έκαμε όλη την υπομονή. Πήγαινε συχνά πυκνά στο μνήμα του Χριστού και στο όρος της αναλήψεως, στο όρος των ελαιών, και εκεί μιλούσε στον Κύριο, προσευχόταν στον τρισαγαπημένο της Χριστό, του έλεγε τα πάντα και φυσικά θα του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται και το πόσο επεθύμησε, πολύ επεθύμησε να βρεθεί κοντά του. Και εκείνος της απαντούσε με τον τρόπο του και προπαντός της έδινε υπομονή και γαλήνη, τη δύναμη δηλαδή την Αγία και ουράνια να περιμένει, και περίμενε η Παναγιά. Γι' αυτό είναι μάνα της υπομονής, είναι γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ημών ποιητέ, και έτσι εγκαρδιώνει όλους της γης τους ανυπόμονους, όλους της γης τους πονεμένους και θλιμμένους και αδικημένους και δυσκολεμένους, όπου και αν βρίσκονται στα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Εκείνη είναι η μεταθεών Θεός, θρησχαρμόσυνη σήμερα η μέρα της Αγίας Κοιμήσεως και μεταστάσεώς της. Χαίρονται τα βουνά, τα φαράγγια, οι λόφοι, τα όρη, οι κοιλάδες, οι πεδιάδες, τα ακρογιάλια, οι θάλασσες, τα πέλαγα και οι ωκεανοί. Χαίρονται τα πάντα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Χαιρόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή και εμείς. Μας διατρέχει και μας διαπερνά μια υπερούσια χαρά. Είναι η θωμητορική ευλογία. Είναι η σκέπη της Παναγιάς. Είναι η αγάπη και στοργή της, διότι κι αν μετέστη τον κόσμο ου κατέλειπε, δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Όταν έφερε τους Αποστόλους με τα σύννεφα για του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών για την κηδεία της, εκείνοι ήσαν απαρηγόρητοι, γιατί θα έχανα πια την μετά το Χριστό μοναδική τους ελπίδα και χαρά και απαντοχή και θέα. Παναγιά όμως το ξόδι της τους παρηγόρησε και τους άλλους παλευρισκόμενους το ίδιο, και τους είπε πως θα βρίσκεται μαζί τους πάντοτε, δεν τους ξεχάσει, δεν θα τους αφήσει, δεν θα φύγει από τη γη έστω κι αν μεταστεί. Και εκείνοι παρηγορήθηκαν γλυκά και άντεξαν το χωρισμό τους από την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, από την ολόγλυκη μανούλα τους. Μπόρεσαν και άντεξαν, και εμείς σε δύσκολες ώρες που χάνουμε αγαπημένα και προσφυλή πρόσωπα, τρέμουν τα πόδια μας, σπαράζει η καρδιά μας και λέμε πως δεν έχουμε άλλη ώρα και στιγμή να ζήσουμε και να υπάρξουμε. Και τότε, τότε είναι που έρχεται η Κυρά η Παναγιά με τη χάρη της, με την ευλογία της, με την παρουσία της την αόρατη και κάποιες φορές και ορατή, και μας παρηγορεί και μας στηρίζει γλυκά και γίνεται ο πόνος μας ελπίδα, η θλίψη μας δύναμη και η δυσκολία μας σταυρός Γολγοθάς που μας φέρνει στην Ανάσταση. Γιατί σκεπτόμεθα ότι ο άνθρωπός μας πήγε κοντά στην Παναγιά, κοντά στο Χριστό, κοντά στους Αγίους, και ακόμη σκεπτόμεθα πως έχουμε κι εμείς έναν άνθρωπο στην άλλη ζωή να μας σκέπτεται, να μας αγαπά και να μας περιμένει. Και τότε

Ρόγλι και όπως είπαμε, η ελπίδα διατρέχει την ψυχή, τη σκέψη, την καρδιά, το είναι μας ολόκληρο. Και ο άνθρωπος όταν έχει ελπίδα ανεβαίνει στο βουνό, αναστένεται, μεγαλουργεί, θαυματουργεί, και όταν φύγει πάει στην όντως ελπίδα που είναι ο Χριστός, η ελπίση ημών, η ζωή ημών, τα πάντα. Έφυγε η Παναγιά μας σαν σήμερα, έφυγε για τον ουρανό, αφού άφησε στη γη το σκήνομά της το ιερό, το πάνσεπτο και ζωαρχικό, και αφού άφησε την ευλογία της, την ευχή της, την καλοσύνη της, όλα τα ωραία. Γι' αυτό και επαγάλλονται οι ουρανοί και πάσα η γη εφραίνεται, όπως ψάλαμε το πρωί στους υπέροχους ένους της θείας και μεγάλης εορτής της κοιμής εώστε και μεταστάσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Ήλθε ο Κύριος και την πήρε με δορυφορία, με οψίκιο φοβερό, με αγγέλους και αρχαγγέλους, με προφήτας και δικαίους, και με όλη την άλλη πλάση ήλθε να παραλάβει την πλατιτέρα των ουρανών, ήλθε να παραλάβει το επίγειο σκήνομά του, ήλθε να παραλάβει εκείνην η οποία του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Και οι Απόστολοι, οι Θείοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, βλέποντας το θέαμα, εξεπλάγησαν. Σταμάτησε ο λογισμός και ο νους τους. Σταμάτησε το συναίσθημα και το αίσθημα με αυτά που έβλεπαν. Να κατεβαίνει ο ζωοδότης Χριστός και να παραλαμβάνει τη ζωοδότρια Παναγία, τη ζωηφόρο και ζωοδόχο και ελεούσα πηγή, να την παραλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος στη θεία του και γλυκύτατη αγκάλι. Η ώρα εκείνη της συνάντησης του Ιησού και της Παναγιάς υπήρξε άρρητος, γλυκύτατη για τους δυο, χαρμόσυνος. Εδώ σταματάμε εμείς και σαστίζουμε και δεν έχουμε τίποτα να πούμε, παρά μονάχα θαυμάζουμε τα γεγονότα και τα πράγματα και ξιστάμεθα και ψέλνουμε και δοξολογούμε και βγάλουμε την ψαλμουδιά και την ποίηση, τους ύμνους δηλαδή, το άρρητο της ψυχής μας. Και παρέλαβε ο Ιησούς την μητέρα αυτού, την παρέλαβε στους ουρανούς, κοντά του. Οι Απόστολοι που ήρθαν εκ περάτων, γιατί εκείνη τους εκάλεσε, εκείδευσαν το σώμα της. Ο δε Υιός και Θεός της παρέλαβε το πνεύμα της, όπως πάλι υπέροχα ακούσαμε σήμερα στο ωραιότατο και αρχαιότατο εξαποστηλάριο της μεγάλης εορτής. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρισθέντες εν θάδε, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου παράλαβε μου το πνεύμα. Αυτό είναι η επιθυμία, αυτό είναι η πρόσκληση και παράκληση της Παναγιάς και στους Αποστόλους, στους Θείους και στον αθάνατο Υιό της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αφού συνήλθαν οι Απόστολοι, γιατί ο θάνατος, και ο καλύτερος ακόμη, είναι μια καταστροφή, είναι μια κατάπληξη, είναι μια δυσκολία για τον άνθρωπο, ακόμη και για το θεάνθρωπο, για τη θεομάνα. Αφού συνήλθαν, άρχισαν λοιπόν την ψαλμωδία για το ξόδι της Παναγιάς, για τη θεία, τη θεοπρεπή θα λέγαμε κηδεία της, την κίδευση, τη φροντίδα
του αχράντου σώματός της, του Θεοδόχου σκηνώματός της, όπως πανέμορφα το ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα και στις μετέπειτα ημέρες. Και καθώς άρχισε η πορεία, η θριαμβευτική πορεία προς το μνήμα και προς την Ανάσταση, η πορεία για το ξόδι της Παναγίας μας, και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι και έκλαιον και χαίροντο, γιατί η μέρα της τιμήσεως δεν είναι μόνο η μέρα χαράς, αλλά και η μέρα λύπης, γιατί είναι θάνατος. Γι' αυτό και αν τύχει Τετάρτη η Παρασκευή της Παναγίας, δεν τρώμε κρέας κι άλλα, αλλά μόνο τρώμε ψάρι, τιμώντας και το θάνατό της. Είχε αυτό πολύ μεγάλη σημασία και κάνουμε και υπακοή στην Εκκλησία. Και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και προχωρούσε το ιερό ξόδι και ύπερθεν από πάνω και πολύ κοντά οι ουράνιες δυνάμεις, όλος ο άλλος κόσμος. Υμνολογούσε και εκείνος της Παρθένου την κοίμηση και συνόδευε το αθάνατο ξόδι της. Γιατί η κοίμηση της Παναγιάς ονομάζεται στο μοναδικό δοξαστικό των ένων της εορτής αθάνατος κοίμησης. Τι αθανάτος σου κοιμήσει, Παρθένε, μήτυρ της ζωής. Τι ωραία το λέει εκεί πέρα. Ήρθαν οι Απόστολοι και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζομαι. Και είναι πολύ αυτό συγκλονιστικό, ουρανός και γη να προπέμπουν τη μητέρα της ζωής. Τι άραγε να εσκέπτοντο οι ιεροί Απόστολοι και οι υπόλοιποι, πώς να ένιωθαν? Μόνοι εκείνοι ξέρουν και γνωρίζουν. Μπορούμε όμως και εμείς λίγο ή πολύ ανοερά και ψυχικά παρακολουθήσουμε το ξόδι και γίνουμε και εμείς συμμέτοχοι και κοινωνοί το καταδύναμη, θα νιώσει η ψυχή μας πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό έχουμε τις γιορτές και γι' αυτό έχουμε και τη στάση από τις εργασίες μας, τη διακοπή δηλαδή, για να μπορούμε να προσιλωνόμεθα στα μεγάλα αυτά πνευματικά και υπερβατικά γεγονότα, για να συμπανηγυρίζουμε όχι μόνο με φαγητά και τα υπόλοιπα, αλλά και ψυχικά και πνευματικά, να πηγαίνουμε νεωρά κι εμείς, να ακολουθούμε κι εμείς, να υμνολογούμε κι εμείς, να κλαίμε κι εμείς, να χαιρόμεθα κι εμείς, και να κάνουμε πως ωραία μας είπε σήμερα στον υπέρθιο κανόνα του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στη Θεία Κοίμηση, στο ανοίξω το στόμα μου, ο δεύτερος υπέροχος κανόνας αυτός, ο ασματικός και μελουργικός κανόνας, μας είπε να πάμε στον τάφο της Παναγιάς και να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε, να βάλουμε τα μέτωπά μας, όπως έκαναν παλιά και κάνουν και μερικοί ακόμη σήμερα, καθώς φιλούν το χέρι του παπά, βάλουν και το μέτωπο πάνω στο χέρι, χάριν ευλαβίας, χάριν ευλογίας και χάριν δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της, την ευχή της, τη χάρη της, όλα όσα προέκυψαν από τα υπέροχα γεγονότα και μεγαλεία της, να γεμίσει και η δική μας η ψυχή, και τότε είμεθα ένθεοι πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως αυτής. Έφτασαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Γεθσημανή, στην Αγία Γεθσημανή, και εκεί εκείδευσαν της Θεοτόκου το σώμα. Δεν άντεχαν όμως να φύγουν, έμειναν επάνω στον Πανάγιο τάφο της 3 ολόκληρες ημέρες και υμνολογούσαν και έκλαιαν φυσικά και πονούσαν και σπάραζαν και χαιρόντουσαν και εφρενόντουσαν και είχαν χαρμολύπη. Έτσι είναι. Άμα αγαπά κάτι κανείς, δεν το αφήνει με τίποτε.
δεν το εγκαταλείπουμε τίποτε, και πόσο μάλλον το Χριστό και την Παναγιά μας. Αυτά είναι τα μέγιστα αγαπήματά μας. Το αχτύπητο δίδυμο είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι για μας τα πάντα. Και οι Ιεροί Απόστολοι την τρίτη μέρα άφησαν το μνήμα και πήγαν στην πόλη να φάνε ψωμάκι, να παρηγορηθούν, να κάνουν τη μακαρία. Και καθώς έβαλαν να φάνε, είχαν τη συνήθεια, αφότου ανελήφθη ο Χριστός μας, να του αφήνουν τη θέση του κενή στο τραπέζι και πάνω να βάζουν ψωμάκι και ό,τι άλλο. Έβαλαν λοιπόν και τη μερίδα του Χριστού, τον άρτο του Χριστού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, και έφαγαν, ενθυμούμενοι την Παναγιά, έφαγαν άρτον δακρύων αλλά και άρτον χαράς. Και όταν σηκώθηκαν, έτσι έκαναν πάντα, έπαιρναν τη μερίδα του Χριστού, το ψωμί του Χριστού, το ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και στη συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, βοήθησέ μας, βοήθα μας, βοήθα μας. Και την ώρα εκείνη, καθώς σήκωσαν τη μερίδα του Χριστού μας και είπαν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, και πριν προλάβουν να προσθέσουν αυτό που αναφέραμε πιο πάνω, το Κύριε Ιησού Χριστέ, παρουσιάζεται ολόφωτη και ολόσωμη και ολοζώντανη η Κυρία Θεοτόκος, και τους είπε χαίρετε, όπως και ο Υιός και Θεός της είχε πει σε εκείνη και στη Μαρία τη Μαγδαληνή το χαίρετε. Και γλύκανε η ψυχή τους και φράνθηκε η οικουμένη. Έτσι και τώρα η Παναγιά τους είπε χαίρετε, και πως θα είναι μαζί τους πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών, και τους έφερε και χαιρετίσματα από τον Υιό και Θεό της, αφού και ήδη, ξεχάσαμε αυτό να το πούμε, έστειλαν τα χαιρετίσματά τους με εκείνη πριν μεταστεί, της είπαν όλα όσα ήθελαν. Τι ωραίο και τι γλυκό είναι αυτό. Και έκτοτε υψώνουν πια και στα μοναστήρια και οι χριστιανοί, όσοι ξέρουν και τους αρέσει, με το φαγητό τη μερίδα της Θεοτόκου, και λένε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη ημίν, βοήθα μας Παναγία, υπεραγία. Και τότε έτρεξαν για τον τάφο, έτρεξαν για τον τάφο αγαλωμένο ποδί, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευφροσύνη, που είδαν την Κυρία και Δέσποινα ολόσωμη, ολοζώντανη, αναστημένη μπροστά τους, και τους είπε αυτό το υπέροχο χαίρεται και τη μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει και ο Υιός της πριν, πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής του. Και καθώς έτρεχαν, συνάντησαν κατά την παράδοση και τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε ξεμείνει, δεν πρόλαβε το ξόδι της Παναγιάς. Τον είδαν και κρατούσε μια ζώνη, ολόφωτη ζώνη, και του είπαν πού ήσουνα. Άργησα βρε παιδιά, έτσι την παθαίνω κι εγώ, και έτσι τα κανονίζει και ο Χριστός και η Παναγιά, για να φαίνονται τα θαύματά τους μεγαλύτερα και να αναδεικνύονται. Είναι μια οικονομία. Και τι έγινε? Είδα λέει στο δρόμο, στον αέρα που ερχόμουν, συνάντησα την Παναγιά ολόφωτη να ανεβαίνει, ολοζώντανη, αναστημένη, ολόλαμπρη, υπέροχη. Και σταμάτησε και με πρόσεξε και με ευχαρίστησε που ερχόμουν και με παρηγόρησε γιατί άργησα. Έτσι κάνουν οι καλοί και οι άγιοι. Παρηγορούν τους ανθρώπους και όταν δυσκολεύονται και όταν σφάλουν και όταν υστερούν. Και για να με παρηγορήσει περισσότερο και για να μου αποδείξει αυτό που έγινε, μου έδωσε δώρο τη θεία τη ζώνη. Και ανάτι, έπεσαν οι Απόστολοι, προσκύνησαν τη ζώνη, την Αγία ζώνη της Παναγιάς, και πήγαν όλοι μαζί στο μνήμα και ανοίγουν και δεν βρήκαν μέσα τίποτα. Το σώμα της Παναγιάς, το υπέροχο
είχε αναστηθεί, είχε ενωθεί με την ψυχή. Έχουμε Ανάσταση λοιπόν της Θεοτόκου Μαρίας. Ψάχνουν, είχαν μείνει μόνο τα εντάφια σπάργανα και το φόρεμα της Παναγιάς, η Ιερά Αισθήτα και η Αγία της Σκέπη, το Μαφόριον. Η Αγία Ζώνη ήταν στο Θωμά. Σκεφτείτε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, και φανταστείτε τη χαρά, τη συγκίνηση, το μεθύσι, το πανηγύρι, το πανηγύρι των Αποστόλων και των υπολείπων εκεί εν θέων και κηδευτών της Θεοτόκου Μαρίας. Μετά από αυτά τα υπέρθια και σημαντικά και συγκλονιστικά γεγονότα, πού να το πούν, ποιος να το μάθει, πού να το αναγγείλουν. Ήταν δόγμα μυστικό, ήταν δόγμα υπέροχο και το κράτησαν και το εόρταζαν. Το εόρταζαν κάθε χρόνο με την εορτή της Θεοτόκου Μαρίας. Το γιόρταζαν αιώνες και το κρατούσαν μυστικό. Αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Όπως η Παναγιά κάνει υπομονή και δεν βιάζεται, έτσι και η Εκκλησία που ταυτίζεται και αναλάσσεται με τη Μαρία Θεοτόκο, την Παναγιά μας, δεν βιάζεται. Και λέει μια αραβική σοφία των ανατολικών εκεί αδελφών μας, πως ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Και όντως ο διάβολος βιάστηκε να μας βγάλει από τον επίγειο παράδεισο και μας βιάζει κάθε μέρα με τόνα και μετάλλο και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ στις δύσκολες και χαλεπές ημέρες μας που έχει χάσει ο σκύλος τον αφέντη του και εδώ στην πατρίδα μας. Αυτό φαίνεται περισσότερο μόνο η Παναγιά και η Εκκλησία, μόνο η Αγία Ορθόδοξος Πίστης, και θα μας παρηγορήσουν και θα μας βγάλουν από αυτή τη μεγάλη δυσκολία και θα φωτίσουν τις ψυχές μας, θα γλυκάνουν τη ζωή μας, θα μας φέρουν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και θα αλλάξουν και τα μέσα και τα έξω, γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξος όπως και άλλες χώρες. Είναι η χώρα της Παναγιάς ιδιαιτέρως, γι' αυτό και η πατρίδα μας και η ελεύθερη και η μη ελεύθερη είναι γεμάτη από μοναστήρια, εκκλησίες, προσκυνήματα, αγιάσματα, εξοκλήσια και ερημοκλήσια, προσκυνητάρια και τόσα άλλα κτίσματα προς τιμήν της Θεοτόκου Μαρίας, της Κυρίας ημών και κυρίως και κατ' εξοχήν προς τιμήν της κοιμήσεως αυτής. Γιατί ό,τι είναι για το Χριστό η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το Μέγα, έτσι είναι και η 15η Αυγούστου. Είναι ο θάνατος και η Ανάσταση και η Ανάληψη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Στο Βυζάντιο, εκείνοι οι προγονοί μας οι ένθεοι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι αγάπησαν τα μέγιστα την Παναγιά, την είχαν στήριγμα, την είχαν προστασία, την είχαν υπέρμαχο στρατηγό, την είχαν τα πάντα, και όσο είχαν το νου τους εκείνη και στον Υιό της και όσο εφάρμοζαν πρακτικά το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, η αυτοκρατορία παρόλες τις δυσκολίες ανθούσε και έβγαζε αγίους και έβγαζε δικαίους και έβγαζε σοφούς και έβγαζε ήρωες και ηρωίδες και έβγαζε μεγάλους και έβγαζε τρανούς, και όχι μόνο αυτό αλλά κατήβγαζε και φώτιζε την οικουμένη ολόκληρη, και η Κωνσταντίνου πόλης έσωζε την ανθρωπότητα από το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλης τα χρειάστηκαν όλοι, ο Πάπας και οι υπόλοιποι, και είπαν πως εσήμανε πια το τέλος του κόσμου και το τέλος το δικό τους. Τότε η Παναγιά τι έκανε, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει? Έκλαιε πικρά και έμεινε με το λαό της, το σκλαβωμένο λαό της, το γένος και έθνος των Ελλήνων που πέρασε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του, σταυρωμένο, περιφρονημένο,
δουλωμένο, δυσκολεμένο, ματωμένο και πληγωμένο, αλλά και δοξασμένο. Γιατί αν η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός, και των χριστιανών η δόξα ο Τίμιος Σταυρός είναι, το ανέβασμα του Γολγοθά, γιατί όποιου του μέλει Ανάσταση κατ' τον ποιητή μας, το Γολγοθά διαβαίνει, και μπόρεσαν οι πρόγονοί μας μέσα στη σκλαβιά και στη δουλεία, με το μεγάλο αυτό Σταυρό μπόρεσαν και αναγεννήθηκαν και έβγαλαν μάρτυρες, τους νεομάρτυρες και αγίους και ήρωες και υπέροχους τόσους. Κι ήταν η εποχή εκείνη της τουρκοκρατίας η δόξα των Ελλήνων Ορθοδόξων, διότι με τις δυσκολίες κανείς μεγαλουργεί. Οι ευκολίες μας χαλάνε, το βλέπουμε σήμερα όλα εύκολα. Με τη διαφήμιση και το ένα και τ' άλλο μας τα παρουσιάζουν παράδεισο, μας τα παρουσιάζουν εύκολα, και μπορεί να είναι, αλλά αυτές οι ευκολίες δεν ωφελούνε. Κάνουν τον άνθρωπο ζυμάρι, κάνουν τον άνθρωπο να μην αγωνίζεται, κάνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει μόνο το χώμα και το χώμα, και να διάζει η ψυχή του, να διάζει η ζωή του. Ενώ όταν είναι κοντά στον Κύριο και κάνει τον αγώνα τον πνευματικό, και όταν είναι κοντά στην Παναγιά και έχει τη χάρη και την ευλογία της και παίρνει δύναμη καθώς προσπαθεί να αγιάσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος γεμίζει με χαρά, αισθάνεται χρήσιμος, αισθάνεται πως κάτι αξίζει και αυτός και κάτι προσφέρει. Μπορούσε ο Κύριος να μας φτιάξει όλους τελείους, δεν θα έχει όμως καμία αξία για μας αυτό, διότι δεν θα συνεισφέραμε τίποτε. Θα ήταν όλα έτοιμα, όπως σήμερα οι πιο πολλοί γονείς τα δίνουν όλα έτοιμα στα παιδιά και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και δεν εκτιμούν τίποτε, και μετά οι γονείς παραπονούνται και τα παιδιά παραπονούνται, και άντε να βρεις άκρη. Ενώ όταν κανείς αγωνιστεί, όταν προσπαθήσει, όταν προσφέρει έστω και το λίγο για τη σωτηρία του, για τον πολιτισμό του, για την ευημερία του, για την πρόοδό του, για όλα τα καλά και τα ωραία, αισθάνεται τότε χαρά. Έχει τη χαρά του δημιουργού, έχει τη χαρά της προσφοράς. Στην πατρίδα μας σήμερα μας έφεραν σε μεγάλη εθνική αργία, που θα έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος και ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, και όλες οι πλάστρες, οι φωτιές σβησμένες μέσα στη χώρα, που θα έλεγε ο μεγάλος δεύτερος εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς, στη φλογέρα του βασιλιά. Φρόντισαν εκείνοι που φρόντισαν να παραλύσουν τα πάντα, να μην λειτουργεί τίποτα, να σταματήσουν οι Έλληνες να αγαπούν, να προσφέρουν, να θυσιάζονται, να εκκλησιάζονται, να αναστένονται, αλλά δεν το μπορέσουν για πολύ. Γιατί την ψυχή δεν την κατέχουν οι άνθρωποι, ούτε τα όργανα του σκότους. Την ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη την κατέχει ο Χριστός και η Παναγιά, την κατέχει η Εκκλησούλα μας η Αγία. Γι' αυτό είναι κοντά το ξημέρωμα και κοντά η ώρα και η στιγμή που οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι θα ανανύψουμε, θα ξυπνήσουμε, θα αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρωτινά μας, τα μεγάλα, που λέει ο Σάνο αναφερθής ποιητής. Θα αποκτήσουμε τα φτερά μας, θα γίνουμε αετοί, θα πετάξουμε στο ύψος της αρετής, της μετάνοιας, του φωτός, στο ύψος της Παναγιάς, στο ύψος του Χριστού, στο ύψος της Εκκλησίας, να γίνουμε κι εμείς όπως μας προτρέπει ο Κύριος η υψίστου, και γίνεται κανείς Υιός υψίστου και γίνεται τέλειος όπως λέει το Ευαγγέλιο, όταν είναι ικτήρμον. Γίνεσθε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστί, μας παραγγέλει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και ποιος είναι ο ικτήρμον? Ο Θεός πρώτα, ο Θεάνθρωπος, και μετά η Παναγιά, και μετά οι Χριστιανοί. Τι σημαίνει ικτήρο? Δεν είναι με την έννοια τη σημερινή,
που είναι εγωιστικό το ζήτημα, είναι με την αρχαιοπρεπή έννοια, και η κτήρωση σημαίνει συμπονώ, καταλαβαίνω, αγαπάω, προσφέρω πρακτικά αυτή την αγάπη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Τι έκανε και ο Χριστός μας τηρουμένων των αλλογιών? Πρόσφερε αγάπη και συμπόνια. Ξέρει εκείνος καλύτερα από εμάς και από τον καθένα ότι η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και με αυτή τη συμπόνια που πρόσφερε και προσφέρει και θα προσφέρει ο Χριστός, εκέρδισε στο διάβα των αιώνων και θα κερδίζει όλες τις ωραίες ψυχές και υπάρξεις, έστω και αν έρθουν κοντά του γιατί θεθλασμένης, έστω και αν πέσουν στο βούρκο, έστω και αν υποστούν οτιδήποτε, σαγηνεύονται και ελκύονται αυτές οι ψυχές που είναι γη καλή και αγαθή από τον αθάνατο Χριστό μας, από την αστήρευτη καλοσύνη του. Γιατί η καλοσύνη της Εκκλησίας και η καλοσύνη της Παναγίας είναι στην ουσία η καλοσύνη του Χριστού. Και περισσεύει στην Εκκλησία το καλό και χύνεται και βγαίνει από χίλιες βρύσες και κραίνεται και μιλιέται και αναφέρεται από χίλια στόματα, όπως θα λέγαμε παραφράζοντας το μεγάλο Σολωμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Περισσεύει το καλό στην Εκκλησία και βγαίνει παντού, γι' αυτό και στέκεται η πλάσης. Μπορεί το κακό να κορυβαντιά, μπορεί το κακό να κάνει ντόρο και θόρυβο, αλλά μοιάζει με εκείνα τα δοχεία που είναι άδεια και όσο τα χτυπάς γίνονται κύμβαλα αλαλάζοντα και ενοχλούν και προξενούν στεροχώρια και προδίδουν κενό και ανυπαρξία. Έτσι είναι η χάρη της Παναγιάς, έτσι είναι η χάρη της Εκκλησιάς. Και εμείς εδώ οι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί που έχουμε την Παναγιά μας. Ο μεγάλος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαίτερα και την ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Όντως η Παναγιά είναι η τύχη της Ελλάδος. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε. Είμαστε τυχεροί που την αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί που τρέχουμε κοντά της. Και αν δεν τρέχουμε στις εύκολες ώρες και στις πικροχαρές, μικροχαρές, τρέχουμε όντως στις δύσκολες ώρες. Αν γίνει κάτι ομιγέννητο, οτιδήποτε κακό, στην Παναγιά θα τρέξουμε όλοι. Εκείνη θα φωνάξουμε, σε αυτήν θα καταφύγουμε και θα ζητήσουμε παρηγοριά, προστασία, ελπίδα. Χαίρονται σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, χαίρονται σήμερα τα πέρατα της γης. Πανηγυρίζει η Ορθοδοξία, πανηγυρίζει η Οικουμένη, πανηγυρίζουν οι ουρανοί, πανηγυρίζει ο Παράδεισος, πανηγυρίζει η γης, πανηγυρίζουν οι ψυχές μας και χαίρονται ακόμα και οι ψυχές των αποθαμένων μας, των προσφυλών μας. Χαίρονται εκεί που είναι, γιατί η ευλογία της Παναγιάς και η χάρη της εορτής της φτάνει παντού, έως εσχάτ της γης, έως εσχάτ του ουρανού, σε όλα τα σημεία και σε όλα τα μέρη. Και εμείς σήμερα μικροί πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου Μαρίας, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, σταματάει ο λόγος μας, σταματάει ο λογισμός μας, σταματάει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, σταματάει το στόμα μας. Τι να πει, τι να εκφράσει, πώς να μιλήσει για τα υπέροχα και αθάνατα αυτά ζητήματα? Γι' αυτό πάμε και εμείς, όπως είπαμε και πιο πάνω, στην Ιερή Γεθσημανή, στον Πανάγιο Τάφο της Θεοτόκου, και προσκυνάμε τιμητικά την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εκείνη που σαν σήμερα εκοιμήθηκε μετά τρεις ημέρες ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς. Πάμε εκεί με τον άκοπο ταξιδευτεί το νου μας και την ψυχή και την καρδιά και τα αισθήματά μας και γονατίζομαι ευλαβικά στην Αγία Γεθσημανή.
και λέμε στην Παναγιά τα πάντα μας, τις ευχαρίστησες, τις δοξολογίες, τους πόνους, τις δυσκολίες, τα αιτήματά μας, τις πληγές μας, τα βάσανά μας και ό,τι άλλο έχουμε. Πού να τα πάμε, πού να τα κουβαλήσουμε, αφού και εκείνη τα κουβαλά στον Υιό και Θεό της και εμείς κοντά με εκείνη. Κουβαλάμε τα πάντα σε εκείνη και στον Υιό της. Άλλωστε το λέει κάθε μέρα η Εκκλησία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθ. Μνημονεύουμε την Παναγιά και τους Αγίους. Τι έκαναν εκείνοι? Αφοσιώθηκαν στο Θεό. Τα άφησαν όλα στον Κύριο. Τα δώσαν όλα σε εκείνον. Και απόκτησαν τη μέγιστη ψυχική ειρήνη και χαρά. Και ο Κύριος τους έκανε τηρουμένο των λογιών, δοχεία δικά του. Και εξαιρέτως την Παναγία μας, που την έκαμε και χαριτωμένη, και που την έκανα το ανθρώπινο μητέρα του, αφού η Παρθένος έτεκε Θεών εν ανθρωπίσαντα. Ίσως παραλογιζόμεθα με αυτά, αλλά όταν κανείς έχει χαρά και μεθύσει λιγάκι από το πανηγύρι της Θεοτόκου, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει πως εκφράζεται, δεν ξέρει πως να πει αυτό το λίγο ή πολύ που νιώθει από την κύμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι μια θεία μέθη, είναι μια υπερούσια, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά, είναι μια ευλογία, είναι ένα άλλο πράγμα που δεν προκύπτει από τις αισθήσεις και από τα αγαθά αυτού του κόσμου, αλλά έρχεται από άλλο κόσμο, τον αιώνιο κόσμο, την Παρθένο Μαρία, από τα ουράνια, που και εκείνα πανηγυρίζουν σήμερα μαζί με εμάς τους επιγείους. Η Παναγιά να μην μας ξεχάσει, να μην μας αφήσει, την έχουμε ανάγκη, να μας ευλογήσει και πάλι, να μείνει στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, να μας συγχωρέσει. 2000 χρόνια τώρα εκείνη δεν κουράστηκε να μας αγαπά, δεν κουράστηκε να πρεσβεύει, δεν κουράστηκε να παρακαλεί, δεν κουράστηκε να φροντίζει για όλους και για τον καθένα χωριστά, λες και ο καθένας μας πως είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος για εκείνη, όπως και είναι. Πώς και με την ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας και τον Χριστό μας και τους Αγίους μας και την Εκκλησία μας? Να τους αγαπάμε, αδελφοί και πατέρες μου. Να τους αγαπάμε, να τους σκεπτόμεθα, τους μιλάμε, τους ευχαριστούμε, τους επικαλούμεθα, τους μιμούμεθα προπαντός. Και αν σφάλουμε, και αν ξεφεύγουμε, ας γυρίζουμε κοντά τους, μετανιωμένοι όπως ο άσωτος. Και εκείνοι θα μας παίρνουν στη θεία τους αγκάλι και δεν μας αφήνουν να πούμε ούτε την εξομολογησή μας, για τους φτάνει το γεγονός πως γυρίζουμε ξανά και ξανά κοντά τους. Και θέλουν να μας έχουν κοντά τους, δίπλα τους, μαζί τους, στη θεία τους αγκάλι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό ακριβώς είναι που τρέμει και ο αρχαίος κακοσόφης. Το γεγονός ότι ο Χριστός και η Παναγιά μας γλυκοπεριμένουν όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές και είναι έτοιμοι να εκχύσουν επάνω μας τα ελαίη και τους ικτυρμούς, την αγάπη και τη χάρη, όλα τα φώτα της Αναστάσεως και της Σωτηρίας. Αυτό είναι που τρέμει ο διάβολος. Έστω και αν μας δένει πολλές φορές και δυστυχώς το καταφέρνει αρκετές, εμείς κάποια στιγμή με τη Θεία Χάρη του φεύγουμε και τρέχουμε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας σαν διψασμένα ελάφια. Και εκείνοι χαίρονται τότε και φρένονται και σκυρτούν. Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Αρκετά είπα, παραλόγησα κιόλας. Ζητώ να με συγχωρέσετε, αλλά και θέλω να καταλάβετε, όπως εσείς που είστε καλύτεροι, αυτή τη μικρή έκσταση, αυτή τη μικρή ένθεη τρέλα. Η Παναγιά και ο Χριστός να μας ευλογούν, να μας σκέπουν, να σκέπουν και την πατρίδα μας, να σκέπουν την οικουμένη, να παρηγορούν και τους κρυπτοχριστιανούς όπου γης και στα αλίτωτα μέρη της πατρίδος μας, που έχουν και εκείνη ανάγκη. Και ποιος τους σκέπτεται? Η Εκκλησούλα τους σκέπτεται, η Παναγιά τους επισκέπτεται. Ας φροντίσουν και τη μαρτυρική μεγαλόνισσα της Κύπρου, που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς και που η μεγαλόνισσα αυτή λατρεύει κυριολεκτικά την Παναγιά,
με τόσα προσκυνήματα, με τις ιερές εικόνες και τα τόσα καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ από ψυχής και από καρδιάς, ταπεινά και εγκάρδια, χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εκείνους που εορτάζουν και σε εκείνες που φέρουν το όνομα της Παναγιάς, να έχουν την ευχή, την ευλογία, να έχουν μακροημέρευση και κάθε καλό. Η Παναγιά με τη Θεία Κοίμηση και μετάστασή της ασκεπάζει την οικουμένη, ασκεπάζει την πατρίδα μας, ασκεπάζει όλους μας και ασπάει τα χαιρετίσματά μας και στους πιο μακρινούς ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας. Χρόνια πολλά, Παναγιά να μας ευλογεί και του χρόνου ξανά να την εορτάσουμε. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Η Παναγιά μαζί μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Παρά 1,5 μίλη μέχρι τα ξημερώματα, τετάρτη φυλακή που επήγε ο Χριστός περιπατώντας επί τις θαλάσσες. Τετάρτη φυλακή είναι 3 με 6 το πρωί. Παρότι τους έβλεπε να βασανίζονται, τους άφησε εκτεθειμένους σε αυτή την πάλη. Δεν το είχαν κάνει μόνοι τους αυτό το ταξίδι. Ήσαν στην υπακοή του Χριστού. Εισέλθετε και φύγετε. Άρα είναι δηλαδή στο ευλόγιστο, κατόπιν ευλογία της ήθων, και έκαναν το ταξίδι αυτό. Και εντούτοις, το ταξίδι αυτό, παρότι ήταν κατόπιν εντολής του Χριστού, είχε μια τόση μεγάλη δυσκολία. Μπορούσαν κατά το ανθρώπινο να γυρίσουνε ξανά. Δεν εγύρισαν. Αδιαφόρησαν αν πάλευαν όλη τη νύχτα. Αυτό είναι κάτι για μας. Πολλές δυσκολίες υπάρχουν στους δρόμους μας. Θα πρέπει να εξετάζουμε ή μέσα στην υπακοή το θέλει ο Θεός αυτό που κάνουμε και βρίσκουμε δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να εξετάζεται από τον άνθρωπο. Και δεν έπρεπε, διότι κάνεις το σωστό, ότι θα συναντήσεις δυσκολία. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα ίσα όταν κάνεις το σωστό και πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, τότε θα συναντήσεις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αλλά η δουλειά σου είναι να επιμείνεις. Μα μπορώ να τα βγάλω πέρα, εξαντλούμε στην υπομονή μου, λέει ο άλλος. Στο δέοντα καιρό θα έρθει να σε βοηθήσει. Μη υποδεικνύουμε εις τον Θεό πότε θα έρθει να μας βοηθήσει. Θα έρθει να μας βοηθήσει στο δέοντα καιρό. Όταν δοκιμαστεί η πίστη μας και βαίνει να εξαντληθεί η υπομονή μας. Τότε θα έρθει ακριβώς σε κλάσμα δευτερολέπτου να τακτοποιήσει τα θέματα. Εμείς εκείνο που έχουμε να εκτάζουμε στη ζωή μας, γιατί πάντοτε θα έχουμε αντικσότητες, είναι εάν αυτό που κάνουμε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού ή είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Και από εκεί και κάτω είναι δική του δουλειά. Όλο το πάνω ξεκινάει από το ότι ο Χριστός δεν θέλησε τα χειροκροτήματα. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε ακόμη από πάνω μας. Είναι κάτω από το δέρμα βαλμένο. Αν κάνουμε κάτι, αν πούμε κάτι, αν βοηθήσουμε κάπου, θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη που προκαλέσαν στους άλλους. Περιμένουμε κάπου να μας γράψουν, κάπου να μας συζητήσουν, κάπου να μας αναρτήσουν. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον. Και αν ένας Χριστός απέφευγε, που δεν κινδύνευε, αλλά έκανε μάθημα για μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Δύο λοιπόν τεινά μέχρι τώρα εξετάζονται. Αφενός η φυγή του Χριστού, να μην δεχτεί τις ευχαριστίες, τα χειροκροτήματα του κόσμου, και αφετέρου των Αποστόλων η υπακοή, και στη συνέχεια όλη η άλλη ταλαιπωρία, που είναι ευχάριστος η ταλαιπωρία όταν είναι στην υπακοή του Χριστού. Εμείς οι μεταφυγόφωνοι τα θέλουμε όλα εύκολα, και τούτοι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι πάντοτε μετεμποδίων. Κι αν ο Χριστός σου λέει πήγαινε εκεί, συναντάς δυσκολία, όταν το κάνεις μόνος του, από εγώ, από σάρκα, από συμφέρον, από κοσμικότητα, τι θα συναντήσεις και πώς θα έρθουν τα πράγματα? Είναι λοιπόν, λέγω, ένα ωραίο μάθημα, και ακόμη είναι εκείνο ότι ο Χριστός μπορεί να αργήσει να έρθει. Σε τι να τον βλέπει και να διαφορεί. Όμως, αν σκεφτείς ότι σε βλέπει, τότε παίρνεις δύναμη. Κάθε τι που θα σου συμβεί, δεν δικαιολογημένον όμως, θα ρωτάς και θα συζητείς με τον εαυτό σου. Άραγε, το ξέρει ο Κύριος ότι μου συμβαίνει αυτό? Και όταν πάρεις την απάντηση ότι το ξέρει, ας καθίσω λοιπόν εδώ. Εφόσον αυτός το ξέρει, ασφαλώς θα ενεργήσει όταν πρέπει να ενεργήσει και αν πρέπει να ενεργήσει. Γιατί πολλές φορές δεν ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας η λύση στον κόσμο τούτο. Και είναι πολλά θέματα τα οποία θα λυθούν στον κόσμο εκείνον. Το θέμα μας σε εμάς είναι να εξετάζουμε εάν το ξέρει ο Θεός και αν είμαι χαϊ στην υπακοή του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και κάτω όλα, ό,τι και αν γίνουν, όσο και αν λέγονται κακά παρά τον κόσμο, εν τούτης θα είναι καλά και θα είναι ωφέλιμα για μας. Κακό είναι μόνο ένα, η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά και ουδέποτε κακά. Στη δεύτερη φυλακή λοιπόν, 3 με 6 το πρωί, περιπατών επί της θαλάσσης ο Ιησούς, τους φτάνει. Ακούσατε πόσο ωραία το λέει. Τους φάνηκε ότι είναι φάντασμα μέσα στον κόπο του, μέσα στο θαλασσάδαδρεμα αυτό όλη τη νύχτα, μέσα στα βασανά τους να δουν και ένα φάντασμα εκεί πέρα. Τρόμαξαν, φώναξαν. Λέει, θα έρθει. Δεν είναι φάντασμα. Είμαι εγώ. Ο Πέτρος, ο πιο με παιδιάτικη ψυχή και πάντοτε σπέρδων, είπε, αν λέει εσύ Κύριε, είπε, να έλθω και εγώ επί τα είδατε. Ορίστε, του λέει, έλθε. Και κατεβαίνει ο Πέτρος και περιπατεί επί της θαλάσσης. Άλλο θαύμα εδώ. Απαρατήρητο για μας. Ώστε μπορεί, καλά, το Θεός, τον Δημιουργό που την έφτιαξε, κάνει υπακοή. Και την περιπατεί ο Δημιουργός. Αλλά ο άνθρωπος, ο αμαρτωρός άνθρωπος, εν το όνομα του Ιησού. Εν το όνομα του Ιησού όλα γίνονται. Όχι αυτά τα θαύματα που κάνω εγώ, λέγει. Μίζον τούτον εσείς τα κάνετε. Και ο Πέτρος στάνει στερεά τη θάλασσα και τον εδέχτη και περιπάτησε τη θάλασσα. Μεγάλο μάθημα. Όταν ο άνθρωπος κρατιέται από τον Χριστό, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αυτά που κάνει ο Χριστός και μεγαλύτερα ακόμα. Η στιά του Χριστού μας δεν ανέστησε νεκρούς. Η στιά του Παυλού ανέστησε και του Πέτρου ανέστησε νεκρούς. Εφόσον τώρα ο Πέτρος βλέπει τον Ιησού και περιπατεί προς αυτόν, η θάλασσα υπακούει. Τα στοιχεία μένουν. Ο άνεμος να ξεσηκώσει τα πάντα. Γυρίζει, παίρνει το μάτι του τώρα από τον Χριστό και βλέπει τους ανέμους. Βλέπει τα κύματα. Λοιπόν, ψύχησε. Και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί σου συνέβη? Πήρα τα μάτια σου από σένα. Τα μάτια μου πήρα από σένα. Και άρχισε να καταβυθίζουν. Να προσέχεις άλλο. Και όλοι να προσέχουν. Να μην παίρνουν ποτέ τα μάτια σου από τον Χριστό. Γιατί από τη στιγμή που θα πάρουν τα μάτια σου από τον Χριστό, ο Σατανάς θα τους φέρει σε δύσκολη στιγμή. Και θα αρχίζουν να καταπλύζονται. Και αν δεν το βλέπουν αυτοί, θα το βλέπει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν και αυτή τη ζωή τους για την πρόσφερο και την αιωνία, είναι για πήρα τα μάτια τους από τον Χριστό. Δεν ήθελαν να βάλουν τον Χριστό ως στόχον και να βαδίζουν ευθεία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ομιλεί για αυτό το δρόμο. Είναι τόσο λεπτός και τόσο σοβαρός που τον απεικονίζει σαν την κόψη του ξηραφιού. Βαδίζει, λέει, ο άνθρωπος, ο πραγματικός, επί αγμής λεπίδε. Φανταστείτε το ξηράφι και να περπατήσεις τώρα επάνω στο ξηράφι, αν είναι δυνατό. Ούτε ακροβάτης να είσαι, δεν μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή δεν παραδέχεται πτώση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν βαδίζει σωστά, βλέποντας μόνο τον Χριστό και υπακούντας αυτόν και προσδοκώντας αυτόν και βαδίζοντας προς αυτόν, είναι πεσμένος ή δεξιά με δεξιούς λογισμούς ή αριστερά με αμαρτωλές και ανήθικες πράξεις και λογισμούς. Μόνο αυτός ο οποίος βαδίζει σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα πάρει το νου του, το βλέμμα του από τον Χριστό, από το δρόμο που έχει να βαδίσει για την αιωνιότητα. Θα πέσει οπωσδήποτε. Ή θα πέσει στη δεξιά ή θα πέσει στα αριστερά. Το να πέσει τη μηχανή δεξιά της προχιάς ή τα αριστερά, αυτό δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι εκτροχιασμένη η μηχανή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους. Κάτω από τον φόβο ότι πνίγεται, ποιο θα πέσει. Που αν άγγιε κανείς με μια λεπίδρα του Πέτρου τις φλέβες, θα βρίσκε μάλλον θάλασσα της Τιβεριάδος μέσα παρά αίμα. Που μπορούσε να κάνει δύο χεριές και να πεστεί ξανά, αποτυπωστεί, να ξανανεβεί επάνω. Τάχα. Κανένας παλικαράς έξω από τον Χριστό δεν μπορεί να σταθεί. Ας κάνει το θηριάκι. Ας λέει ότι κάτι είναι. Ας μην πιστεύει τίποτα. Ας τον βλασφημεί τον Θεόν και ας αδιαφορεί για τον Θεόν. Όταν εγκαταληφθεί από τον Θεόν, εγκαταληφθεί από την χάρη, τότε καταλαβαίνει ότι είναι καρυδόσυλο. Τότε αρχίζει να ρέμει σαν φιλοκάλαμο. Και αν πραγματικά ζητάει κάτι από τον Θεό, θα του το δώσει και θα σωθεί. Αυτό του το έπαθε φέτος. Κύριε, λέει, βοήθημη. Και απάντησή του, ο λιγόπιστε ιστή ευδίστασα. Και τον αρπάζει από το χέρι ο Χριστός, διότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Δεν είναι μακριά. Εν αυτό γαρζόμεν κινούμε τα χεσμέν. Έτσι είπε ο Παύλος εδώ στην κνίκα στους παππούλιδες μας. Εδώ είμαστε, λέει, μεταξύ μας. Εδώ είναι ο Θεός. Είναι παντακού παρόν ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός, ούτε κάποιος μεγάλος, ούτε κάποιος μικρός, ούτε κάποιος μορφωμένος, ούτε κάποιος σοφός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος βλέπει τις λεπτομέρειες του ανθρώπου, τις πτώσεις του και τις καταπτώσεις του. Πότε στρέκεται, πότε δεν στρέκεται. Και τον έβγαλε επάνω. Και ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το είπα και προχθές στο τέλος της ομιλίας. Επεχείρησαν τότε αυτοί από πάνω να τον πάρουν τον Χριστό το καΐκι, να μην πηγαίνει με τα πόδια. Και το καΐκι αμέσως ευρέθη απέναντι από την Τιβεριάδα στο λιμάνι που επρόκειτο να πάνε. Και μάλιστα το πρωί έγινε συζήτηση. Πώς, εδώ δεν ήρθε κανένα καΐκι, εσείς πώς ήρθατε, πού θα ήρθες, δάσκαλε, εδώ. Κάθε άνθρωπος είναι μια βάρκα, είναι ένα καΐκι, είναι ένα πλοίο. Και πολύ θαλασσό ταραχή και πολλούς κινδύνους και πολλές αντικειότητες έχει στη ζωή. Όταν ο Χριστός είναι έξω από το καΐκι, τα πράγματα είναι άσχημα για το καΐκι. Από τη στιγμή που ο Χριστός θα μπει μέσα στο καΐκι, τα πράγματα αλλάζουν. Απλώς επεχείρησαν να τον πάρουν και το καΐκι βρέθηκε εκεί, πόσο μάλλον να τον έφερναν και μέσα. Πολλοί μας που φέρουμε βασανιζόμεθα, έχουμε χάσει την υγεία μας, έχουν χάσει τον ύπνο μας, άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι κλεισμένοι στα τρελάτικα κλπ. Γιατί δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο καΐκι του. Δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο τιμόνι, στη ζωή του. Πήγανε με την ξυπνάδα του, πήγανε με την γνώση του, πήγανε με το μέσο του, πήγανε με τους φυσικούς όρους, όχι με τους φυσικούς. Δυσκολίες πάντοτε θα υπάρχουν. Όμως, εκείνο που ενδιαφέρει τον άνθρωπο, αν θέλει πραγματικά, να περάσει την οζωμένη αυτή θάλασσα όσο είναι δυνατόν πιο ανώδυνα, διότι η ζωή αυτή, πάλι κατά τον Άγιον Ισά, είναι μια βρώμικη θάλασσα, οζωμένη από όλες τις πλευρές. Αν θέλει να την περάσει, θα φροντίσει να βάλει το Χριστό στη ζωή του. Από τη στιγμή που θα βάλει το Χριστό στη ζωή του, τα πράγματα αλλάζουν. Παρηγορείται ο άνθρωπος, βρίσκει περιεχόμενο. Αρχίζει να εξετάζει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Τα πάντα δικαιολογούνται, γιατί θα εφαρμοστεί και σε αυτόν το ζει Χριστό και το αποθανεί κέρδος. Αμέσως θα σκεφτεί ότι μια ζωή οφείλει. Το απεθάνω σήμερα, τι βγαίνει. Το αν πεθάνω αύριο, τι βγαίνει, τι κερδίζω. Τίποτα δεν κερδίζω. Αλλά όλα αυτά τα διδάσκει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Του δίνει περιεχόμενο, του δίνει πραγματική. Οδήγηση σωστή, ώστε να μην βασανίζεται ο άνθρωπος. Έχει, όπως ακούσατε και όπως συμπληρωματικά, επιχειρηματικά είπαμε, πολλές όψεις αυτό το θέμα και κατεχοχήν για τη ζωή μας και μάλιστα τη δύσκολη σήμερα ζωή μας, που κάθε μέρα θα γίνεται πιο δύσκολος, λόγω ότι δεν έχουμε το Χριστό ούτε στο σπίτι μας, ούτε επάνω μας. Αυτά είναι περίπου γύρω από τη συνέχεια της περασμένης Κυριακής, τα οποία αναφέρει η Εκκλησία. Θα ήταν παράληψη αν δεν έλεγα, καταχρώμενος βέβαια της ανοχής σας, κάτι και για ένα άλλο περιστατικό το οποίο έχει σήμερα η Εκκλησία μου. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα κείμενα. Ομίλησαν τα κείμενα για μια αχειροποίητη εικόνα του Κυρίου μας. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι Προτεστάντες, οι Ιεχωβίτες και άλλοι αιρετικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε ειδωλολάτρες, διότι διατηρούμε ή και προσκυνούμε εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου ή και των Αγίων Εικών. Όμως, αν κανείς προσέξει τη σημερινή μέρα, θα δει ότι αναμνημονίζεται ένα γεγονός που είναι ιστορικό γεγονός, μια εικόνος του Κυρίου μας που ο ίδιος προσέφερε κάποτε σε έναν πολύ ταπεινό βασιλιά, Αύγαρο ονόματι, στην έδετα της Παλαιστίνης, λεπρών. Υπάρχουν και άλλες αχαιροποίητες εικόνες. Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και μια άλλη εικόνα την οποία ανάψει ο Κύριος μας ένα μανδύλι στη Βερονίκη, την κόρη εκείνη που έπηγε να του καθαρίσει τον ιδρώτα όταν ανέβαινε με το σταυρό του στην οδό του μαρτυρίου. Και υπάρχει μέχρι σήμερα η τοποθεσία αυτή την οποία την έχουν οι καθολικοί. Το ιστορικό αυτό της αχαιροποίητου αυτής εικόνας του Κυρίου μας έχει ως εξής. Αυτός ο Αύγαρος, ο βασιλεύς, άκουσε ότι ένας κάνει θαύματα παράξενα. Έψαξε ένα γράμμα μικρό το οποίο υπάρχει το κείμενο και με ένα δικό του καλλιτέχνη της εποχής εκείνης το έστειλε. Μέσα στο γράμμα του γράφει ότι πολλά έχω ακούσει για σένα, αλλά και πολλά έχω ακούσει από εκείνα τα οποία υποφέρεις από το σκληρό γένος αυτό των Ιουδαίων. Του λέγω εν κατακλείδη ότι είμαι άρρωστος και σε παρακαλώ να έρθεις εδώ. Εάν όμως δεν μπορείς να έρθεις, γράψε μου κάτι ή στείλε μου κάτι που να με παρηγορήσει. Εγώ όμως σου λέγω ότι παρότι είναι μικρό το βασίλειό μου, ευχαρίστως θα δεχόμουν να συμβασιλέψω, να τον πάρει για βασιλιά και το Χριστό στο βασίλειό. Το έδωσε τον καλλιτέχνη αυτό των νεαρών και του λέει πήγαινε να τον βρεις, να του δώσεις το γράμμα και να τον παρακαλέσεις εσύ αν είναι δυνατόν να περάσει από εδώ να έρθει σε μένα να με κάνει καλά εφόσον κάνει τόσα καλά. Επήγε ο νεαρός και τον βρήκε και μιλούσε ο Χριστός μας την ώρα εκείνη. Όχι τώρα, δεν υπήρχαν μεγάφωνα, είχε ανέβει κάπου φαίνεται σε καναλή θάρρη πάνω και μιλούσε στο λαό. Κοίταξε ότι θα είναι δύσκολο να τον πλησιάσει. Και βγάζει ένα κεραμίδι και αρχίζει τώρα, για αυτός με τον δικό του τρόπο, να σχεδιάζει το πρόσωπο του Χριστού μου για να του πάει όπως του είπε ο βασιλιάς. Όμως, σε λίγο το πρόσωπο του Χριστού, άλλο. Το σβήνει εκείνο και ξαναρχίζει τη νέα διατύπωση από την αρχή. Προχωρεί πιο κάτω, σε λίγο, το πρόσωπο του Χριστού άλλαξε. Το σβήνει εκείνο και σε αυτή την κατάσταση τον βρήκε το τέλος της ομιλίας του Χριστού. Είχε σβήσει τις 4 φορές και δεν είχε κάνει τίποτα καθόλου. Όταν τελείωσε, τον πλησιάζει ο Χριστός μας μόνος του και του λέει δώσε μου το μαντήλι.

Αυτό είναι το αχυροποίητο μανδύλιον που άφησε ο Χριστός μας στο πρόσωπό του Ιωάννη, το οποίο το έστειλε τον Άβγαρο. Μάλιστα υπάρχει επιστολή που έγραψε ο Χριστός σε μακάριος του, λέει, διότι δεν είδες και επίστευσες. Δεν μπορώ να έρθω. Έχω αποστολή και πρέπει να τελειώσω το έργο. Όμως θα γίνεις μερικώς καλά και κατόπιν όταν αναλυφθώ και φτάσω εκεί, θα έρθει άνθρωπος δικός μου και θα σε αποθεραπεύσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν του πήγε το μαντήρι και το είδε και το προσεκίνησε ο Άβγαρος, ο βασιλεύς, ο λεπρός, έφυγε όλη η λέπρα από το πρόσωπό του, από το σώμα του, και έμεινε μερική στο κεφάλι του. Έπειτα, όταν οι Απόστολοι έφυγαν να κηρύξουν, επέρασε από το μέρος εκείνο ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος και τον ευάπτισε. Σκέφτεσε και το υπόλοιπο πλέον. Λέπρα. Έφυγε και η λέπρα του σώματος και η λέπρα του ψυχής. Τόσο μεγάλο γεγονός ήταν το πρόσωπο αυτό για τον Άβγαρο τότε, που έβγαλε την εικόνα του από την πόλη. Στην πύλη της πόλεως υπήρχε μεγάλη εικόνα του Αυγάρου. Ο βασιλέως, όταν περνούσαν οι πιστοί έξω και έσω του βασιλείου του, τον προστινούσε. Έβγαλε την εικόνα αυτή και έβαλε την εικόνα του Χριστού. Και είπε, εδώ σε διαταλή, σε αυτόν προστινάτε. Και έμεινε η εικόνα αυτή, κατά την ιστορία, μέχρι ημερών Ιουλιανού Παραβάτου. Και τότε την αγκάστηκαν να την πάρουμε από εκεί και να την κρύψουν. Και την έκρυψαν κατά τον εξή τρόπο. Σε μια και λιθάργη λάσπη, και άναψαν ένα κερί και την έκλεισαν μέσα. Και την άφησαν εκεί. Δεν ήξεραν τώρα που είναι. Πέρασαν 200 περίπου χρόνια. Και έγινε επίθεση σε Κλεδεσά. Και οι ιστοί εκείνοι παρακαλούσαν τον Θεό να του βοηθήσει. Και παρουσιάστηκε η Παναγία μας και τους είπε: θα πάτε στο τάδ μέρος και θα βγάλετε την εικόνα του Κυρίου μας και Θεού μας και Υιού μου, και αυτή θα σας σώσει. Και πράγματι τους υπέδεξε που θα πάνε, εγκρέμισαν και βρήκαν την εικόνα όπως ήταν και το καντήλι να καίει ακόμη. Και με βάση αυτή την ευλογία, αυτή την εικόνα, την οποία περιέφεραν οι κατοίκοι της πόλεως, όλοι οι εχθροί έφυγαν και απεμακρύνθησαν και ζώθη η πόλη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αχυροποίητη εικόνα του Χριστού μας. Αν ο Χριστός μας λοιπόν ήταν ειδωλολάτρης και έδινε το πρόσωπό του σε εικόνα, άλλο τόσο είμαστε ειδωλολάτρες και δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Είμαστε αδιάβαστοι για το τι ακριβώς κλονίζεται η πίστη μας με κάθε τι που θα μας πει κάθε μυαλό που έχει πάρει αέρα από τη Δύση. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό να μας ελεήσει και να καθούμε σωστά στην πίστη και κοντά του, γιατί είναι ανάγκη κατεξοχήν στις ημέρες μας. Αμήν. Ή το χωρίον κυρεψατέ μου το σώμα, και εσύ έκε Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα, και το άλλο είναι το εντυγενήσει την παθενία ανεφύλαξα, επιτιμήσει το κόσμον ού κατέλειπε Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μη την υπάρχουσα τη ζωή, και τες πρεσβείες τες εντυπωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Τα δύο, λέγω, αυτά τροπάρια είναι εκείνα τα οποία συνθέτουν όλη την υπόθεση της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν σας έχει ποτέ απασχολήσει στα σοβαρά, δηλαδή, η ημέρα η σημερινή. Εγώ μπορεί να λανθάνω. Την ημέρα τη σημερινή τη βλέπω σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή. Τη μεγάλη Παρασκευή κυδέψαμε το Θεό. Και σήμερα κυδεύουμε τη μητέρα του Θεού. Εξίσου σοβαρά είναι η ημέρα. Την ημέρα εκείνη κυδέψαμε, επαναλαμβάνω, το Θεό και σήμερα τη μητέρα του Θεού. Δυο τάφη, ιστορική τάφη, ανεπανάληπτη τάφη, πανάγιη τάφη. Διότι ο μεν ένας εδέχτη τον Θεόν και ο άλλος τη μητέρα του Θεού. Και σήμερα οι δύο τάφοι αυτοί είναι κενοί. Δεν υπάρχουν άλλοι τάφοι κενοί. Στον κόσμο είμαι μόνον του Θεού και της μητέρας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο Θεό

0: αλλά που είναι καθυλωμένο στο σάβανο του. Μόνον ο Θεός των χριστιανών, των Ορθοδόξων, έχει κενόν τάφο. Λέγω λοιπόν, σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή, θα πρέπει σήμερα να αντιμετωπίζουμε την ημέρα αυτή. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαι θα περισσότερο Παναγιολατρές ή ο λιγότερο Χριστολάτρες. Ό,τι θα πούμε με βάση την Παναγία. Παναγία μου βόηθα, με τη χάρη της Παναγίας, αν θέλει Παναγία. Περισσότερο μιλούμε για τη μητέρα και όχι για το σωτήρα. Είναι γλυκό το όνομα πάντοτε της μητρός. Όμως υπάρχει ένα βασικό λάθος σε εμάς τους Ορθοδόξους. Τι θυμόμαστε μόνον όταν την έχουμε ανάγκη. Είπε ότι δεν εγκατέλειπε τον κόσμο. Τον κόσμο που είχε εγκατέλειπε Θεοτόκη. Αλλά ο κόσμος εγκατέλειψε τη Θεοτόκη. Η Θεοτόκος δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Και μας το απέδειξε μάλιστα στους τελευταίους σεισμούς. Τελευταίοι σεισμοί τουλάχιστον για τους Έλληνας έπρεπε να είναι μεγάλο μάθημα από απόπειρους μάλιστα Θεοτόκου. Δεν μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος, εμείς εγκαταλείψαμε τη Θεοτόκο. Δεν μας κατηράσει η Θεοτόκος, εμείς βλάστημουμε την Θεοτόκο. Και εντούτοις ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δυστυχώς δεν το λαμβάνουμε σοβαρώς υπόψη και δεν ωφελούμεθα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεχνούμε πολλές φορές και επαναλαμβάνω κάτω από το θέμα της ανάγκης. Θα ήταν μεγάλη ευλογία για το έθνος μας, για την εκκλησία μας, για την οικογένεια, για το άτομο το ελληνικό, αν σέβεται πραγματικά την Θεοτόκο. Έχουμε μια πρεσβεία ακίνητον, όπως λέγει η εκκλησία μας, τα δεξιά του Χριστού. Μόνον κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα μάθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι είναι η Παναγία. Μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν τη δούμε στα δεξιά του Χριστού, εξεβονίμων βέβαια των τίμιων πρόδρομων, και δεν θα χαμογελάσει υπέρ μας, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε, που δεν μάθαμε αυτό το πρόσωπο το ανεπανάληπτο. Δεν είναι Θεός. Είναι μετά Θεός, όπως το αιώτατα λέγει η Εκκλησία μας. Δεν σώζει, πρεσβεύει. Ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώστον ημάς. Μας εισαγάγει. Ομιλείς τον Χριστό. Παρακαλείς τον Χριστό. Και ο Χριστός μας περιμένει, μας δίδει την ευχέρεια της μετανοίας και αν εμείς επιστρέψουμε, μετανοήσουμε, εκτομολογηθούμε, κοινωνήσουμε του σώματός του και του αίματος του και συνθηκολογήσουμε εδώ στην ωραία πύλη. Με τις πρεσβείες της θα περάσουμε για την αιωνιότητα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και ωραία η πύλη, διότι από εδώ περνούν οι ψυχές για τη βασιλεία των ουρανών. Τιμητική θέση της έχει δώσει η Εκκλησία στα δεξιά του Χριστού. Όπως την είδε ο προφήτης, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπτυλμένη. Και όταν της βγάζει τη μερίδα, ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή, η οποία υπάρχει επάνω στο πρόσωρο που το φέρνουμε εμείς στην Εκκλησία, έτσι δεξιά του ξαναβάζει εκεί στο Χριστό. Και δεξιά θα είναι στην αιωνιότητα στο Χριστό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μας αγαπητοί μου. Οι γυναίκες ας μάθουν για τη Θεοτόκο. Ας ζήσουν τη ζωή στη Θεοτόκο και ας μάθουν τα παιδιά τους τη Θεοτόκο. Διότι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη Θεοτόκο, δεν γνώρισαν τον Χριστό. Άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη μητέρα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν το γιο. Το γιο, σήμερα ακούσαστε πώς τον εμακάρισε μια γυναικούλα από το λαό. Μακαρία, λέει η κοιλία, είπασα σας άσε παιδί μου. Μακαρία η κοιλία και μας κοιούσε φύλλα σας. Λέγονται αυτά τα λόγια σήμερα στις σύγχρονες μητέρες. Έχουν παιδιά οι μητέρες σήμερα, ώστε να πούνε δόξα στη ο Θεός. Χαρά στη μάνα που ψέχει, παιδί μου. Ή λέει ανάθεμα τη μάνα που ψέχει. Ούρθες και μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου. Ούρθες και μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Μήπως λέει αυτό ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό λέει. Γιατί? Διότι Θεοτόκος έμεινε απλώς ως υπηρεσία. Έμεινε απλώς ως νοσοκόμα. Παναγία βόηθα. Και για κάνα πιαράκι. Όχι προς μίμηση. Διότι σώσομος λέγει σαφώς μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Και κατά συνέπεια μνήμη Παναγίας, μίμηση Παναγίας. Να μπει λοιπόν, αγαπητοί μου, η Παναγία μας στη ζωή μας. Δεν την γνωρίσαμε εμείς. Εγνωρίσαμε το γιο της στην Εκκλησία της. Είναι η μητέρα μας. Για να την έχουμε μητέρα πρέπει να έχουμε αδελφό του Χριστό. Και μέσω αυτής έχουμε αδελφό τον Χριστό. Εάν δεν έχουμε αδελφό τον Χριστό, δεν έχουμε μητέρα την Παναγία. Ούτε πατέρα τον Θεό. Η συγγένεια λοιπόν αυτή πρέπει να μας συνέχει και να πάρουμε σοβαρός υπόψη. Να τη μιμηθούμε σαν παρθένα. Να τη μιμηθούμε σαν κόρη. Να τη μιμηθούμε σαν μητέρα. Να τη μιμηθούμε σαν τη σοβαρότερα γυναίκα του κόσμου. Όπως την είδαν οι προφήτες. Όπως την μίλησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος την εικόνισε από μικρή μέχρι και τη ημέρα ακόμη που έχει μείνει. Έτσι. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό να την παρακαλούμε όταν την έχουμε ανάγκη. Διότι αυτό συμβαίνει σε εμάς. Είναι κάποια ανάγκη, έλα Παναγία. Δεν είναι ανάγκη, έξω Παναγία. Ξέρετε ότι η Παναγία δεν μπορεί να καθίσει στο σπίτι όταν το σπίτι ζει παρανόμως. Όταν η δεσποινή γίνεται άντρα και ο άντρα γίνεται κόρη. Όταν δεν υπάρχει νηστεία στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει εγκράτεια στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει παιδοποιία στο σπίτι. Όταν υπάρχει βλασφημία στο σπίτι. Όταν υπάρχει τα άλλα, τα υπόλοιπα φορμίε, μυθίε κλπ. Δεν μπορεί να σταθεί η Παναγία εκεί πέρα. Μπορεί να έχουμε την εικόνα τη. Δεν έχουμε καμιά αντίθεση. Μπορεί να έχουμε το καντήρι τη. Την Παναγία όμω δεν έχουμε. Και όταν ο άνθρωπο δεν έχει την Παναγία, είναι ξεσκέπαστο. Είναι εκτεθειμένο στη βροχή και σε αραβού χωρί ομπρέλα. Η Παναγία είναι σκέπη. Σκέπη τη πάντα. Έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Α έφυγε. Είναι με του ανθρώπου. Ούτε κατέληξε. Τον έχει τον κόσμο. Αλλά τον κόσμο που αυτό δεν εγκατέλειψε, διότι χρειάζεται μια συνεργασία. Ο Θεός, η Θεοτόκος, οι Άγιοι πάντα θέλουν, αλλά πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα ο συντροφίστων δεν θέλει, ούτε του Θεοτόκων στο σπίτι, διότι του ελέγχει την παράνομο ζωή του, ούτε το Χριστό τη δουλειά του και του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς το θέλει. Δεν φταίει όμως ο Χριστός. Δεν φταίει η αγνότηση, η παρθενία και η σοφροσύνη της Παναγίας. Φταίμε εμείς που θέλουμε παράνομο ζωή και το άσχημο, το κακό, το τελότρομο να πω ότι σώνει και καλά μας το ευλογεί η Παναγία αυτό. Δεν το ευλογεί. Θέλει το σωστό το τίμιο. Γι' αυτό λέγω είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα. Προπέμπουμε κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να βρισκόμεθα σήμερα στην κηδεία της Παναγίας, στην κηδεία της μητέρας μας. Πώς θα είμαι σήμερα στην Εκκλησία αν ήταν η μητέρα μας πεθαμένη εδώ. Σας ρωτώ, θα είσατε οι άντρες όπως είναι με τα κοντομανικά τους και ζεσταίνους και οι γυναίκες γυμνές στην κηδεία της μάνας τους, δεν θα είστε. Δεν θα είστε. Άμα κάνω θα πει κανείς, απλώς κλειτώ το πράγμα. Το αν αμαρτάνει και όχι, ή αν αμαρτάνω ή όχι, αυτό είναι θέμα συνειδήσεως ενώ και κάτω. Το λέγω αυτό διότι, εάν πρόκειται να πάω σε ένα επίσημο, σε μια κηδεία ενός επισήμου, σε ένα γάμο ενός επισήμου, θα ντυθώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όταν πρόκειται να πάω στην Παναγία ή στον Θεό, θα κάνω το δικό μου. Αυτό πάω να πει ότι δεν το έχω πιάσει ακόμη το θέμα. Πού παρουσιάζουμε, πού πηγαίνω. Πάω στην κηδεία της Παναγίας. Πώς πηγαίνω. Αν πήγαινα στη μάνα της κηδείας, πώς θα πήγαινα. Εκεί είναι το θέμα. Διότι, ξέρετε τι ο Μέγας Βασίλειος. Το καλό λέγει. Το καλό, ού καλό ή, εάν μη καλός γέννησε. Το καλό λέει. Δεν είναι καλό εάν δεν το κάνει καλά. Έχω ένα φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο. Πρέπει να το πάρω 3 κουταλιές την ημέρα. Εγώ γυρίζω το μπουκάλι και το πίνω. Θα πεθάνω μια ώρα λιγότερο. Γιατί, παρότι είναι καλό και κάνει θαύμα, δεν το κάνω σωστά όπως πρέπει. Ακριβώς αυτό είναι. Όμορφο είναι ο άνθρωπος να έρθει στην Εκκλησία της Παναγίας σήμερα. Ναι. Να έρθω. Να έρθω και την διακείο. Αν σήμερα η Παναγία είναι κηδεία, την Κυριακή είναι ανάσταση. Πού είσαι την Κυριακή. Γιατί είναι. Βλέπεις ότι δεν κάνεις μια σειρά καλά. Θα πρέπει να τα κάνεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Μας δίνει λοιπόν μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε και να φτιάξουμε κατά κάποιον τρόπο καλύτερο σύντοχρονο τον εαυτό. Γι' αυτό άλλωστε ακριβώς μας αφήνει ο Θεός. Έχετε τη γνώμη μας, μας αφήνει για να σπουδάσουμε. Μας έχει ανάγκη εκεί να μας χρησιμοποιήσει τα γραφεία του. Έτσι δούμε ότι μας αφήνει για να βάλουμε τα τούμουλα τώρα πάνω στα άλλα, να κάνουμε πολυκατοικίες, για να κάνει ένα σεισμό να μας αντιοπεδώνει. Αυτά είναι αστεία. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει. Και πεθαίνει για να ζει. Μην κοιτάτε εμείς που χτυπάμε ξύλο και θέλουμε τον θάνατο. Ένας Θεός πέθανε που έγινε άνθρωπος. Η μητέρα του Θεού πέθανε που ήταν άνθρωπος. Και θα πεθάνουμε εμείς. Ας πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τα πράγματα και μην πλανόμεθα. Διότι θα βρεθούμε μια μέρα αντιμέτωποι με αυτό. Και ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή μια άλλη ζωή, η οποία ούτε σε τέλος, ούτε σε τέρμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν δεν το έχετε πιάσει, πιάστε το ότι μέσα σε μια τέτοια μεγάλη μέρα, και ας την παρακαλέσει με την Παναγία εκεί πάνω που είναι, να πεζεύει και υπέρ των και στιμημένων μας και υπέρ ημών που έχουμε τόσες ανάγκες, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν εκκλησία, σαν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο πάντοτε να ζητάμε τις πρεσβείες της, γιατί δεν μας εγκατέλειπε και έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Ένα και τελειώνω. Ήθιστε εμείς οι Ορθόδοξοι που είμεθα χριστιανοί των ημερών των μεγάλων. Την ημέρα της Παναγίας μας, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, να προσερχόμεθα εις την Θεία Ευχαριστία. Εγώ θα κοινωνήσω της Παναγίας. Καλώς κάνεις. Έκανες καμιά προετοιμασία? Γιατί να κοινωνήσει ένας άνθρωπος, να επικοινωνήσει, γιατί αυτό Παναγί, πρέπει να κανονίσει που πάει. Ο Θεός Χριστός τον λέει στο ναόν ήλθες, αυτό να σε ονομολόγησες. Εκάθε σε σκέψη, σε πρώτη γέννη. Αυτός ξέρει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Δεν μπορώ να το κρυφτώ. Μπορώ να κρυφτώ από την εισαγγελέα. Μπορώ να κρυφτώ από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από το παιδί μου, από την αστυνομία. Από τον Χριστό δεν μπορώ να κρυφτώ. Ο Χριστός είναι στην πόρτα και ξέρει τον καθένα. Ποιος είναι. Όλες τις σκιές της ψυχής. Όπως βλέπει ο ακτινολόγος, τις σκιές του πνεύμονός μας, έτσι ο Χριστός βλέπει στην πόρτα τις σκιές μας, τις σκιές από όλες τις πλευρές. Δεν είναι αρκετό άνθρωπο να κοινωνήσει, διότι ένας που προετοιμάζεται να κοινωνήσει είναι η σάφηση των αμαρτιών σε ζωή στην αιώνια. Ένας όμως ο οποίος δεν προετοιμάζεται, αλλά απλώς κοινωνεί διότι είναι μια αργανή μέρα της χριστιανοσύνης, αυτό θέλει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να μην κατακαούμε, αλλά να είναι η σάφηση των αμαρτιών σε ζωή στην αιώνια και όχι η κατάκαυση των ψυχών μας, ας προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω. Είναι καλό πράγμα να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά εφόσον έχει τα προετοιμασία σας αναλόγω. Για να φτάσει ένας άνθρωπος εδώ, πρέπει να τα φτιάξει λίγο πιο πέρα. Είναι δύο οι ειρήνες που αναφέρει η Εκκλησία. Υπέρ της άνωσης ειρήνης του Κυρίου Ιησόμεν και υπέρ της ειρήνης του Κυρίου Δεϊκόμεν. Ειρήνη με τον κόσμο και ειρήνη με τον Θεό. Όταν γίνουν αυτές οι δύο ειρήνες, ζήτησα συγγνώμη με τον συνάνθρωπο που έχω κάποια δοσοληψία. Επιβιβάστηκα με τον Θεό, εφόσον με τένιωσα, εξομολογήθηκα και μου έδωσε τη συγχώρηση. Μπορώ λοιπόν να προσέλθω εδώ πέρα, να πάρω και τον Χριστό. Να μπει μέσα μου ο Χριστός και εγώ μέσα στον Χριστό. Και να γίνουμε ένα. Και να θαμωστεί εκείνο που είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα. Και πίνω μου το αίμα. Ένα είναι καγό, ένα αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εκεί εσκάτια. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, χωρίς να κάνουν καμιά προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς την δικολόγηση ίσως ακόμη με ορισμένα που έχουν με ορισμένους ανθρώπους, δικαστήρια, πάθη, την καλημέρα δεν λέγουν κλπ. Προσέρχονται τις ημέρες αυτές για να κοινωνήσουν για τα χρόνια πολλά. Κάνουν λάθος. Θα πει κανείς, τι πρέπει να κάνουν αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επρόκειτο σήμερα να προσέλθουν. Αταχοποιείται όμως αναφορικός με το μέρος που λέγω, ένα έχω να τους πω φιλικά και εν Χριστώ, να αναβάλουν. Να αναβάλουν. Να τακτοποιήσουν το θέμα τους με πνευματικών, να συμβιβάσουν καταστάσεις που έχουν εκκρεμίσει και τότε να έρθουν. Και αύριο η ίδια αυτή η κοινωνία θα γίνει. Δεν είναι διαφορετική. το Πνεύμα το Άγιο που κατήλθε σήμερα. Όταν ο ιερεύς σήκωσε τα χέρια του και είπε «Κατάπεμπτον το Πνεύμα στο Άγιο με θυμάς και επί τα αποχήμνα δώρα τάφτα και ποιήσον τον ενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το είναι το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν», αυτό το Πνεύμα το Άγιο και αύριο με τα ίδια λόγια που θα πει ο ιερεύς θα ξαναμεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα, ώστε ετοιμασμένοι να προσέλθουν μεν, να είναι η άσκηση να μαδιών και η ζωή κοινών. Δεν διώχνω κανέναν από το Άγιο Ποτήριο. Μάλιστα είμαι υπέρ της συνεχούς της αστυνομίας, αλλά κατόπιν προετοιμασία. Άνθρωποι που δεν ενίσθησαν καν. Άνθρωποι που δεν ενίσθησαν ούτε τα μάτια, ούτε τη σάκα, ούτε τη σίδα. Και εν τούτη για τα χρόνια πολλά θα προσέλθουν, διότι είναι μεγάλη ημέρα την 15η Αυγούστου. Μεγάλη ημέρα, αλλά και μεγάλη αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος θα τακτοποιεί τον, όπως θέλει η Εκκλησία, διότι παρότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων, και εντούτοις αυτό έρχεται δεύτερο, εάν δεν υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως. Όχι να πω στην εικόνα, η εικόνα δεν σου λέει τίποτα. Φωτογραφία του γιατρού δεν σε κάνει καλά. Θα τα πει στο γιατρό, θα σε ψάξει ο γιατρός, θα σου γράψει την ταγή, θα πάρει τα φάρμακα και θα δούμε αν θα γίνει καλά. Όχι, τα είπα στην Παναγία, η Παναγία δεν συγχωρεί. Όχι, τα είπα στον Αφέστο Αγιώργιο, Αφέστο Αγιώργιο δεν συγχωρεί. Όχι, τα είπα στον Χριστό, ο Χριστό δεν συγχωρεί. Μα ποιο συγχωρεί επιτέλους? Ο παπά τη Χριστή συγχωρεί. Αυτό που έχει την εντολή. Ο παπά, τη Κύριε, ω τη Σύπα. Ω αν δέσαι επιτυχή δεμένα. Και ω αν λύσετε λυμένα, λύσε και του δουλειού του τούτη. Αυτό έχει την εντολή. Θα πω εδώ την εξουσία. Λάβε πνεύμα Άγιον. Κι αν δεσμεύσει να είναι δεδομένο, κι αν λύσει να είναι δεδομένο. Μη πλανόμεθα, μη φτιάχνουμε μια θρησκεία δικιά μα. Ο Θεό μα ανέχεται, δεν μα καταχαίει αμέσω, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Δεν έβαλανε στόμα και αίμα, βάλανε άνθρακα πυρό. Αν διαβάσετε την ιστορία τη Εκκλησία, έμειναν με ανοιχτό το στόμα, κατεκάησαν, διότι θέλησαν να κάνουν το δικό του. Να φτιάξουν μια θρησκεία δικιά του και με τον τρόπο του το δικό του. Χωρέστε με για τον τόπο και για τον τόνο που σας μίλησα. Όμως εύχομαι τον Άγιο Θεό να δεχτεί τις πρεσβείες της Παναγίας μας, αλλά και εμείς να τελείσουμε τα χέρια. Να αφήσουμε τις αμαρτίες μας στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, ώστε να μπορεί να μας παρουσιάσει από τούτο τον κόσμο για εκείνον, τον οποίο εύχομαι να ισχυρίσουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7ων, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης, όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί οδύνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου, κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθήτω το όρος Σιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών, και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού κατεγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάιστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τις όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μίση ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώ σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσης σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εσώ όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ήξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ, ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ου καίστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ου καίστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ου καίστη ποιόν αγαθών, ου καίστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκην φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσωμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία νεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς, και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επε με μεγαλωριμόνησε νεκρίβην αν απ' αυτού, σίδε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν εκαρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει τον αιώνα άλλον το δικαίω. Σίδε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρα αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλον ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούση στα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αν δεν ερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους συνιένετες ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφραθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε. Εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα σημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και Μόσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωση τη κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης τη ελπίδο μου. Επί την Ιδουμαία ανεκτενώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθεια ανεκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέ εκέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
3: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάτε η ή των ανθρώπων, ψευδείς η ή των ανθρώπων εν ζυγής το αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως δρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν από κρύφης άμωμων. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθήσονται πάντες η ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα.
2: ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαν το εκρή των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσι. Ψαλμός 65. Αραλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογήσας το σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογήσας το σάνση λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογήσας το σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογήσας το σάνση λαοί πάντες. Ιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδυσμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινάιν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Θότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγείς κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπασα τότε απετίνιον, ο Θεός σι έγνωστη την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήνεν γαονιδισμών, εκάλυψαν εν ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγείς ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες θλίβοντες με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρω. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το οι έπαυλες αυτών ηρημωμένοι, και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών, ότι όν σοι επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών, και μη σε ελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς.

0: Της Ιουδαίας και κατοικήσους είναι εκεί και κληρονομήσους είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξους είναι αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσους είναι αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσω. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του πατρός Γερασίμου Μενάγια, διαβάζουμε το χιονοσκεπές μοναστήρι του Αγίου Παύλου για τον αναγνώστη μας που έτυχε να μην γνωρίζει την μονή του Αγίου Παύλου. Παραθέτουμε επί τη ευκαιρία δύο λόγια γνωριμίας και ενημερώσεως. Η κοινόβιος μονή του Αγίου Παύλου βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του Άθο, στην κήτη του Χυμάρου, που κατέρχεται από την κορυφή μέσα σε περιβάλλον άγριο και μεγαλοπρεπές. Σχεδόν όλο το χρόνο, πλην ελαχίστων ημερών, η κορυφή του Άθο στις βαθύτερες πτυχές της είναι χιονισμένη. Έτσι δικαίως μπορούμε να ονομάσουμε τον Άγιο Παύλο ως χιονοσκεπές μοναστήρι. Η παράδοση λέει ότι την μονή την ίδρυσε τον 10ο αιώνα ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός τα τελευταία χρόνια της ζωής του, διότι ζητούσε περισσότερη ησυχία εν μέσω των μεριμνών της πρώτης μονής του Ξηροποτάμου. Ο Άγιος Παύλος ήταν βασιλόπουλο, γιος του αυτοκράτορος Μιχαήλ του Ραγκαβέ. Πόσοι βασιλείς και βασιλόπουλα στην ροή της ιστορίας εγκατέλειψαν την ματαιότητα του κόσμου και βασιλείου αξίας ανταλλαξάμενοι ασπάστηκαν την απέριτη και λυτή ζωή των μοναχών. Φαίνεται πως ο Άγιος Παύλος ίδρυσε μικρό καταρχήν μοναστήρι, το οποίο έζησε μέχρι και τον 14ο αιώνα. Την μονή ανασυναίσθησαν δύο άρχοντες αδελφοί κατά σάρκα, Γεράσιμος και Αντώνιος, με ωραίες οικοδομές και την πρίκησαν με διάφορα μετόχια. Η Μονή Ξηροποτάμου ανεγνώρισε το ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο της Μονής του Αγίου Παύλου με την συμφωνία, αν ποτέ ερημώσει, να περιέλθει στη δικαιοδοσία της Μητρός Μονής. Μετά από πτωχεύσεις και ιστορικές περιπέτειες, μέγας ευεργέτης και αναμορφωτής της Μονής θεωρείται ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός, που διετέλεσε ηγούμενος από το 1816 ως τα 1820, γνωστός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και του ηγεμόνος της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου. Διπλασίασε τις οικοδομές, έκτισε το υψηλό βόρειο τείχος και το κοδονοστάσιο και θεμελίωσε το νέο καθολικό. Αξιοσημείωτη είναι η χρονολογία 1839 της ανασυστάσεως της Μονής του Αγίου Παύλου σε κοινόβιο με ηγούμενο τον ιερομόναχο Στέφανο Διονυσιάτη. Το πρώτο καθολικό της Μονής κτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον δεσπότη

0: μόνα της Σερβίας Γεώργιο τον πρώτο τον Μπράγκοβιτς προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τον οποίο μέχρι και σήμερα τιμούν ιδιαιτέρως οι Αγιοπαυλίτες. Ίσως τον Αΐδριο πάνω στον βράχο της βορείου πλευράς να είναι απομεινάρι του αρχαίου αυτού ναού. Το νέο καθολικό είναι αφιερωμένο στην υπαπαντή του Σωτήρος. Έχει μαρμάρινο τέμπλο, κολόνες, προσκυνητάρια από τα μάρμαρα του Άθου, της Τίνου και της Πεντέλης. Για την αποπεράτωσή του εργάστηκε με πολύ ζήλο και αγάπη ευπρεπίας ο ηγούμενος Σοφρόνιος Καλλιγάς, κατεγόμενος από την Κεφαλονιά. Μεταξύ των κοιμηλίων της Μονής ξεχωρίζουν δύο μεγάλα τεμάχια τιμίου ξύλου, το Άγιο Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα τίμια δώρα των μάγων προς το Χριστό σε δύο κυβότια, τα οποία τα δώρησε η βασίλισσα των Σέρβων κυρά Μάρο. Η ευλαβής αυτή βασίλισσα εξέφρασε την επιθυμία να πάει μόνη της τα τίμια δώρα των μάγων στο μοναστήρι. Κατέβηκε με επισημότητες στον αρσανά της Μονής, δηλαδή στο λιμάνι, και ξεκίνησε πεζοπορώντας για το μοναστήρι που απέχει από την θάλασσα περίπου μισή ώρα. Αλλά είχε καθιερωθεί προπολού το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες. Όταν λοιπόν προχώρησε αρκετά, ως την μισή σχεδόν διαδρομή, την σταμάτησε μια μεγαλοπρεπής γυναίκα και δεν την άφησε να προχωρήσει. «Ποια είσαι εσύ», της είπε, «που τόλμησες να μπει στο περιβόλι μου? Είμαι η βασίλισσα των Σέρβων και φέρνω τα τίμια δώρα των μάγων. Βασίλισσα, εδώ είμαι εγώ, γι' αυτό γύρισε πίσω». Και έγινε άφαντη η γυναίκα εκείνη που αστραποβολούσε από θείο κάλος και δόξα. Ήταν η Παναγιά μας. Η κυρά Μάρο έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε, ζήτησε συγχώρηση, έδωσε τα τίμια δώρα στους πατέρες και επέστρεψε. Στο σημείο εκείνο του θαύματος κτίστηκε ένα προσκυνητάρι που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες είναι μία αιωνόβιος παράδοσης και αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της ησυχαστικής, υπέρλογης, αγίας και υπερκόσμιας ζωής των μοναχών. Όσο και αν κτύπησαν το άβατο με τις κατηγορίες περί μεσαιωνικού πνεύματος κλπ, αυτό παραμένει το προστατευτικό κέλυφος, μια ασφαλής ομπρέλα που περιφρουρεί την ουσία της μοναχικής ζωής. Συγκρατεί την δρόσο του Αγίου Πνεύματος ώστε να κυοφορούνται οι καρποί του μακριά από τον λίβα των ποικίλων πειρασμών της ανθρώπινης φύσης. Καταξιώνει το Άγιον Όρος ιδιαιτέρως στην εποχή μας που ο σύγχρονος άνθρωπος ζητάει, οθούμενος από αδύρυτη ψυχολογική ανάγκη, να βρει την ησυχία, να βρει τον χαμένο εαυτό του, πέραν του χώρου της ταραχής και της συγχύσεως. Ο αποκλεισμός των γυναικών από το Άγιον Όρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υποτίμηση της γυναικός. Οι Αγιορείτες Πατέρες τιμούν την Παναγία μας, την πρώτη γυναίκα του κόσμου και μητέρα του Θεού, και στο θεοχαρίτωτο πρόσωπό της τιμούν κάθε γυναίκα με την τιμή και την αξία που της έδωσε ο Δημιουργός. Αλλά η ζωή των μοναχών λέγεται και είναι αγγελική, και επειδή οι αισθήσεις καταδυναστεύουν και υποδουλώνουν τον ηγεμόνα νου πριν καθαρθούν, και επειδή εκ του οράν προέρχεται το εράν, δηλαδή από το βλέμμα προέρχεται η επιθυμία, μεγάλη βοήθεια προσφέρει το Άβατον στον άφθαρτο μοναχικό θεσμό. Είναι μια πρόνοια των πατέρων της ερήμου στον αγώνα της καθαρότητος και του υπερφυσικού βιώματος των θείων ενεργημάτων. Άβατον καθιερώθηκε και σε άλλα μοναστικά γυμναστήρια εκτός του Αγίου Όρους. Άβατον επίσης για τους άνδρες υπάρχει και σε γενική μοναστήρια για τους ίδιους ακριβώς πνευματικούς λόγους. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Οσιακό τέλος του πατρός Γερασίμου. Έτσι λοιπόν μέσα στο ευλογημένο περιβάλλον του κοινοβίου του Αγίου Παύλου ο πατήρ Γεράσιμος βρήκε κάθε παρηγορία και ανάπαυση. Οι αδελφοί της Μονής τον εκτιμούν, τον σέβονται και τον περιποιούνται πρόθυμα σε όλες του τις ανάγκες. Είναι γεγονός πως από την πρώτη σχεδόν στιγμή του ερχομού του στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος υπήρξε το δικό του μοναστήρι, το οικείον περιβάλλον του. Είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη συμπάθεια με τους αγιοπαυλίτες πατέρες που κατά παράδοση οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν κεφαλονίτες. Τόση μάλιστα υπήρξε η επικοινωνία και ο σύνδεσμός τους με το μοναστήρι αυτό ώστε να θεωρείται από πολλούς αγιοπαυλίτης μοναχός. Και να, που τώρα ευδόκησε ο Κύριος να συγκαταρρυθμιθεί στους αδελφούς της Μονής και να ζήσει μέσα σε θερμό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον τα 5 τελευταία χρόνια της ζωής του. Παρά την νοσηλευτική και φαρμακευτική παρακολούθηση στην Αθήνα, η ασθένειά του προχωρούσε το δρόμο της. Αλλά δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, λέει και γράφει το χρυσοστομικό ρητό με περισσότερο ζήλο, καθώς τα βήματά του τον οδηγούν προς το ηλιοβασίλεμα. Αυξάνει η υπομονή, αυξάνει και η δοξολογία και η ευχαριστία προς τον ευεργέτη του. «Δεν ευρίσκω λόγους», έγραφε σε μία επιστολή, «να ευχαριστήσω τον Κύριό μας, ώστις με απείλαξεν από την ματαιότητα του κόσμου τούτου, αν και δεν ηξιώθην μέχρι σήμερον να ανταποκριθώ εις την τοσάφτην ευεργεσίαν του Παναγάθου Θεού. Δια τούτο παρακαλώ και εμάς όπως εύχεστε, ή να με αξιώσει ο Κύριός μας πριν ή απέλθω, έστω και κατά τα τέλη του βίου μου, ή να ευαριστήσω εις Αυτόν». Ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν και με τους πεντακάθαρους οφθαλμούς της ψυχής του ατενίζει την ματαιότητα του κόσμου. Βιώνει ότι τα πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ακούει την αληθινή φωνή του αιωνίου. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Και παράλληλα με τους απολογισμούς αυτούς κάθεται και ζυγίζει την αξία του μοναχισμού που είναι ένας πόθος και ένας καρδιακός έρωτας ο οποίος κάνει αλόφρονα τα πλάσματα του Θεού. «Τι άλλο είναι αυτός ο πόθος σου», γράφει σε ένα νέο, «και η φροντίς η οποία σε απασχολεί πως θα σώσεις την ψυχή σου? Μόνο άνωθεν, αδελφέ μου, το δώρον τούτο στέλνεται ημίν της βεβαρημένης υπό των αμαρτημάτων και αγνώμωση και δια των τιούτων κλήσεων μας έλκει ο επουράνιος ημών πατήρ εις το εαυτού θέλημα. Άλλοτε μεν μας έλκει εμπνέουν την ψυχήν ημών φόβων δια την κόλαση. Άλλοτε δε μασύρει όπισθεν αυτού έτι και άκοντας δια της γλυκίας αγάπης αυτού. Αγάπης την οποίαν εμφυτεύει μέσα στην ψυχήν των πλασμάτων του και ως αλόφρονα ταύτα τρέχουν ο πίσω του πλάστοτον ως διψώσα έλαφος, λησμονούντα ενίοτε και αυτά εαυτά, ο δε κόσμος όλος μαζί με πάσα στας απολαύσεις του τους φαίνεται ως εν φορτίον δυσβάστακτον. Οπότε αναχωρούν εκ του κόσμου όπως είναι τελείως απερίσπαστοι και ούτω μπορούν να αγαπούν τον γλυκύτατον Χριστόν τον και λατρεύουσιν αυτόν ημέρας και νυχτός. Τα 5 χρόνια που κοινοβίασε στη μονή του Αγίου Παύλου υπήρξαν η καλύτερη προετοιμασία για το μεγάλο ταξίδι. Όσοι τον επισκέπτονται ελκύονται από την ειρηνική μορφή του και τα σοφά του λόγια. Ο νυν ηγούμενος του Αγίου Παύλου, αρχιμανδρίτης Παρθένιος, που τον πρόλαβε στη ζωή μας, είπε: «Τον θυμάμαι στο γεροκομείο. Ήμουν μικρός τότε. Με συνεβούλευε με καλοσύνη. Να μάθεις να προσεύχεσαι, παιδάκι μου. Πολύ να προσεύχεσαι». Και μου χάρισε ένα ωραίο βιβλίο για την προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Ήταν άνθρωπος με θέληση σαν ατσάλι. Παρόλη την φαρμακευτική περίθαλψη και τις φροντίδες των πατέρων, η ασθενική και κουρασμένη καρδιά του τον έριξε για τελευταία φορά στο κρεβάτι. Ωστόσο, το ψυχικό του σθένος παραμένει ακατάβλητο. Η μυστηριακή του ζωή γίνεται εντονότερη. Μεταλάμβανε κάθε Σάββατο το θεωργικό δεσποτικό σώμα και αίμα και ζητούσε να του κάνουν συχνά το Άγιο Ευχέλαιο, βεβαίωνε ο τότε ηγούμενος αρχιμανδρίτης Σεραφείμ. Με τέτοια πνευματικά εφόδια προετοιμαζόταν για το ταξίδι του στους ουρανούς, ώσπου έφτασε η ημέρα της αναχώρησής του, 30 Ιανουαρίου 1957, εορτή των τριών ιεραρχών. Από βραδείς ζήτησε να μεταλάβει τον αχράν των μυστηρίων. Αργότερα χαιρέτησε τους αδελφούς που ήσαν γύρω του, έκανε το σημείο του σταυρού και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παρέδωσε την οσία του ψυχής στα χέρια του Θεού. «Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης». Η ψυχή του ενωμένη με τις ολονύκτιες δοξολογίες των πατέρων προς τους 3 μεγίστους φωστήρας της Εκκλησίας προσφέρθηκε ως ευωδιαστό θυμίαμα στον θρόνο του Θεού για να εφραίνεται αιωνίως με τους χορούς των Αγίων. Εις μνημόσυνον αιώνιον. Όλοι όσοι γνώρισαν από κοντά τον Γέροντα Γεράσιμο, όλοι κάτι ένιωσαν από τα χαρίσματα και την σπάνια προσωπικότητά του, κάτι θα είχαν να πούν για το πνευματικό ανάστημα του ανδρός. Επιθυμούμε να κλείσουμε την σύντομη αυτή βιογραφία με τις εντυπώσεις ορισμένων ανθρώπων των γραμμάτων και του πνεύματος που σαν τελευταίες δυνατές πινελιές θα ζωντανέψουν ακόμη πιο πολύ το έξοχο πορτρέτο του πατρός Γερασίμου. Ο γνωστός λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντονίου το έτος 1928 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και με μεγάλη δόση προκαταλήψεως, περιεργίας και απιστίας. Γνωρίστηκε όμως με τον πατέρα Γεράσιμο και στην επιστροφή του έγραψε ένα ειδικό άρθρο στο Ελεύθερο Βήμα 28 Δεκάτου του 1928 με τον τίτλο «Το παράφορο πείδημα. Η επιστήμη ρασοφορούσα», αναφερόμενος στους ασκητάς που ζουν μέσα στην μεγάλη σιωπή με μόνη περιουσία του ταγάρι τους. Θα έλεγε κανείς, έγραφε, ότι η αγραμματοσύνη και η άγνοια είναι ο πρώτος όρος για να γίνει το παράφρον αυτοπίδημα. Αλλά όχι. Υπάρχουν εις τον άθο επιστήμονες οι οποίοι εταπείνωσαν τους εαυτούς τους εις σημείων ώστε να γίνουν αγνότεροι του ερημίτου και φλογερότεροι από αυτόν εις την πίστη του. Εγνώρισα εις τα Σκαριάς των χημικών κύριων Μενάγεν, διπλωματούχων του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, ο οποίος αφού εξίσκησε την επιστήμη του εις την Αίγυπτον και εις της Αθήνας, νέος ακόμη, απεσήρθη στο Άγιον Όρος και είναι ήδη ασκητής εις απόμακρον σκήτην 7 ώρες μακριά των Καρεών. Ο πατήρ Γεράσιμος, όπως λέγεται τώρα, δεν είναι ακόμα 40 ετών. Ασκητεύει με σπανία αυστηρότητα, ελισμόνησε κάθε ύλην και ερνήθη αυτήν που του εδίδαξε η χημεία του. Δύο λέξεις, αν ανταλλάξει κανείς μαζί του, πείθεται ότι ο άνθρωπος αυτός με το σεμνό ύφος, τους μεγάλους οφθαλμούς και το πρόσωπον που το ευάθυνεν η θρησκευτικό της, έκαμε πράγματι το παράφορον πείδημα. Όταν ένα απόγευμα ανεβαίναμε τα υψώματα των Καριών και μου έκανε λόγον περί του ασκητισμού του, ερώτησε πώς ετελείωσε τους λογαριασμούς του με τη χημεία. Η χημεία είναι μία επιστήμη, απήντησε, που ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά τι γνωρίζει πέραν του αυτών? Αν νομίζει ότι οι τρόποι με τους οποίους μας παρουσιάζονται τα φαινόμετα είναι το παν, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Και ο κόσμος, τον είδα προ 2 ετών όταν επήγα να χαιρετήσω την οικογένειά μου. Δεν άλλαξα γνώμη. Είναι μια ευτυχία να ζει κανείς μακράν από την απληστία του. Ο πατήρ Γεράσιμος, καθισμένος σε ένα ψήλωμα, έβλεπε προς την έρημον του άθο, νοσταλγών τα άγρια κατουνάκια και τη σκήτη του, αλλά φιλοξενούσε εκεί δύο λίγας ημέρας των αδελφών του, των γνωστών μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, πρώην διευθυντή του ηλεκτρολογικού τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Οι δύο επιστήμονες πήγαιναν συχνά εις εξοχικούς περιπάτους. Ήσαν δύο αντίθετοι κόσμοι. Νομίζω όμως ότι εσεβάστη ο καθένας τα σπεπιθήσεις του άλλου. Σε ένα κεφάλαιο εξάλλου του βιβλίου του Άγιον Όρος, ο σκεπτικιστής Παπαντονίου ενθυμείται τον πατέρα Γεράσιμο και την ακλόνητη πίστη του στην Θεία Πρόνοια. Γράφει: ο φαρμακοποιός Βαλσαμάκης έξαφνα πούλησε την κλινική που διατηρούσε στην Κεφαλονιά και πήγε και έγινε ασκητής στα κατουνάκια του Άθου. Μαζί του είχε φέρει φάρμακα για να διαθέσει την επιστήμη του για τους καλογύρους. «Πέταξέ τα», του είπε ο γέροντας της Καλύβας. «Τι χρησιμεύουν τα φάρμακα? Είναι δυσπιστία εις το θείον». Και τα πέταξε. Της ιδίας γνώμης με τον γέροντα και με τον φαρμακοποιό είναι ο συνασκητής των πάτερ Γεράσιμος, χημικός διπλωματούχος της Ζυρίχης. «Εγώ δεν πιστεύω εις τα φάρμακα», μου είπε. «Μόνο εις τον Θεόν πιστεύω. Τα φάρμακα τα φτιάχνει χημεία. Είναι μια επιστήμη και ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από τους νόμους αυτού». Έκαμε καλά ο αδελφός μου και δεν μεταχειρίζεται πλέον τα φάρμακα. Εάν εφέρναμε εδώ την επιστήμη μας, αυτός θα είναι ο φαρμακοποιός και εγώ χημικός. Δηλαδή, θα μας επλανούσαν ακόμη τα φαινόμενα. Αλλά εδώ ήρθαμε για να πλησιάσουμε την αιτία. Ο Ελληνοαμερικανός εξάλλου καθηγητής Πανεπιστημίου, Καβαρνός, στο βιβλίο του «Άγκυρο βολημένη στον Θεόν», γράφει για τον πατέρα Γεράσιμο που τον γνώρισε στον Άθο σαν μία αξέχαστη αγιορείτικη φυσιογνωμία. Στην σελίδα αυτή αφήνει τον ίδιο τον γέροντα να αφηγηθεί την επιστροφή του στην Εκκλησία. Στα νεανικά μου χρόνια ήμουν αδιάφορος για τη θρησκεία. Στα τελευταία μου όμως φοιτητικά έτη άρχισα να ενδιαφέρομαι δια την τηλεπάθεια, τα μέντια και τα άλλα ψυχικά φαινόμενα και βαθμιαίως επίσθην περί της υπάρξεως της ψυχής και του πνευματικού κόσμου. Δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ ποια ήτο ακριβώς η φύση του. Το σπουδαίο δε με ήτο ότι αυτά τα όντα πράγματι υπήρχουν. Αργότερα ενδιαφέρθην τόσο δια την θρησκείαν ώστε ήλθα εις το Άγιον Όρος, αν και με απέτρεπεν ο αδελφός μου και η μητέρα μου. Όταν ήμουν εις την Ελβετία, συνέχισε, ηγάπησα μια νεαράν Γερμανίδα. Την ηγάπησα έντονα, ώστε ήθελα να τη βλέπω συνεχώς και την εσκεπτόμουν διαρκώς, ακόμη και στο όνειρό μου. Αλλά με την αύξηση του ενδιαφέροντός μου δια την θρησκείαν, η αγάπη μου μετετοπίστη εις τον Θεόν. Έφτασα να αγαπώ τον Θεόν περισσότερον από ό,τι αγαπούσα εκείνη. Και επιθυμία μου ήτο να ζήσω την ήσυχον θεωρητική ζωή του μοναχού, την αφιερωμένη εις την αδιάλειπτον λατρεία του. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ, όσιος πλέον, πνευματικός πατήρ και ηγούμενος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, είχε δημιουργήσει ισχυρό πνευματικό δεσμό με τον πατέρα Γεράσιμο και τον διατήρησε μέχρι τέλους. Σε επιστολή του, ο πατήρ Σοφρόνιος γράφει προς τον πατέρα Γεράσιμο: «Μη έδωκας πολλάς μαρτυρίας ακλονίτου ευμενία σου προς με των ανάξεων της προσοχής σου. Ευδόκησον ο Θεός να συνδέσει την πνευματική μου ύπαρξη με την ευχήν και προστασίαν σου. Και εγώ, κατά την δύναμή μου, μάλλον αδυναμίαν, προσπαθώ να μη φανώ αχάριστος και αίτιος εντροπή σου την ως διεμέ όταν θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Κάθε επικοινωνία σου με τα σου είναι διεμέ χαρά και ανακούφισης και παρηγορία, όπερ δεν μη επιτρέπει η ζωή να λάβω. Ήθελα να περάσω με τα σου πολύν καιρό, διε να υποβάλω εις την πεφωτισμένη σου κρίσιν παν ό,τι κάμνου και κηρύττω κατά το παράδειγμα του Αγίου Αποστόλου Παύλου και ανεθέμην αυτής το Ευαγγέλιον ο κηρύσω, μήπως εις κενόν τρέχω ή έδραμον. Και τούτο, το να κηρύττω δηλαδή, κάμνω πάλιν εξ ανάγκης. Η επιθυμία μου είναι να ησυχάζω με τα σου και υπό την επίβλεψή σου, όπως και πριν, όπως εμείς οι τρεις, εσύ, ο πάντοτε αγαπητός με Χριστό Παπα Ανδρέας και εγώ Άθλιος. Είχαμε περιοδεύσει την Αγία Χερσόνησον του Άθο για να έβρουμε μία γωνία την ησυχία. Ο Θεός όμως δεν ευδόκησε εις τούτο. Στην ίδια επιστολή σημειώνει τις εντυπώσεις ενός διανοούμενου Ελβετού ονόματι Μπρους Βάιλερ, ο οποίος επισκεφθεί στον πατέρα Γεράσιμο στην Μονή του Αγίου Παύλου, γράφει περί τούτου στον πατέρα Σοφρόνιο: «Χάρηκα πολύ που μπόρεσα να μιλήσω πολλές ώρες με αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και κάθε φορά που τον άφηνα αισθανόμουν μέσα στην καρδιά μου μια ειρήνη που πλημμύριζε όλο μου το είναι. Μου ομίλησε για την προσευχή και πώς πρέπει να διατηρείται μέσα στην αγάπη. Αληθινά ευχαριστώ τον Θεό που μου επέτρεψε να συναντήσω ένα τέτοιον άνθρωπο». Ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, στο βιβλίο του «Άγιες μορφές της νεωτέρας Ελλάδος», γράφει με ρεαλισμό και σαφήνεια: «Η ιστορία του πατρός Γερασίμου δεν είναι πολύ συνηθισμένη και δείχνει ακριβώς τα μυστικά μονοπάτια εις τα οποία οδηγεί η Θεία Χάρις εκείνους που θέλει να τραβήξει κοντά της». Με όλη αυτή την ακτινοβολία του, ο πατήρ Γεράσιμος αναδεικνύεται συνεχώς ένας λίχνος που εφώτιζε και εχθρούς και φίλους, ξένους και ημέτερους, μοναχούς και κοσμικούς, ή το εις όλους απλούς και μετρημένους. Η καλή του καρδιά ακτινοβολούσε πάντοτε μίαν δροσεράν και ουράνιον ευγένειαν εις όσους τον υπλησίαζαν, ή το πάντοτε γλυκής και πράος. Η αγάπη του ήταν τόσο βαθιά και τόσο μεγάλη, ώστε να θυμίζει άνθρωπον της αποστολικής εποχής. Ο σεβαστός και αείμνηστος γέροντάς μας, αρχιμανδρίτης Χεροβίμ, περιγράφει τη συνάντησή του με τον πατέρα Γεράσιμο: «Είχα πλησιάσει πλέον στον προορισμό μου, ύστερα από μια εξαντλητική πορεία, όταν άρχισε μια δυνατή νεροποντή. Αναγκάστηκα τότε να χτυπήσω την πλησιέστερη καλύβη για το καταφύγιο. Με έκπληξη βρέθηκα εμπρός στον φημισμένο μοναχό πατέρα Γεράσιμο Μενάγια. Τον έβλεπα για πρώτη φορά. Ο λόγος, η αγάπη, η συμπεριφορά του με εντυπωσίασαν. Στο πρόσωπό του έβλεπα τον επιστήμονα, τον ασκητή, τον υποτακτικό του γέροντος Καλλινίκου του Ησυχαστού, τον άνθρωπο της νοεράς προσευχής, αυτόν τον οποίο τιμούσε και σεβόταν ολόκληρο το Άγιον Όρος. Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, ως κατακλείδα του παρόντος τεύχους, κρίναμε ωφέλιμο να παραθέσουμε τις λίγες αυτές σελίδες γύρω από το μέγα μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως, οι οποίες αποτελούν προϊόν της πένας και της καρδιάς του πατρός Γερασίμου και εκφράζουν τόσο το βιβλικόν και αγιοπατερικό καταρτισμό του, όσο και το ευαίσθητο λειτουργικό αισθητήριο της παλωμένης από τον θείο έρωτα ψυχής του. Ο σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, γνωρίζον ότι έφτασε η ώρα της θυσίας αυτού, η θέλησε πρώτου πάθους του να μας αφήσει την πλέον μεγάλη απόδειξη της αγάπης του, και δι' αυτό συνέστησε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσίαση της αγάπης αυτής, η οποία εξεδηλώθη κατά τας τελευταίες στιγμές πρώτου θανάτου αυτού, προξενεί βαθύν εντύπωση εις τας καρδίας των ανθρώπων και λογίζεται πάρα πολύ πολύτιμος. Δια των λόγων αυτών και οι άνθρωποι εις τας διαθήκαστον συνήθως κληροδοτούν δωρατινά εις τα πλέον προσφυλή αυτών πρόσωπα εις ανάμνηση της αγάπης που είχαν εις αυτά. Αλλά σύ, ο Ιησού μου, όταν έφυγες εκ του κόσμου αυτού, τι αφήκες εις ημάς εις ανάμνηση της αγάπης σου? Μας έδωσες όλον τον εαυτό σου. Μας άφησες το σώμα σου, το αίμα σου, την ψυχή σου και την θεότητά σου. Με ένα λόγο, ολόκληρο τον εαυτό σου, χωρίς ουδεμίαν επιφύλαξη. Εις Άγιος ονόμασε το μυστήριο τούτο αγάπην προς πάσης άλλης αγάπης, διότι η δωρεά αυτή έχει εντός της όλα στα σάλας δωρεάς του Κυρίου, δηλαδή της δημιουργίας, της απολυτρώσεως και της αιωνίου δόξης. Διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μία απόδειξη της αγάπης του Χριστού, είναι ακόμη και μια εγγύηση της απολαύσεως της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία, ως τονίζει η Εκκλησία μας, θέλει να μας χαρίσει. Και όπως ο Χριστός ζητεί την ενωσή μας με ταυτού, έτσι και εμείς δια της αυτής αγάπης συχνά πρέπει να μεταλαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία, κατά τη γνώμη όμως του πνευματικού μας Πατρός, εις τον οποίον οφείλουμε να εξομολογούμεθα. Πάντως ουδέν απολύτως εμπόδιον δύναται να υπάρξει εις την συνεχή Θεία Κοινωνία και την οποία πάλιν θα κανονίσει ο πνευματικός πατήρ. Μερικοί λέγουν ότι εγώ μεταλαμβάνω σπανίως, διότι δεν αισθάνομαι εντός μου παρά μικράν μόνο αγάπη προς τον Θεό. Πώς λοιπόν, επειδή είσαι ψυχρός και δια τούτο απομακρύνεσαι από το Θείον αυτόν πυρ, απεραντίας, επειδή είσαι ψυχρός, πρέπει να πλησιάζεις πολύ συχνά εις το μυστήριον αυτόν, εάν πράγματι επιθυμείς να αγαπάς τον Χριστό. Κάπου αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να κοινωνούν συχνά. Οι τέλειοι, δια να διατηρήσουν την τελειότητα, και οι ατελείς, δια να φτάσουν εις την τελειότητα. Μοναχός Γεράσιμος Μενάγιας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, ακολουθεί η ποιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς Λιτής και Ρεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρηνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που εβάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιότης, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπο, κάθε νέα οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προσανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενίας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε ας παρακαλέσω με την Κυρίαν Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιο νομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενείας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπτ των πρόσωπων της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε εις τον κόσμο. Ας αναχωρήσουμε λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστη και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνομαι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πατέρε μου και αδερφοί μου, μας αξιώνει η Παναγία μας και φέτος εδώ εις τον Πάσερ των οίκων της, εις την Ιερά Μονή της, το Δημαλφέστα των τούτων παλάτιων της Παναγίας της Χρυσοκουρδαγιωτήσης, να εορτάσουμε τρία την Άγια γεγονότα παμέγιστα από τον βίον της των Θεομητορικών. Εν πρώτης την κοίμησή της, το χωρισμό δηλαδή της ψυχής της από το Θεοδόχον σώμα. Ως άνθρωπος και αυτή έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος και με θαυμαστόν τρόπον ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο κατεξοχήν Αρχάγγελος της Θεοτόκου, που υπηρέτησε όλα τα θεαρθρώπινα μυστήρια, είναι προετοίμασε ότι εντός τριών ημερών έρχεται ο Υιός της να παραλάβει την ψυχή της εις τους ουρανούς. Και το θαυμαστιότερον τούτου, οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εκατέκλυσαν την Γεσθημανή μαζί, όπως λέγεται το δοξαστικό των αποστήχων, με τον Άγιον Ιάκωβον τον αδερφό Θεόν, τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, τον Άγιον Ιερό Θεόν Επίσκοπον Αθηνών, επισημωτά τους ιεράρχες της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Και ταύτοι και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού, Απόστολοι και Ιεράρχες, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις ενώνονται γύρω από το Θεοδόχον και κοιμημένον σώμαν της Θεοτόκου, δια την υμνήσουν να την προπέμψουν και γίνονται εις την αιώνιον ζωή, εις την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γίνονται μάρτυρες αυτής της θεανθρώπινης παρουσίας του Κυρίου κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, άμα τη αφήξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατέκλυσεν όλων των οίκων της Θεοτόκου υπερφυής αρωματισμένη ατμόσφαιρα, ευωδιάζουσα ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος ο Κύριος παρέλαβε την ψυχή της και την ανέβασε εις τους ουρανούς. Εξάλλου αυτόν και ζωγραφίζεται. Εάν μερικοί επηρεασμένοι από την λογική της τάχα ενωμένης Ευρώπης, όπως μας έχει δηλητηριάσει όλα αυτά τα χρόνια την πίστη μας, απορούν πώς ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι εις την Γεσθημανή από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, όπου ευρίσκονταν ένεκεν του Κηρύγματος Ιησού Χριστού. Νεφελοειδείς άγγελοι τους εμετέφεραν εις την Γεσθημανή, όπως και ο αστέρας της Βιθλεέμ εις τη γέννα του Κυρίου μας. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος αστέρας γεωφυσικού χαρακτήρου, ουρανίου χαρακτήρου μάλιστα, αλλά ήταν αυτός τούτος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πάλι ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος της Παναγίας, και αστεροειδής εκεί μεταμορφώνεται για να οδηγήσει τους μάγους. Το ίδιο εδώ, εις την σήμερον εορτή της κοιμήσεως, νεφελοειδείς άγγελοι μεταφέρουν τους Αποστόλους και τους ιεράρχες που προείπαμε εις την Γεσθημανή. Αυτή είναι η δυνατότητα του θαύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα των αοράτων, διότι όπως ακούομεν και διαβάζομεν εις το πιστεύω,
πιστεύω εις έναν Θεό, λέμε, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, Ορατών, τε πάντων και αοράτων. Δεν υπάρχει μόνον ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο αόρατος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, των επουρανίων δυνάμεων, των ασωμάτων. Υπάρχει ο κόσμος των Αγίων που ήδη προγεύονται της Βασιλείας εις την αιώνια ζωή που ευρίσκονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε αίσθηση η επί της γης, ότι δεν υπάρχουν μόνον τα επίγεια, υπάρχουν τα ουράνια, τα οποία συνεορτάζουν την χαράν της Θεοτόκου εις την κοίμησή της μετά των επιγείων. Αλλά γιορτάζομαι και έτερα δύο γεγονότα από τη ζωή της Θεοτόκου, όχι μόνον των χωρισμών της ψυχής από το σώμα, την κοίμησή της δηλαδή. Τάφος και νέκρωσης που και κράτησεν, θα ακούσουμε αύριο εις το κοντάκιο της Θεοτόκου. Δεν εμπορούσε αυτόν το σώμα της Θεοτόκου που εγέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, των Υιών και Λόγων του Θεού, να μείνει μέσα στον τάφο. Έπρεπε κατά πάντα να μιμηθεί το άλλο σώμα που ήδη εγέννησε, το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και είχεν πρώτην μυροφόραν αυτήν την μητέραν του, την Θεοτόκον και τις άλλες μυροφόρες γυναίκες στην συνέχεια, κατά τον ίδιον τρόπον και η Παναγία μας την τρίτη ημέρα, όταν ανοίχθηκε ο τάφος της, άμα τη αφήξη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, τότε εφάνηκε ότι ο τάφος ήταν κενός, το θεομητορικό μνήμα ήταν άδειον, διότι αυτόν το σώμα το θεομητορικό αναστήθη, επανενώθηκε με την ψυχή που ανέβασε ο Κύριος εις τους ουρανούς, και έτσι Θεοτόκος ευρίσκεται με το θεομητορικό σώμα της ενωμένο με την ψυχή, διότι έζησε αυτό που θα ζήσουμε εμείς μετά το θάνατό μας. Τι έζησε? Δεν έζησε μόνο το θάνατο, έζησε και την Ανάσταση. Και το τρίτο γεγονός που κρύπτεται κάτω από τον όρο

με την ψυχή της Θεοτόκου αμέσως ανελήφθην η Θεοτόκος, ψυχείται και σώματι εις τους ουρανούς και είναι αυτή που έχει τα δευτερία της Τριάδος. Η μετά την Τριάδαν δημόμενη από τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός. Αυτά τα τρία γεγονότα, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζομαι από απόψε των Εσπερινών και αύριο την 15η του μηνός Αυγούστου, μια μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, μια μεγάλη ημέρα της γης, μια παμέγιστη ημέρα του ουρανού. Και συνεορτάζουν άνθρωποι και άγγελοι, επίγεια και ουράνια, ορατά και αόρατα, την Θεοτόκον, την μητέρα του φωτός, την κίνηση αυτής, την ανάσταση αυτής, την ανάληψη αυτής εις τους ουρανούς. Αυτά που έζησε η Θεοτόκος θα τα ζήσει και το δικό μας σώμα και η δική μας ψυχή. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά εμάς πλέον και θα πρέπει να το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ισχύ και με όλη μας την διάνοια, ότι και εμείς θα έρθει ώρα που θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα και αυτό λέγεται θάνατος, αλλά δεν είναι θλιβερόν γεγονός για τους πιστούς ο θάνατος. Είναι μετάστασης από τα λυπηρότερα εις τα θυμηδέστερα, εις τα πιο χαρούμενα δηλαδή. Αρκεί βεβαίως να λάχουμε και εμείς του κλήρου της αιωνίου ζωής και όχι της αιωνίου κολάσεως. Άρα πόση έγνοια πρέπει να έχουμε για την αθάνατον ψυχή μας, αφού το σώμα θα πεθάνει που θα πεθάνει, η ψυχή μας δεν θα πεθάνει. Ποτέ δεν πεθαίνει η ψυχή, διότι οι γονείς δεν μας έβαλαν ψυχή την ώρα της συλλήψεώς μας. Μόνον το σπέρμαν ο πατέρας και το οάριον η μητέρα, η ψυχή την έβαλε αυτός που έχει αθανασία, ο Θεός. Και Θεός βάζει ψυχή, Θεός παίρνει ψυχή. Όποτε βλέπει ότι είναι η πιο συμφέρουσα στιγμή του ανθρώπου, άλλη σε μικρή, άλλη σε μέση, άλλη σε μεγάλη ηλικία. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι αιώνια η ζωή. Δεν πεθαίνει η ψυχή. Και μετά τη Δευτέρα παρουσία και αυτόν το σώμα θα αναστηθεί και θα επανενωθεί με την ψυχή μας. Ό,τι συνέβη και στην Παναγία, ό,τι συνέβη στον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργών του σύμπαντος κόσμου, τον θεάνθρωπον Ιησού, θα συμβεί και σε μας. Και όπως ακούμε στον Απόστολο της εξοδίου ακολουθίας και ανάληψη θα λάχομαι, όλοι λέει θα συναντηθούμε στον αέρα. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να γεννηθεί και να έχει αθάνατον ψυχή. Και μάλιστα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να σου έλαχεν η μεγάλη τιμή να είσαι ορθόδοξος. Είσαι υποψήφιος Άγιος όταν είσαι ορθόδοξος. Αρκεί να έχουμε έγνοια για την αθάνατο ψυχή μας. Τι ωραία που το λέει στο απολυτίκιον της σήμερον εορτής, αφού λέει εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή. Και τι λέει στο τέλος που μας αφορά εμάς, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμο. Παναγία μου, λέει ο υμνογράφος, λύτρωσέ μας, ελευθέρωσέ μας από τις αμαρτίες που οδηγούν στον θάνατο της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι η κόλαση. Να μην μπορεί δηλαδή να χαρεί η ψυχή μας μετά τον θάνατο. Να έχουμε τέτοια κακία σε αυτήν τη ζωή, τέτοια να μετανοήσουμε.

τόσο αξιωμολόγητοι να είμαστε που να μην μπορεί η ψυχή να χαρεί το φως του Χριστού και από μόνη της να οδηγείται όχι στο φως αλλά εις το σκότος το εξώτερο, διότι έχει εσώτερο σκότος και ό,τι είναι εσώτερο οδηγεί στο εξώτερο. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια. Αυτό λέει το απολυτίκιο. Και για να το πω πιο απλά, όπως έχουμε έγνοια, τι τροφή θα δώσουμε στο σώμα μας. Να έχουμε και έγνοια, τι τροφή δίδουμε στη ψυχή μας. Και η ψυχή έχει τροφή. Όσοι ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με τη χριστιανική ζωή και όχι επιπόλαια και πανηγυρίστηκα σε καμιά πανήγυρη έτσι να συμμετέχουμε για το έθιμο της ημέρας, αλλά έχουν έγνοια για την αθάνατον ψυχή τους, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ, ότι η ψυχή έχει τροφή, έχει φαγητό. Φαγητό το πρώτο της ψυχής είναι η προσευχή. Θέλετε να δείτε εάν η ψυχή σας έχει επαρκήν τροφή και δεν είναι ατροφική? Δέστε πόση ώρα κάθε μέρα θυσιάζετε για την ψυχή σας, για την προσευχή. Πόση ώρα προσεύχομαι κάθε μέρα? Τόση είναι και η τροφή που δίδει ο καθένας μας στη ψυχή του. Όση είναι η ώρα που προσεύχομαι. Άρα η προσευχή πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα, διότι αν για την τροφή του σώματος έχουμε τόση έγνοια και τόση αγωνία και τόσο χρόνο, σκεφτείτε για το αθάνατο κομμάτι της ύπαρξής μας που είναι η ψυχή μας, πόσο χρόνο καθημερινά πρέπει να διαθέτουμε. Πριν μερικά χρόνια στην Άρτα της Ελλάδος ζούσε μια γιαγιά, αγία γυναίκα. Σε έναν από τα ωραιότερα βιβλία που εγγράφησαν τα τελευταία χρόνια ασκητές μέσα στον κόσμο, ένας υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου έγραψε αυτό το βιβλίο. Περιγράφεται η ζωή μιας απλής γιαγιάς, έγκαμης γυναίκας με παιδιά. Η γιαγιά Λαμπρινή στην Άρτανε ζούσε αυτή. Και είχε οράσεις και προφητείες που τώρα γίνονται. Και αυτήν την κρίση που περνάει η Ελλάδα και ο όλος ο ντουνιάς την περιέγραψε από το 80 με πάσα λεπτομέρεια. Και άλλα που γίνονται και άλλα που θα γίνουν. Και έλεγε μία φορά της παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν ο μήνας που τα παιδιά έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Και τι παράπονο της έκαμε ο Χριστός. Της είπε, Λαμπρινή μου, δεν έχω χρόνον τα παιδιά τα σημερινά ούτε να μου μιλήσουν ούτε να με ακούσουν. Εγέμισαν το χρόνο τους με μαθήματα, με φροντιστήρια, με ειδονές και δεν έχουν χρόνο για μένα, μα ούτε 10 λεπτά κάθε μέρα, τόσο που τα αγαπώ και θέλω να τα βοηθώ. Τι κάνουν αυτοί οι γονείς τους, τι κάνουν οι παππούδες τους, τι κάνουν οι ιερείς? Δεν διδάσκουν τα παιδιά? Λίγη επικοινωνία να έχουν με μένα που τα περιμένω στην αιώνια ζωή? 10 λεπτά μόνο θέλω από τα παιδιά. Μας έδωσε και χρόνο δηλαδή. Και αν σκεφτείτε τι είναι 10 λεπτά, είναι μια συνομιλία στο κινητό μας τηλέφωνο. Και τι της είπε άλλο που μου έκαμε εντύπωση. Ακόμα της λέει και τεχνολογία σύγχρονη εφώτισα να έχουν για να επικοινωνούν με τις μητέρες τους, με τους φίλους τους, με τους δασκάλους τους, εννοώντας τα τότε κινητά τηλέφωνα που πρωτοάρχισαν να εμφανίζονται τότε, για να μην αισθάνονται μόνα, για να μην αισθάνονται ότι έχουν αγωνία και άγχος,
και ούτε αυτόν το εκτιμούν. Και ξέρεις γιατί δεν το εκτιμούν? Διότι δεν τα δίδαξε ένας μεγάλος. Εάν αυτά τα παιδιά που τώρα με τόση άνεση περιφέρονται εντός του ναού δεν τα διδάξουμε την προσευχή, επιείσαμε ουδέν. Και θα δώσουμε λόγο στον Θεό γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας ατροφικά. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Έχετε έγνοια ο καθένας. Κατά την εργασία, κατά την υγεία, κατά την ηλικία. Πόσον χρόνον διαθέτουμε καθημερινά για προσευχή? Δεν είναι η μοναδική τροφή της ψυχής η προσευχή. Η κατεξοχήν τροφοδοσία της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία. Το σώμα και το αίμα του Σωτήρος Χριστού, που αύριο πρώτα ο Θεός να μας αξιώσει να το κοινωνήσουμε. Το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τη Θεία Κοινωνία ψυχοτροφία. Άκου λέξη μου, λέει ο Άγιος. Ψυχοτροφία, τροφή της ψυχής. Αλλά πώς θα τολμήσουμε να κοινωνήσουμε χωρίς ολιγόλεπτη τουλάχιστον προσευχή? Εάν λέει 10 λεπτά ο ίδιος ο Κύριος στα μοντέρνα παιδιά, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να έχουμε περισσότερον από τα παιδιά μας χρόνων προσευχής? Γι' αυτόν το μέτρο της ψυχής μας είναι ο χρόνος που διαθέτουμε για προσευχή. Ο καθένας ας αναμετρηθεί με αυτόν τον χρόνο. Είναι η αιώνια ζωή του. Και κάτι τελευταίο. Μην προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ανοίξετε το εγώ σας. Περνούμε δύσκολες ώρες και σαν πατρίδα και σαν κόσμος ολόκληρος. Και όπως μου λέει ένας Άγιος άνθρωπος, πες τους ανθρώπους να ξεκινούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ύστερα να ανοίγουν τον εαυτόν τους και να λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Και ύστερα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου. Και στο τέλος όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα γεγονότα και παράδοξα, και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η φύση επαναστατεί στα φύσικα που ψηφίζουν και βουλευτές και οικοί και ξένοι. Άρα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και οι κάποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, να είναι το αντίβαρο μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου εναντίον των δυνάμεων του σκότους των δαιμονικών. Και το αντίβαρο είναι η νηστεία και η προσευχή. Δεν είναι τυχαίο για να γιορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πώς προετοιμάζει η Εκκλησία τον εαυτό μας. Με νηστεία και πολλές παρακλήσεις, πολλές λειτουργίες, πολλή προσευχή. Κρατήστε το αυτό και τις υπόλοιπες ημέρες και τους υπόλοιπους μήνες θα χρειαστεί σε εμάς, θα χρειαστεί στα παιδιά μας, θα χρειαστεί στην πατρίδα μας, θα χρειαστεί για να ζήσει ο κόσμος. Εύχομαι η Παναγία να σκέπει και να διαφυλάττει και να φωτίζει όλους σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Όλες αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζουμε την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου. Πανηγυρίζουμε την Παναγία μας από την 1η του μηνός Αυγούστου και κάθε απόγευμα κάναμε τον παρακλητικό κανόνα, πότε το μικρό και πότε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, και πανηγυρίσαμε λαμπρότατα την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Όταν εορτάζουμε αυτές τις γιορτές, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, εξακολουθούμε πάλι να πανηγυρίζουμε αυτό το γεγονός, γιατί θέλουμε να το κατανοήσουμε όχι μόνο λογικά, κυρίως να το βιώσουμε εσωτερικά και πνευματικά, καρδιακά. Έτσι σήμερα με τον Εσπερινό και αύριο με τη Θεία Λειτουργία εορτάζουμε την απόδοση της εορτής, της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Παναγίας Θεοτόκου, που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας. Συγχρόνως όμως, όταν ανοίξουμε το συναξάριο, το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι 23 Αυγούστου κάθε χρόνο εορτάζουμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Λιόν. Επομένως σήμερα λέμε επίσκοπο Λιόνος, ο οποίος έζησε μετά τους Αγίους, μετά τους Αποστολικούς Πατέρες, δηλαδή ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, επήγε στη συνέχεια στο Λούγδουνον, στη σημερινή Λιώνα, έγινε επίσκοπος το 177 μετά Χριστόν και μαρτύρησε το 202 μετά Χριστόν. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για την Εκκλησία. Έχουν εκλείψει οι μεγάλοι Απόστολοι, έχουν εκλείψει οι Αποστολικοί Πατέρες, έγιναν και αναφύησαν οι απολογητές, οι οποίοι απολογητές προσπαθούσαν να στηρίξουν τον χριστιανισμό κατά την περίοδο των διωγμών. Και έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, ο πρώτος ο οποίος είναι ένας συστηματικός θεολόγος, είναι ένας θεολόγος που συνδέει την εποχή των Αγίων Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων με τον 3ο αιώνα και 4ο αιώνα, που είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και επειδή η Εκκλησία θέλει να τιμήσει τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο αυτό επίσκοπο, τον Άγιο Ειρηναίο, γι' αυτό και μετέθεσε την εορτή την προηγούμενη μέρα. Σήμερα το πρωί γιορτάσαμε τον Άγιο Ειρηναίο. Το ότι κάνω αναφορά στον Άγιο Ειρηναίο επίσκοπο Λιώνος είναι γιατί στη διδασκαλία του, όπως διασώζονται μερικά από τα κείμενα τα οποία ο ίδιος συνέγραψε, στη διδασκαλία του υπάρχουν πολλές αναφορές προς την Υπεραγία Θεοτόκου, διότι αυτός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου, ο Άγιος Πολύκαρπος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον οποίο ο Χριστός παρέδωκε ως πολύτιμο θησαυρό την μητέρα του, και έτσι είχε μια αγάπη προς την Παναγία και είναι ο πρώτος ο οποίος παρουσιάζει μια θεολογία της Παναγίας μας, όπως θα σας πω στη συνέχεια, για να τιμήσουμε και τη σημερινή εορτή επί τη βάση της διδασκαλίας του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος. Ο Άγιος Ειρηναίος, μια διδασκαλία την οποία έχει, είναι η διδασκαλία και η θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Η λέξη ανακεφαλαίωση σημαίνει μια σύνοψη και μια περίληψη. Δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο, το διαβάζουμε και στη συνέχεια, ή γράφουμε ένα βιβλίο και στη συνέχεια κάνουμε τη σύνοψη και την περίληψη. Στην ουσία ανακεφαλαίωσης είναι ότι στην αρχαία εποχή έγραφαν μικρές παραγράφους, στις οποίες παραγράφους έβαζαν αριθμούς και στη συνέχεια στο τέλος επιβεβαίωναν, άρχισαν από το τέλος προς την αρχή για να επιβεβαιώσουν ότι όντως υπάρχει η σειρά αυτή των αριθμών. Πέρι της ανακεφαλαιώσεως κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο, όταν λέει εκεί ότι ο Χριστός ήλθε ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν αυτό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Δηλαδή ο Χριστός με την ανθρώπισή του ήρθε για να κάνει την ανακεφαλαίωση, να κάνει την νέα, να δημιουργήσει τη νέα ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν στην πατερική παράδοση και ακόμη και στην αποστολική παράδοση, όπως διασώζεται στο κείμενο στην προς Εφεσίους επιστολή, η ανακεφαλαίωση σημαίνει μία ανάπλαση και μία αναδημιουργία. Δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του αναδημιούργησε και ανέπλασε το ανθρώπινο γένος. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος για τη θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Μεταξύ των άλλων γράφει ο Άγιος Ειρηναίος αυτό το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ. Τον απασχολεί πάρα πολύ η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Το πώς δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα, για να ζουν αιωνίως μαζί με τον Θεό, δημιουργήθηκαν για την ζωή και με την αμαρτία την οποία διέπραξαν υπέπεσαν σε αυτό το παράπτωμα την ανυπακοή στο Θεό και επήλθε ο θάνατος. Και ο θάνατος κληρονομήθηκε έπειτα από γενεά σε γενεά, πρώτα ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και δεύτερον ο θάνατος ως σωματικός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα γεννηθεί και δεν θα ζήσει το θάνατο, είτε στην ζωή των άλλων ανθρώπων, βεβαίως και στη δική του προσωπική ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που απασχολεί τον άνθρωπο. Και με αυτήν την τραγωδία ασχολήθηκε ο Άγιος Ειρηναίος στα κείμενά του και λέει ότι από αυτήν την τραγωδία μας ελύτρωσε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε απλώς για να διορθώσει μερικά πράγματα τα οποία έγιναν κακώς, αλλά ήρθε για να κάνει την ανάπλαση, την αναδημιουργία, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μιλάμε για αναδημιουργία, για αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους. Πώς έγινε αυτό, λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος ανακεφαλαίωσε εν αυτό τον παλαιόν Αδάμ. Τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος αμάρτησε, τον ανακεφαλαίωσε στον εαυτό του και έτσι έκανε τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι και ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος έσχατος Αδάμ ήρθε μέσα στην ιστορία και έγινε νέος Αδάμ και έτσι δημιούργησε εκ νέου το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όπως είπα προηγουμένως, λέγεται ανάπλαση και αναδημιουργία. Μέσα σε αυτή την προοπτική εντάσσει ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος το έργο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγει εκεί ότι όπως ο Χριστός, ή μάλλον θα έλεγα όπως ο παλαιός Αδάμ, δημιουργήθηκε από την Παρθένο γη, κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Τώρα η νέα γη, Παρθένος γη, δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η Παναγία μας, η οποία εξαγιάστηκε και έφτασε στη θέωση μέσα στα Άγια των Αγίων. Και κάνει έναν παραλληλισμό ή μάλλον μια αντίθεση μεταξύ της Εύας και της Παναγίας μας. Η Εύα δέχτηκε το μήνυμα, δέχτηκε την πρόκληση εκ μέρους του διαβόλου και έκανε ανυπακοή στο Θεό και βεβαίως επήλθε ο θάνατος στη ζωή της και στη ζωή των απογόνων της. Η Εύα έκανε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Η Μαρία, η Παναγία μας, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, υπήκουσε στον άγγελο, ο οποίος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, υπήκουσε στον άγγελο και έγινε η μητέρα της ζωής. Εάν η Εύα έγινε η μητέρα του θανάτου, η Παναγία μας έγινε η μητέρα της ζωής. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει και μια συσχέτιση πρώτος αυτός, δηλαδή τα όσα λέει περί της θεολογίας της Παναγίας μας πρώτη φορά αναπτύσσονται έτσι από τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος επαναλαμβάνω έζησε τον δεύτερο αιώνα, και στη συνέχεια από εκεί τα πήραν οι Άγιοι Πατέρες και έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλη της θεολογίας γύρω από την Υπεραγία Θεοτόκου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος ότι συσχετίζεται η Παναγία με την Εκκλησία. Είναι αυτό που αργότερα θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός προσέλαβε σάρκα Εκκλησίας που προσέλαβε. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδοχικές καθάρσεις της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη των Προφητών, όλοι αυτοί οι πρόγονοι της Παναγίας μας είναι αυτοί που έδωσαν διά της Θεοτόκου την ανθρώπινη φύση στο Χριστό. Και έτσι έγινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Προσέλαβε την αναμάρτητη καθαρά φύση, ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας ο Χριστός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια συσχετίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Και όπως η Παναγία κρατούσε μέσα στην αγκαλιά της, έδωσε τη σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού και τον κρατούσε μετά στην αγκαλιά της και το μεγάλωσε μητρικά με πολύ μεγάλη αγάπη, έτσι ακριβώς και η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης έδωσε την ανθρώπινη φύση στον Χριστό και η Εκκλησία κρατά μέσα στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό τον προσφέρει μέσα από τα μυστήρια. Και ο Χριστός βεβαίως είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια βλέπουμε τη μεγάλη αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν είναι απλώς μια καλή γυναίκα. Δεν είναι μια καλή προφήτης, όπως τόσες άλλες προφήτες, προφήτηδες υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να τη συνδέουμε αναπόσπαστα με το Χριστό. Γι' αυτό και η θεοτοκολογία συνδέεται αναπόσπαστα με την Χριστολογία. Και όταν θέλει κανείς να ομιλήσει για την Παναγία, πρέπει να θεολογήσει. Και αγαπούμε την Παναγία για να φτάσουμε στην αγάπη του Χριστού. Και αγαπούμε την Παναγία επειδή αγαπούμε τον Χριστό. Άρα με δύο τρόπους και κατά δύο βαθμούς και τρόπους αγαπούμε την Παναγία μας. Πρώτον για να αγαπήσουμε στη συνέχεια τον Υιόν της και Θεόν, αλλά έπειτα όταν αγαπάμε τον Χριστό και καταλαβαίνουμε το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε με την αναγέννηση και την ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρωπίνου γένους, τότε αγαπούμε και την Παναγία, τη μητέρα του η οποία του προσέφερε την ανθρώπινη φύση. Και έτσι θεολογούμε για την Παναγία μας. Όχι απλώς τη λυμνούμε σαν μια ευσεβή γυναίκα με πολλές αρετές. Βεβαίως είχε πολλές αρετές, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι έγινε η μητέρα του Χριστού, το ότι είναι Θεοτόκος. Και την πανηγυρίζουμε και την τιμούμε για τον καρπόν της κοιλίας της. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Χριστό για αυτή την ανακεφαλαίωση την οποία έκανε. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Χριστό γιατί με την ανανθρώπισή του έκανε αυτή τη νέα δημιουργία. Και βεβαίως ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, που έγινε η μητέρα εκείνη που έδωσε τη σάρκα στον Υιό και Θεό της. Έτσι θεολογούμε πραγματικά, ζούμε θεολογικά, υμνούντες και δοξάζοντες τον Κύριο ανημών Ιησού Χριστόν και τιμώντες την Υπεραγία Θεοτόκου. Με αυτήν την έννοια ζητάμε από την Παναγία να πρεσβεύει για μας, για να μας κάνει και εμάς ανθρώπους με θεολογικό, να ζούμε με θεολογικό τρόπο, όχι μόνο να ζούμε για το ενθάδε, όχι μόνο να ζούμε για τα υλικά πράγματα, όχι μόνο να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι γεννηθήκαμε για τον παλαιό Αδάμ, αλλά μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον νέο Αδάμ, όχι για τον ψυχικό και σαρκικό Αδάμ που είναι ο σαρκικός και ψυχικός άνθρωπος, αλλά για τον πνευματικό Αδάμ που είναι ο ίδιος ο Χριστός που μας καθιστά και εμάς πνευματικούς ανθρώπους. Μέσα στα πλαίσια αυτά εύχομαι σε όλους σας η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία έγινε η αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και της ανακεφαλαιώσεως του ανθρωπίνου γένους, να πρεσβεύει για όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, όπου η Αγία μας Εκκλησία όρισε από την 1η Αυγούστου και κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου, στον εσπερινό του Σαββάτου και στον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Χριστού, που δεν ψάλλεται η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας την κοίμηση και την μετάσταση γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Εναλλάσσονται ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας ή ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, που είναι το τραγούδι, αν θέλετε, η ψαλμωδία που την ψέλνει όλος ο κόσμος μαζί, και από τα παλά μας παιδικά χρόνια έχουμε συνηθίσει τις ημέρες αυτός του 15 Αυγούστου να συναζόμαστε, να συναθριζόμαστε στην Εκκλησία μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και να ψάλλουμε αυτών των παρακλητικών κανόνων. Φυσικά όλα αυτά αποβλέπουν για μια σωστή προετοιμασία για τον άξιο εορτασμό του Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η κοίμηση, δηλαδή ο θάνατος της Παναγίας και η μετάστασή της. Οι πατέρες δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ανάσταση, που ουσιαστικά και μετάσταση σημαίνει Ανάσταση. Ο πηγεμός της ολόσωμη μετά τον τάφο εις τον ουρανό τρεις ημέρες μετά. Γι' αυτό και το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αφού και η Εκκλησία μας την ημέρα της γιορτής της με μεγάλα πανηγύρια γιορτάζει το θάνατό της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Και ακόμα, αν θέλετε, στο συναξάρι της Εκκλησίας, όσοι είστε φυλακόλουθοι και είστε πρωί-πρωί στην Εκκλησία, θα ακούσετε ότι τη 15η του μηνός Αυγούστου ή τη 15η του αυτού μηνός, την εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εορτάζουμε. Το συναξάρι δεν μας μιλάει καθόλου για θάνατο, για κοίμηση. Όμως τα τροπάρια που υπάρχουν μέσα στο μηνέο της ημέρας αυτής όλα μας μιλάνε για κοίμηση και για μετάσταση. Και αθανάτου σου κοιμήσει, Θεοτό και Μήτρη της ζωής. Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους εξεκομίζεται. Οι όροι κοίμησης και μετάστασης στην υμνολογία της Εκκλησίας της ημέρας αυτής σχεδόν ταυτίζονται ή, αν θέλετε, συνυπάρχουν και μεταδίδουν όλα τα στοιχεία της χαράς. Γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου ο θάνατος έχει καταργηθεί όπως καταργήθηκε και στο πρόσωπο του Χριστού, με την έννοια ότι και η ίδια μετέχει της ιδίας ακριβώς τύχης και περνάει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε και ο Χριστός ως προς την ανθρώπινη του φύση. Τώρα, γιατί, αφού η Παναγία μας είναι η χρυσωμένη από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέμε «Χαίρε κυβωτέ χρυσωθήσα το πνεύματι», για αυτή, αφού αυτή κράτησε μέσα στα σπλάγνα της την αυτοζωή, τον ίδιο τον Κύριο, την πηγή της ζωής, την ίδια τη ζωή μέσα της, έπρεπε να πεθάνει? Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είμαστε κοίμησης της Θεοτόκου, που θα μιλήσουμε για τον θάνατο της Θεοτόκου, γιατί έπρεπε να πεθάνει η Παναγία μας και να ταφεί, να μπει μέσα στον τάφο. Και κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, θα μιλήσουμε για την εις ουρανούς μετάστασή της, τον πηγεμό της ολόσωμη στον ουρανό, για να γίνει πλατητέρα των αγγέλων, θυμηδία, χαρά δηλαδή, και προστασία των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας. Οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, είχαν φτάσει σε μεγάλη ηλικία και δεν είχαν παιδιά. Η ατεκνία εθεωρεί το μεγάλη ντροπή την εποχή αυτή στην εβραϊκή κοινωνία, και ο Ιωακήμ και η Άννα προσευχόταν νύχτα και ημέρα με νηστείες, δεήσεση και δάκρυα στα μάτια να τους χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, για να αφαιρέσει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία του Ισραήλ που ζούσε. Γι' αυτό και στο κοντάκιο της γιορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου λένε «Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσεως». Ο Ιωακήμ και η Εύα και ο Ιωακήμ και η Άννα ελευθερώθηκαν, έφυγε η ντροπή από το πρόσωπό τους με τη γέννησή σου.
Αλλά όχι μόνο αυτό, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τα δεσμά του θανάτου με τη γέννησή σου. Γιατί η Παναγία, όπως την προεφήτευσαν όλοι οι προφήτες μέσα στην Παλιά Διαθήκη, άνωθεν οι προφήτες την ονόμασαν ράβδος, θάμνων, πλάκα κτλ., είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος όλης της ιεράς ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η Παναγία μας είναι η κόρη του Ιωακήμ και η Άννα, που διαλέχθηκε από τον Θεό από γενεών αρχαίων. Είναι η Παναγία μας εκλελεγμένη από πασών των γενεών, από όλες τις γενιές των ανθρώπων. Και ο θαυμαστός τρόπος της γεννήσεως είναι αυτό που επισφραγίζει πραγματικά τα όσα άνωθεν οι προφήτες προεφήτευσαν και την ονόμασαν στάμνων, ράβδων, πλάκα κτλ., για να προσδιορίσουν το πρόσωπο της Παναγίας από την οποία θα γεννάτω το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με ανθρώπινη φύση στον κόσμο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι Ρωμαιοκαθολικοί αδελφοί μας το 1964 εθέσπισαν το δόγμα της ασπόρου συλλήψεως, της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας μας, και αυτό πλέον είναι μια αιρετική διδασκαλία, διότι αν η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας, τότε το σώμα που πήρε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν είναι

Εκκλησία ελέγχεται όχι μόνο ως αναλυθές, αλλά και πέρα και απέρα αιρετική διδασκαλία. Διότι σύμπασο χορός των πατέρων που μιλάνε για τη γέννηση, για την κοίμηση της Θεοτόκου, όλοι αυτοί αναφέρονται για την γέννηση της Παναγίας μας από το σπέρμα του Ιωακήμου στη μήτρα της Άνης. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έναν από τους τρεις τους εγκομιαστικούς λόγους που έχει στην κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και μάλλον στο δεύτερο λόγο, στο γενέσιο, στη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, ονομάζει το σπέρμα του Ιωακήμ σπέρμα πανάμωμον, και οι Ρωμαιοκαθολικοί πιαστήκαν από αυτή τη φρασούλα χωρίς να την ερμηνεύσουν ούτε θεολογικά ούτε πολύ περισσότερο εκκλησιολογικά, θέσπισαν το δόγμα της άσπηλης σύλληψης της Παναγίας, ότι δηλαδή η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας. Αλλά ο ιερός Δαμασκηνός, ο οποίος υπηρετεί στον ναό της Παναγίας στη Γεστημανή ως πρεσβύτερος, και τα όσα καταγράφει, τα καταγράφει και τα καθονομάζει ότι κατά την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως τα παρέλαβα έτσι τα καταγράφω, λέγει ότι το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας είχε αγιαστεί πλέον από τις πολλές προσευχές, τα δάκρυα, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, προκειμένου ο Θεός να τους χαρίσει ένα παιδί και να αφαιρέσει, να βγάλει την τροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία της Παλαιστίνης που ζούσε εκείνη την εποχή ο Ιωακήμ και η Άννα. Άρα λοιπόν, αυτό το δόγμα ελέγχεται ως αναλυθές και ως αιρετική διδασκαλία, διότι αποκόπτει το ανθρώπινο γένος και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι δεν το δέχεται, αλλά και το καταδικάζει αναφανδόν. Στοιχουμένη τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θεωρούν ότι η Παναγία μας είναι γνήσιο παιδί των συζυγικών σχέσεων του Ιωακήμ και της Άννης, που ο Θεός, αφού την είχε διαλέξει και κατά θαυμαστών τρόπων έγινε η σύλληψή της στην μήτρα της Άννας, κατά θαυμαστών τρόπων έτσι γίνεται και η σύλληψη με το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας από το ανθρώπινο γένος, ούτως ώστε κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται και σκηνώνει στη μήτρα της Παρθένου, και κατά την εύστοχη και πολύ όμορφη θεολογική και εκκλησιολογική φράση του Αγίου Κυρίλου του Πατριάρχου Αλεξανδρία, του μεγάλου αυτού θεολόγου του 4ου αιώνα, ο ίδιος ο Κύριος εαυτόν ανέπλασε εν τη μήτρα της Παρθένου. Άρα κατά την ενανθρώπισή του φόρεσε ανθρώπινη φύση, και η Παναγία μας που ενήργησε εξ ονόματος όλου του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, όλους μας έβαλε εκεί εν δυνάμει ένα μικρό κύτταρο. Είμαστε όλοι στο σώμα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και για να σωθούμε πρέπει να μεταβάλουμε αυτό το κύτταρο σε ενεργεία, να γίνουμε όλοι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, να αποδεχθούμε τις σωτηριώδεις διδασκαλίες και τα σωτηριώδη δόγματα για να σωθούμε και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών ως το σώμα του Χριστού, αφού εξάλλου την ανθρώπινη φύση μας την ετοίμησε ο Θεός με την ανάληψή του ο Χριστός, και την ανέβασε και την έβαλε, την τοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, αφού μαζί με την ανθρώπινη φύση ανέβηκε στον ουρανό για να καθίσει πάλι στη δόξα που είχε προτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, αφού ο Ιωακήμ και η Άννα προέρχονται από το γένος του Αδάμ, και εκείνη το παιδί δηλαδή του Ιωακήμ και της Άννας, είναι και αυτή στην ίδια χωρία, στην ίδια γραμμή, και είναι θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Και επειδή ο πρώτος Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και χάλασαν την συμφωνία με τον Θεό, και αυτό το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή αυτή την παράβαση της συμφωνίας, αυτό το χάλασμα της συμφωνίας που ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή το αμάρτημα που διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, το φέρνει και η Παναγία ως γνήσιο παιδί του Ιωακήμ και της Άννας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε λίγο στην ζωή της Παναγίας τη βάπτισή τη.

Τι λένε οι πατέρες, πότε βαπτίστηκε η Παναγία μας? Η βάπτισή της είναι η ημέρα του Ευαγγελισμού, την οποία γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, κρατώντας το σκύπτρο, όχι το κρίνο, όχι αυτά τα γλυκανάλατα της Αναγέννησης που παρουσιάζουν έναν άγγελο που κρατάει τον κρίνο για να γίνει αυτό ένα ευτράπελο χιούμορ μετά, μύρισε τον κρίνο και έμεινε σε έγκυο κτλ. Αυτά είναι βλασφημία όταν αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Και σας παρακαλώ, σας οικετεύω να μην μετέχετε και να ελέγχετε με τον τρόπο σας, με καλό τρόπο, αυτού που τα λένε. Διότι είναι βλάσφημες κουβέντες αυτές για να λέγονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν κρατούσε κρίνο στα χέρια του. Ούτε κρίνο μύρισε η Παναγία. Κρατούσε το σκύπτρο της εξουσίας, όπως κρατούν οι μεγάλοι άρχοντες, βασιλείς, στρατηγοί, οι αρχηγοί των διαφόρων ενόπλων σωμάτων. Όταν γίνονται παρελάσεις, κρατούν το σκύπτρο και παρελάβουν για να δείξουν ότι αυτοί έχουν όλη την εξουσία του σώματος, του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Έτσι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Θεό και έχοντας την εξουσία από τον Θεό να πει αυτά εις την Παναγία Παρθένο, την κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στη Ναζαρέτ όπου κατοικούσε, πήγε και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Εκείνη εξεπλάγει από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και από αυτόν τον ασπασμό που της είπε και την καθησίκασε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, θα γεννήσεις παιδί». Αυτή ανθίσταται. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν έχω καμιά σχέση με άντρα? Και τότε της είπε ο Αρχάγγελος: «Το Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμη υψίστου επισκιάσεις». Σε αυτό το πρώτο μέρος που της, στο μήνυμα αυτό του Αγγέλου, στο άγγελμα αυτό, στην μεταφορά των λόγων του Θεού της Αγίας Τριάδος που είπε ο Αρχάγγελος προς την Παναγία, εδώ φαίνεται η βάπτισή της, ο καθαρισμός της, δηλαδή από το προπατορικό αμάρτημα και, ας πούμε, ανθρώπινα, από κάθε τυχόν προσωπική αμαρτία. Βάζω, υπογραμμίζω τη λέξη τυχόν, γιατί η Παναγία μας είπα από την αρχή ότι ήταν η αρχή, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης, είναι η προεκλεκθής από τον Θεό εγγενεών αρχαίων, είναι αυτή επί την οποία επέβλεψε ο Θεός την ταπείνωσή της, είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός να την κάνει μητέρα Θεού και να την κάνει μητέρα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού του, του αγαπητού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια, γιατί γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα ο ποιητής να λέει στους χαιρετισμούς: «Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε, την εχρύσωσε, την έκανε πάνχρυσο ναό για να έρθει κατόπιν εκ Πνεύματος Αγίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να αναπλαστεί στην μητέρα της και να κατοικήσει στον χρυσωμένο ναό της ψυχής της και να εκεί να μεγαλώσει όπως κάθε ανθρώπινο έμβριο 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας. Και κατόπιν μπαίνει στο δεύτερο για την ολοκλήρωση της εντολής του Θεού που είχε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να πει στην Παρθένο: «Το γάρ εν σύ γενόμενον», αυτό που θα γεννηθεί μέσα σου είναι εκ Πνεύματος Αγίου, αυτός θα καθίσει επί θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και η Παναγία δεν είχε άλλη επιλογή, είπε: «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Ωραία. Με την ενανθρώπιση του Κυρίου γεννιέται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φέρνει την ανθρώπινη φύση που τον δίνει η Παναγία μας Παρθένος, άσαρκο στην Παλιά Διαθήκη, στην Ιερά Ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, με σάρκα ανθρώπινη σε σαρκωμένο στην ιστορία της Καινής Διαθήκης, ντυμένος με ανθρώπινο σώμα, με το ναό του ανθρωπίνου σώματος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμφανίζεται στη γη και ζει μεταξύ των ανθρώπων και μιλάει μαζί μας. Φορτωμένος αυτή την αμαυρωμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση, την οποία την καθαρίζει, την λαμπικάρει με το αίμα του επάνω στο σταυρό, την ανακαινίζει και την ανασταίνει κατά την τριήμερο ταφή και την ένδοξο ανάστασή του και την οδηγεί με την ανάληψή του, έτσι και καθαρμένη, καθαρισμένη, αναδιοργημένη, αναπλασμένη, ανακεφαλιωμένη, πολύ ωραιότερα από την πρώτη δημιουργία, την ανεβάζει και την τοποθετεί και την τιμά
στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τώρα το ερώτημα είναι, αφού συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά, αφού χρυσώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, αφού ενίκησε μέσα η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ο Κύριος ημώνης ο Χριστός, πώς μπορούσε να πεθάνει μια τέτοια γυναίκα? Το κοντάκιο της γιορτής της Μεγαλόχαρσης 15 Αυγούστου μας λέγει: την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Ως γαρζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον. Η Παναγία μας πρεσβεύει ακίμητα. Ούτε δευτερόλεπτο δεν ξεκουράζει, δεν κλείνει τα μάτια της. Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και με την προστασία της είναι αμετάθετη η ελπίδα μας, γιατί μας προστατεύει πάντοτε. Σύγχρονοι Άγιοι γέροντες όπως ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Άγιος ο Παΐσιος, γέροντες είναι Άγιοι αυτοί. Σημά κοντά η Εκκλησία μας θα τους αναγνωρίσει και τους κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της κατά Ανατολάς Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αλλά και πιο μπροστά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας μιλάει για το πόσο αγάπη έχει η Παναγία μας για το ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερα για την Ελλάδα μας, για τους Έλληνες, μας αγαπάει. Είναι αμετάθετη η ελπίδα μας από το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό και στη χάρη της τώρα στις 15 Αυγούστου, από τα μικρά εκδοτήσια μέχρι τους μεγαλοπρεπείς ναούς, οι χιλιάδες εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ιδίως των Ελλήνων Ορθοδόξων, θα τρέξουν με τις λαμπάδες, με τα λουλούδια, με την ευγνωμοσύνη στην καρδιά και στα χείλη τους, με τρεμάμενα τα χείλη, γονατιστοί, περπατώντας τα γόνατα, θα φτάσουν στη Μεγαλόχαρη, θα φτάσουν μπροστά στην εικόνα της, θα της εναποθέσουν το κερί της ευλαβίας ή τη λαμπάδα που της έχουν τάξει, θα της ψιθυρίσουν τον πόνο, το παράπονο τους ή τις άπειρες ευχαριστίες, θα της εναποθέσουν εκεί την ευγνωμοσύνη για τα όσα κάνει για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό το πανηγύρι στο θάνατό της που γίνεται χαρά και μετά τη λειτουργία και μετά την προσκύνηση στείνονται χωροί για να πατήσουν τον θάνατο τραγουδώντας ακόμα ότι τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα τη θα μπούμε, γνωρίζοντας ο Έλληνας Ορθόδοξος πιστός ότι δεν θα μείνει ποτέ στη γη παρά μόνο το σώμα του. Η ψυχή του φεύγει και πηγαίνει κοντά στον ουρανό, κοντά στους αγγέλους, κοντά στην Αγία Τριάδα, κοντά στην Παναγία, κοντά στους προφήτες, κοντά στους Αγίους, για να αναστηθεί και το σώμα του στη Δευτέρα Παρουσία και με αυτό το άφθαρτο σώμα να μπει στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Γιατί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα έπρεπε να πεθάνει? Και γιατί ο θάνατός της έπρεπε να μετατρυπεί σε πανηγύρι και χαρά για να ονομάζεται η γιορτή της Παναγίας το 15 Αυγούστου του καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων Ορθοδόξων? Είπα, αφού και ο ίδιος ο Χριστός που φόρησε την ανθρώπινη φύση, που η ίδια η Παναγία μας, η θεγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, τον έντισε, σταυρώθηκε επάνω, θανατώθηκε στο σταυρό, πέθανε και ετάφη ως προς την ανθρώπινη φύση, διότι η θεία φύση απαθής διέμεινε, δεν έπαθε τίποτα. Και κατά τον πηγεμό στον Άδη ενώθηκε η θεία φύση με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είχε εκείνη την ώρα έγινε εν ρηπιό οφθαλμού η κάθαρση από τη μαυρίλα της αμαρτίας, η ανακαίνιση, η αναδημιουργία, η ανάπλαση, και πηγαίνει και καθαρεί τον Άδη και τον διαλύει. Και εκεί που είχε μπει ο πρόδρομος και είχε κηρύξει ότι επάνω στην γη περπατάει ο Μεσσίας, σε λίγο θα έρθει στον τον Άδη, και προετοίμασε όπως προετοίμασε και στην γη τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον αληθινόν Μεσσία, πήγε ο Χριστός και κήρυξε και στους εν Άδη την νέα εν Χριστώ ζωή, την λύτρευση, και ανέστησε κρατώντας από το χέρι, το ένα χέρι τον Αδάμ και από το άλλο την Εύα, ανέστησε παγγενή τον Αδάμ, όλο το γένος του Αδάμ το ανέστησε στην Ανάσταση, στη ζωή. Αφού λοιπόν ο Χριστός, η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ως προς την ανθρώπινη φύση έπρεπε να περάσει από τη μάνα γη, από τον τάφο, και αυτή η οποία από τη μια μεριά τον εβάσταξε στην αγκαλιά της, τον εκείησε στη μήτρα της και στην κοιλιά της 9 ολόκληρους μήνες, και αυτή λοιπόν ως θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, άρα ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ,
προερχομένοι από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να εξοφλήσει το χρέος της προς τη Μάνα Γη. Τι έκανε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας? Πήρε χώμα από τη γη, έκανε πυλό, έφτιαξε το σχήμα του ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, κατ' εικόνα δική του, και κατόπιν έσκυψε επάνω του και το ενεφύσισε πνοή ζωής και τον έκανε και καθομοίωση. Αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε το ανθρώπινο σώμα, το οφείλουμε όλοι, και με το θάνατό μας και το θάψιμό μας στη Μάνα Γη εξοφλούμε αυτό το χρέος, αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός και έκανε το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας απαγορεύει την καύση των νεκρών. Πρέπει να εξοφλήσουμε προς τη Μάνα Γη το χρέος αυτό. Σε δύο θα είμαστε πράγματα χρέωστε εφόρου ζωής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Στη Μάνα Γη που θα το εξοφλήσουμε με το θάψιμο του σώματό μας όταν πεθάνουμε, όταν κοιμηθούμε, και ως προς την αγάπη. Ποιος μπορεί να πει ότι εξεπλήρωσε την εντολή της αγάπης όταν ο Κύριος λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Όλοι μας άρα λοιπόν είμαστε χρεώστε στην αγάπη, χρεώστε και στη Μάνα Γη. Άρα λοιπόν έπρεπε και η Παναγία να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Γι' αυτό και ετάφη. Αλλά δεν έμεινε το σώμα της στον τάφο και δεν υπέστη καμιά φθορά, αφού είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και αφού είχε δεχτεί μέσα της την πηγή της ζωής, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μετά από αυτή την εκτενή εισαγωγή, έρχομαι επί Τροχάδη να σας πω ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου και μετά την Πεντηκοστή, η Παναγία μας έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μέχρι ενός σημείου. Έμεινε, την πήρε ο Ευαγγελιστής στο σπίτι. Το σπίτι της Παναγίας δεικνύεται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς είναι στα χέρια των Καθολικών, όπου έχουν ανεγείρει έναν μεγαλοπρεπή ναό, και στο υπόγειο του ναού έχουν ένα μεγάλο κυβόριο και μέσα έτσι σε άγαλμα από μάρμαρο την κοίμηση της Παναγίας. Βεβαίως εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά, δεχόμαστε την εικόνα, δεν δεχόμαστε τα αγάλματα μέσα στην εκκλησία, αλλά εκεί ήταν το σπίτι της Παναγίας. Αλλού θέλω εγώ τώρα. Από το σπίτι της αυτό ανέβηνε με το μονοπάτι που μέχρι σήμερα δεικνύεται στη Μικρή Γαλιλαία, στο όρος της Μικρής Γαλιλαίας, και προσευχότανε κάθε απόγευμα. Πήγαινε εκεί και προσευχότανε. Πέρασαν χρόνια και όταν ο Κύριος απεφάσισε να πάρει τη μητέρα του πλέον στον ουρανό, έστειλε τον άγγελο και την ειδοποίησε ότι μετά τρεις ημέρες θα σε πάρει ο Κύριος κοντά του στην αιώνια ζωή. Και δεν θέλω να λυπηθείς, της είπε ο άγγελος, γι' αυτό, γιατί ο Θεός σε θέλει κοντά του, σε θέλει στη ζωή επάνω. Και έτσι έγινε. Την τελευταία ημέρα που πήγε να προσευχηθεί, συνέβη κατά το συναξάριο της Εκκλησίας, κατά τις ομιλίες του Αγίου Άνου Δαμασκηνού και άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας που μας μιλάνε για την κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς ανέβαινε το μονοπάτι για να πάει στην καθορισμένη θέση όπου προσευχόταν το απόγευμα, όλα τα λουλουδάκια, τα άγρια χόρτα και η μικρή θάμνη, γιατί όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν υπάρχουν μεγάλα δέντρα σε αυτή την περιοχή, στη Μικρή Γαλιλαία. Λοιπόν, έγερναν την κεφαλή του σε υπερβασίλισσα, σαν να προσκυνούσαν κάποια βασίλισσα. Και αφού τελείωσε την προσευχή και ξαναγύρισε, η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε, και οι θάμνοι και τα αγριολούλουδα και τα χόρτα έσκευαν την κεφαλή τους και την αποχαιρετούσαν. Γύρισε στο σπίτι, χαρούμενη, κάλεσε τους συγγενείς της, κάλεσε τις γειτόνισσες, σάρωσε, σκούπισε, καθάρισε, ετοίμασε το σπίτι, ετοίμασε η ίδια το νεκρικό κρεβάτι, έβαλε τα σεντόνια, τα πάντα, και εκείνη την ώρα που ετοιμαζότανε για να φύγει, ήρθε προτού ανέβει στο κρεβάτι και να πάρει το σχήμα όσο αυτή θέλησε, πήρε το σχήμα της επάνω στο κρεβάτι όπως η ίδια ήθελε. Οι νεφέλες έφεραν από όλον τον κόσμο που ήταν διασκορπισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή έως Μικράς Ασίας, Συρή, Φινίκης, Κύπρου κλπ. Τους Αποστόλους, τους άρπαξαν οι νεφέλες και τους έφεραν στο σπίτι της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Και σε λίγο ήρθε και ο Απόστολος Παύλος, και εκείνη την ώρα η Παναγία μας ανέβηκε στο κρεβάτι, πήρε το σχήμα ως αυτή η θέληση, όπως λένε οι πηγές μας και το συναξάρι της Εκκλησίας μας, και ενώ ο Απόστολος Παύλος κρατώντας το θυμιατό θυμίαζε και έψαλαν όλοι οι Απόστολοι
ύμνους, ακούστε, και εκεί η αγγελική χωροστασία, οι άγγελοι να χωροστατούν και να ψάλουν και αυτοί. Και εκείνη την ώρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με χιλιάδες αγγέλους, δορυφορούν των αγγέλων λένε οι πηγές μας, και πήρε την ψυχή της Παναγίας. Γι' αυτό στην εικόνα της κοίμησης βλέπετε μπροστά νεκρή την Παναγία, το σώμα της Παναγίας νεκρό, και πίσω στη μέση ακριβώς της εικόνας ο Χριστός να κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα, που ο Βυζαντινός αγιογράφος δεν έχει άλλον τρόπο παρά να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι η φασκιωμένη Παναγίτσα είναι η ψυχή της Παναγίας, η οποία είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει? Εκείνη που τον βάσταξε στην αγκαλιά της, εκείνη που τον θύλασε και τον του έδωσε το πρώτο γάλα, ως προς την ανθρώπινη φύση πάντοτε μελάνε, εκείνη που τον κράτησε στην αγκαλιά της, εκείνη που πόνεσε καθ' όλη την πορεία της ζωής της, ιδιαίτερα που διήλθε δίστομο δίκοπο μαχαίρι κατά την ώρα της Σταυρώσεως, πώς ήταν δυνατόν ο Κύριος να μην έρθει να πάρει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του? Έτσι και έγινε. Ήρθε και πήρε την ψυχή της μητέρας του. Και από εκείνη την ώρα οι Απόστολοι άρχισαν την εξόδιο ακολουθία, να ψέλουν ύμνους εξοδίους μαζί με τους αγγέλους, και πήραν το κρεβάτι στους κλεινούς ώμους τους, δοξασμένους ώμους τους, και διαμέσω του άστερος, διαμέσω της πόλεως των Ιεροσολύμων, όσοι πήγατε και ξέρετε που είναι το σπίτι της Παναγίας, που σήμερα είπαμε είναι Ρωμαιοκαθολικός ναός, ακολούθησαν, περάσαν από τον ναό του Σολομώντος, από τον ναό της Αναστάσεως, κατέβηκαν όλη την οδό του μαρτυρίου του Χριστού αντίθετα τώρα, κατεβαίνοντας προς την Γεστημανή, βγήκαν έξω από τη Μεγάλη Πύλη, άφησαν δεξιά το μαρτύριο, το ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου έγινε και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και αριστερά, λίγο παρακάτω, κατέβηκαν στη Γεστημανή, και εκεί σε λαξευμένο μνημείο, όπου και δεικνύεται μέχρι σήμερα, και εκείνη, δηλαδή η εικόνα, η Ιεροσολυμίτισσα της Παναγίας, έβαλαν το σώμα της Παναγίας σε αυτό τον τάφο. Και μαζί με τη χωροστασία και την ψαλμωδία των αγγέλων και των Αποστόλων έλαμπε και ένα φως, καθώς συνοδεύεται η κηδεία της Παναγίας, και την μετέφεραν οι Απόστολοι διαμέσου του άστρου, δηλαδή της πόλεως των Ιεροσολύμων. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να βαστάξουν αυτό το μεγαλείο, και ξεσήκουσαν κάποιους θερμόαιμους, που τους λέμε μπράβους αν θέλετε στη γλώσσα τη σημερινή, για να ρίξουν κάτω, να ανατρέψουν το σκήνος, να βεβηλώσουν την κηδεία, να ρίξουν κάτω το σκήνος της Παναγίας, το σώμα της Παναγίας. Και κάποιος που το τόλμησε, κόπηκαν τα χέρια του και έμειναν μετέωρα. Γι' αυτό βλέπετε κομμένα χέρια και πεσμένο κάτω τον Εβραίο εκείνο που πήγε να ρίξει και να γκρεμίσει κάτω το σκήνος της Παναγίας. Οι άλλοι έμειναν τυφλοί και κουφοί, δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Και στο τέλος η Παναγία, και αφού μετάνιωσαν και εκείνοι και ζήτησαν συγγνώμη, αποκατέστησε και τα χέρια, άνοιξε και τα μάτια και τα αυτιά των όσων είχαν τιμωρηθεί με την τύφλωση και με το να μην ακούνε, και συνεχίστηκε η συνοδεία της κηδείας μέχρι τη Γεστημανή. Έθαψαν το σώμα, έριξαν κόμμα επάνω και σηκώθηκαν και φύγαν. Όμως για τρεις μέρες και τρεις νύχτες η χωροστασία των αγγέλων, η ψαλμωδία των αγγέλων έμεινε ακατάπαυστη. Ένα ουράνιο φως σαν καντήλι έκυγε πάνω από τον τάφο της Παναγίας. Και το τρίτο και θαυμαστό, ένας από τους Αποστόλους, δεν ξέρουμε το όνομά του, στα παλιά συναξάρια της Εκκλησίας της εκδόσης της Αλιβέρου και στο μεγαλύτερο το συναξάριο στην εκτενέστερη του μορφή, έβαζαν εντός παρενθέσεως ότι έλειπε ο Θωμάς. Καθέλξεν ίσως ότι έλειπε στην Ανάσταση του Χριστού, τον έβαλαν να λείπει και στην κηδεία της Παναγίας. Δεν ξέρουμε. Οι πηγές μας δεν αναφέρουν το όνομα του Αποστόλου. Ίσως ένας Απόστολος δεν ήταν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Παναγίας. Και επειδή οι Απόστολοι, ήρθε ο Απόστολος αυτός, ο απολυφθής που δεν ήταν, και τους παρακαλούσε να ανοίξουν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το σώμα της Παναγίας για τελευταία φορά και να πάρει την ευλογία του. Επειδή η χωροστασία και η ψαλμωδία των αγγέλων σταμάτησε και επειδή δεν έλαμπε πλέον το φως πάνω από τον τάφο της Παναγίας, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και δεν βρήκαν μέσα το σώμα της Παναγίας παρά μόνο την νεκρική συντόνη,
η οποία αντί να αναδίδει δυσοδεία και βρωμιά, ανέδιδε ευωδία τέτοια που ήταν άρρητη, δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει και δεν χόρτενε κανένας να την οσφραίνει. Η Παναγία μας μετέστη. Δεν έμεινε στον τάφο. Και πώς μπορούσε να γίνει? Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ούτε ο τάφος, ούτε ο θάνατος η νέκρωση. Ως γαρζωής μητέρα προς την ζωή μεθέστηκε. Ποιος? Ο μήτρα νική σας αϋπάρθενε. Αυτός που κατοίκησε στη μήτρα της και την άφησε χωρίς να διαλύσει την παρθενία της και κατά την σύλληψη και κατά τον τοκετό και μετά τη γέννηση, μετά τον τοκετό, είναι αϋπάρθενος, και αυτό συμβολίζουν τα τρία στέρια που έχει η Παναγία, ένα στο κεφάλι της, το μαφόριο που έχει, και ένα στους ώμους, το αϋπάρθενο. Παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τη γέννηση, τον τοκετό, παρθένος μετά τον τοκετό, μετά τη γέννηση. Αϋπάρθενος. Η πηγή της ζωής ήταν η αυτοζωή, ο ίδιος ο Κύριος, από τον οποίο πηγάζει πάσα δόση σε και πάν δόρημα τέλειων. Αυτός δεν είπε ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, εγώ είμαι το φως του κόσμου? Η ίδια λοιπόν η ζωή μπήκε και κατόκισε και έμεινε 9 μήνες μέσα στην Παναγία, στο σώμα της Παναγίας, η ίδια η ζωή. Πώς λοιπόν μπορούσε, αφού ενίκησε μέσα, κατόκισε δηλαδή, κατοίκησε μέσα της η ίδια η ζωή ο Χριστός, τώρα τη ζωή να την νικήσει ο θάνατος? Ήταν δυνατόν αυτό? Ό,τι συνέβη με τον Χριστό που δεν είδε διαφθορά το άχραντο σώμα του Χριστού, έτσι και το σώμα της Παναγίας που είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα, δεν είδε καμία διαφθορά. Προσέξτε όμως, οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας δεν μιλάνε για Ανάσταση της Παναγίας όπως μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αφού προηγήθηκε η Ανάσταση του Χριστού και αφού αναστηθήκαμε όλοι, και η Παναγία ήταν και εκείνη και είμαστε την Ανάσταση του Χριστού, ανέστη και εκείνη. Μιλάμε λοιπόν για την μετάσταση, που σημαίνει παραπλήσια το ίδιο, αλλά προσέξτε, θεολογούν και εκκλησιολογούν με πολλή ακρίβεια, για να μην έχουμε τις κατηγορίες των αιρετικών, ότι το κτίσμα, δηλαδή ένας άνθρωπος, το παιδί του Ιωακήμ και της Άννας, που αξιώθηκε μια τέτοια τιμή από τον Θεό να γίνει μητέρα Θεού, και που οι πατέρες την θεολόγησαν και την ονόμασαν Θεοτόκο φύσης, την ανθρώπινη της φύση, και την ίδια Θεοτόκο μητέρα, να την βεβηλώνουν με τις βλάσφημες αυτές κατηγορίες, ότι εξισώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι την μητέρα του Κυρίου και ονομάζουμε την μετάσταση της Ανάσταση. Βλέπετε, όλα τα προνόησαν οι πατέρες, θείο πνεύματι καθοδηγούμενοι και φωτιζόμενοι, εθέσπισαν όλα αυτά που εθέσπισαν. Μιλάμε λοιπόν για μετάσταση, για πηγεμό, με αναστημένο το σώμα της και πηγεμό της στον ουρανό για να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και εδώ μιλάμε πλέον στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μας, για τη μετάσταση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Πηγαίνει για να γίνει πλατητέρα των ουρανών, χαρά των αγγέλων, θυμηδία των ανθρώπων, χαρά των ανθρώπων, των αρρώστων παραμυθία και γιατριά και για οτιδήποτε. Όλοι μας ανά πάσα στιγμή λέμε Παναγία μου, μητέρα μου. Η μητέρα του κόσμου, η Παναγία μας, είναι παντού. Έχει αυτό το αϊκίνητο, όπως και οι Άγιοι. Την φωνάζουν στον Βόρειο Πόλο εκεί. Την φωνάζουν στον Νότιο Πόλο εκεί. Την φωνάζουν στα βάθη της Ανατολής εκεί. Την φωνάζουν στα βάθη της Δύσης εκεί. Την φωνάζουν στη Θράκη εκεί. Την φωνάζουν στην Κρήτη εκεί. Τη φωνάζουν στην Κύπρο εκεί. Τη φωνάζουν στα νησιά μας εκεί. Τη φωνάζουν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, της Αλβανίας, της Ηπείρου, παντού, εκεί, παντού. Η Παναγία πρεσβεύει και έχει αυτό το αεκίνητον και μας προστατεύει παντού, όπως και οι Άγιοι. Και η Παναγία λοιπόν πήγε στους ουρανούς για να γίνει εκείνη η οποία ακατάπαυστα πρεσβεύει και προσεύχεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ενώπιον της Αγίας Τριάδος και ιδιαιτέρως ενώπιον του αγαπημένου της Υιού και Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος,
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως μητρική παρησία προς Αυτόν κεκτημένη. Είναι δυνατόν μια μάνα, η μάνα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε υπουργού, μιλάω έτσι για παράδειγμα, εάν πάει η μάνα και τον παρακαλέσει, είναι δυνατόν να κλείσει τα αυτιά το παιδί στη μάνα? Πολύ περισσότερον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου, να μην ακούει την προσευχή της μητέρας του, της Παναγίας μας, η οποία τον βάστασε 9 μήνες στην κοιλιά της και τον μεγάλωσε στα χέρια του, τον έθρεψε με το γάλα της, υπέμεινε όλα τα μαρτύρια και εκείνη και τη δίστομη, το δίκοπο μαχαίρι κατά την Σταύρωση, να μην πρεσβεύει και να μην ακούει ο Υιός την προσευχή και την παράκληση της Παναγίας Μητέρας. Αυτό σημαίνει ως μητρική παρησία προς Αυτόν κεκτημένη. Τι σημαίνει όμως πλατιτέρα των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Μην νομίζετε, λέει, ότι έχουμε καμιά γυναίκα τεραστίων όγκων και διαστάσεων. Όταν μεγαλώνει κανένας, συσπυρώνεται. Πώς το αΐ λεπτινόμενο, λέει, αυτό το σώμα το ανθρώπινο που όσο γυράζει λεπτύνεται και ζαρώνει, πώς αυτό το αΐ λεπτινόμενο ανθρώπινο σώμα να λάβει τόσους τεραστίους όγκους και τόσες τεράστιες διαστάσεις ύψους και να καλύψει τα πλάτη και τα μήκη του ουρανού? Όχι. Μην νομίσετε έτσι ότι έγινε πλατιτέρα των ουρανών. Αλλά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ας αναλύσουμε λιγάκι τι λέγει ο Άγιος Φώτιος, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης, μέγας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος μιλάει και λέγει ότι η Παναγία μας αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδα, δηλαδή κάνει προσευχή, αγρυπνή νύχτα μέρα ενώπιον της Αγίας Τριάδος, προσεύχεται για τη σωτηρία του κόσμου, προσεύχεται για τον πόνο του καθενός, για τα δάκρυα του καθενός, προσεύχεται για το θάνατο του καθενός, να τον αρπάξει από τα χέρια του διαβόλου και οι αγαθοί άγγελοι να τον οδηγήσουν στα χέρια του Θεού και ιδιαίτερα του Υιού της. Αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη και οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι που κατέχονται και ελάβουνονται από το δαιμόνιο, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Και όσοι προσκυνητέ έχετε πάει και στην Τίνο και σε άλλα μεγάλα προσκυνήματα, και όσες φορές η εικόνα της έχει έρθει και εδώ στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού, και πηγαίνουν οι γνωστοί, φέρνουν τους αρρώστους εκεί και ιδίως εκείνους που ελάβνονται, κατέχονται από πνεύματα κάθαρτα, από διαβολικά πνεύματα, δεν φωνάζουν οι διάβολοι καθώς που είναι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, δεν φωνάζουν όταν πλησιάζουν την εικόνα και λένε «Αχ, εσείς οι χριστιανοί, αν δεν είχατε αυτή τη Μαρία να προσεύχεται για σας, εγώ θα σας είχα κατασπαράξει όλους». Το εμπόδιο λοιπόν για το διάβολο είναι η Παναγία Μητέρα μας. Γιατί, προσέξτε αυτά τα λόγια που θα σας πω, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Παναγία μας, ή σας είπα στην αρχή ότι είναι εκλελεγμένη εκ γενεών αρχαίων, εκ πασών των γενεών. Οι προφήτες την προεφήτευσαν. Είναι η αρχή, το τέλος, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης. Και είπα ακόμα ότι κατά τον Ευαγγελισμό απαλλάχθηκε από την προπατορική αμαρχία και από τυχόν, είπα τη λέξη μικρόν και την υπογράμμισα, τυχόν προσωπικές της αμαρτίας. Τώρα αναλύω αυτό το τυχόν. Η Παναγία, αφού ήταν διαλεγμένη από τον Θεό, αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή να έχει ακέραια την παρθενία της, όχι μόνο ως προς τη σωματική παρθενία που με το γάμο ή με την οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση ανδρός και γυναικός καταλύεται, αλλά την παρθενία ως προς την ανθρώπινη της φύση εξ ολοκλήρου και ως προς την ψυχή της, διότι έπρεπε να είναι το αντιστάδιμο της Εύας. Η Εύα με την εξαπάτησή της που έπαθε από τον διάβολο στον Παράδεισο έχασε την παρθενία της και γνώρισε τον άνδρα, τον Αδάμ σαν άνδρα πλέον. Δηλαδή
από την ώρα που χάλασε η συμφωνία της η Εύα ως προς όλη της την ανθρώπινη φύση και τη δημιουργία της, έχασε αυτό το παρθένος που ήταν, την παρθενία της ολόκληρη. Όχι ως προς τις συζυγικές σχέσεις, το τονίζω άλλη μια φορά, όχι προς αυτό, αλλά προς την όλη ανθρώπινη φύση. Γιατί πρώτα, όσο ζούσαν στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, χωρίς να παρακούσουν την εντολή του Θεού, δεν υπήρχαν συζυγικές σχέσεις και ήταν παρθένοι και οι δυο ως προς την φύση τους, την ψυχή τους και το σώμα τους. Όταν έγινε αυτή η παρακοή, τότε το πρόσωπο, το ενιαίο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας χωρίστηκε και έγινε σε φύλο, αρσενικό και θηλυκό, και από τότε άρχισε το ένα να υποδουλώνει το άλλο, αυτή η πάλι μεταξύ των δύο φύλων και η ετερότητα αυτή των δύο φύλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και ποιος έπρεπε να ενώσει τα διεστώτα? Τότε ο ένας Αδάμ και η μία Εύα έβαλαν την αμαρτία και τον διάβολο στον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Τώρα η νέα Εύα, η Παναγία μας, που παίζει τον ρόλο, και όχι παίζει, αλλά είναι η ίδια παρθένος φύσης και ως προς το είναι της και το σώμα της και την ψυχή της, ως προς το ολόκληρο το είναι της, πλέον δεν γνωρίζει άνδρα, φέρνει όμως τον σωτήρα του κόσμου και είναι η παρθένα γη που φέρνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας. Τη γέννησή σου δεν κατελήθηξαν η παρθενία, δεν λύθηκε η παρθενία της, το είπαμε και προηγουμένως, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τον τοκετό, τη γέννηση δηλαδή, παρθένος μετά τη γέννηση του Χριστού είναι η Παναγία, αϊπάρθενος σε όλα τα στάδια της ζωής. Έτσι λοιπόν αυτή η παρθένος φύσης, που όπως είπαμε οι πατέρες ετόλμησαν και την ονόμασαν θεοτόκο φύσης, που κανένας φιλόσοφος ή ποιητής δεν τόλμησε αυτό που τόλμησαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας σε δύο οικουμενικές συνόδους, την Τρίτη και την Τέταρτη, να ονομάσουν την Παναγία Θεοτόκο και στο πρόσωπό της την ανθρώπινη φύση Θεοτόκος φύσης, αφού έντυσε με ανθρώπινη φύση τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εν τη γεννήση λοιπόν την παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Αφού ήσουν η ίδια η μητέρα της ζωής, αφού κατόκισε μέσα στους η πηγή της ζωής, τώρα είσαι και εσύ μητέρα της αληθινής ζωής του Χριστού. Γι' αυτό μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Με τις πρεσβείες σου λύτρωσε από το θάνατο και τις δικές μας ψυχές. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Γιατί περιέκλεισε μέσα στο σώμα μας ο Θεός την πνοή του που ενεφύσισε στον πρώτο Αδάμ και έκτοτε από εκεί μεταδίδεται σε κάθε γέννηση ανθρώπου, αγοριού ή κοριτσού. Δεν μιλάμε για ετερότητα φίλων. Και κακώς τα λειτουργικά μας βιβλία, κακώς κάποιοι αγαπητοί στη λειτουργία εν Χριστώ διαχωρίζουν το ανθρώπινο, τον άνθρωπο σε αρσενικό και θηλυκό στη βάπτιση και σε άλλα μυστήρια. Εκτός από το γάμο που εκεί, επειδή είναι έτερα τα δύο, είναι διαχωρισμένα τα δύο έτερα, ετερόφυλλα κιόλας, ενώνονται σε ένα και γίνονται οι δύο ισάρκα μία, για να δηλωθεί αυτή η ενότητα των δύο φύσεων με τον γάμο που είναι μυστήριο μέγα. Γι' αυτό και είναι μέγα μυστήριο, αλλιώς δεν θα ήταν μυστήριο μέγα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να θέωμισουμε την ετερότητα των φύλων και να εισαγάγουμε έτσι αφορμές στους φεμινιστές για να αναζητούν και σήμερα στα βιβλία τους και στις διδασκαλίες τους Χριστών θηλυκού γένους. Από δικές μας λανθασμένες δογματικές αυλεψίες και τις δικές τι πειράζει, όχι πειράζει πάτερ μου, πειράζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Μαρία, Εκατερίνα, όπως λέμε ο Δημήτριος, ο Γιάννης, ο Ιωάννης και ούτω καθεξής.
αλλά τώρα το βρήκαμε, βαπτίζεται η δούλη του Θεού και από εκεί μετατρέπουμε και το αρσενικό γένος, λες και οι πατέρες που συνέταξαν τις ευχές δεν ήξεραν αν έπρεπε να βάλουν αρσενικό ή θηλυκό γένος. Τον άνθρωπο βαπτίζουμε. Μην κάνουμε το λάθος. Εγκάρ Χριστό Ιησού σου καίνε άρσεν και θήλη. Δούλος ή ελεύθερος, πάντες εμείς εν Χριστώ είσαστε. Γιατί αλλιώς συνεχίζεται αυτή η διαίρεση που επέβαλε η αμαρτία στον άνθρωπο, συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια, μέχρι τα τέλη των αιώνων. Αλλά δογματικά όμως δεν είναι έτσι σωστά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, για να μπω στο τελευταίο και πεθάρει και σαν επίλογος, η Παναγία μας με το αϊπάρθενο, με την παρθενία της, με παρθένος φύσης, γι' αυτό είπα τυχόν αμαρτίες. Δεν είχε καμία αμαρτία διαπράξει, αφού ήταν καθοδηγωμένη από το Πνεύμα του Θεού και αφού ετοιμαζόταν, την ετοίμαζε ο Θεός για να γίνει η μητέρα του, να κατοικήσει μέσα του ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν είχε. Αλλά αν το τονίζουμε πολύ αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και οποιοδήποτε άλλοι θα μας κατηγορίζουν, να την κάνετε θεά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ήταν καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα και θεωρείται σήμερα ο πατέρας της Ορθοδόξου Δογματικής, λέγει «Ου θεά ταύτην φημίζομεν, δεν την διακηρύσομεν ως θεά». Της γάρ ελληνικής τερθρίας τα τιάφτα με θεύματα. Αυτά είναι της ελληνικής φιλοσοφίας των απίστων των αιρετικών διδασκαλίες, όχι δικά μας. Εμείς την τιμούμε ως μητέρα του Θεού και την λατρεύουμε ως μητέρα εκείνου που βαστάζει τον κόσμο όλων, της πηγής της ζωής. Ως τέτοια την τιμούμε και ως μητέρα του Θεού την λατρεύουμε. Όχι ως θηλυκή θεότητα, ως θεά. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για Ανάσταση, αλλά Μετάσταση της Παναγίας. Ώστε λοιπόν συνοψίζοντας για να μπω και στον επίλογο. Η Παναγία μας έπρεπε να πεθάνει τον ανθρώπινο θάνατο που θα πεθάνω και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτή τη ζωή, μόλις ολοκληρώσει το πέρας του βίου του, του όρου συμπληρωθέντος, όπως λέει και η ευχή, όταν φτάσουμε στο όρο, στο όριο αυτό πλέον, εκεί θα πρέπει να αποδώσουμε στη Μάνα Γη αυτό που χρωστάμε, τη κούφτα του χώμα που πήρε και έπλασε πυλό και έκανε το ανθρώπινο σώμα ο Θεός και έπλασε τον πρώτο Αδάμ. Άρα λοιπόν η Παναγία μας ως τη γατέρα του Ιωακήμ και Άννης, ως προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να βρίσκεται κάτω από τις πατρικές ευθύνες, κάτω από το προπαταρικό αμάρτημα, έπρεπε και αυτή να αποδώσει στη Μάνα Γη το χώμα. Επειδή όμως είχε καθαγιαστεί κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού και είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και επειδή βάστασε μέσα της τον Κύριο μόνης ο Χριστό 9 μήνες μετά στην αγκαλιά της και τον έθρεψε με το μητρικό της γάλα, άρα ως μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης δεν μπορούσε να την κρατήσει. Ούτε ο τάφος ούτε ο θάνατος μπορούσε να την κρατήσει. Ως γαρ ζωής μητέραν προς την ζωήν μετέστησε ποιος, ο μήτρα νική σα αϊπάρθεν. Γι' αυτό και στην εικόνα της κοιμήσεως, μετά το Χριστό που κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα που είναι η ψυχή της Παναγίας, στο επάνω μέρος της εικόνος υπάρχει μέσα σε μπούστο και σε νεφέλη η Παναγία μπούστο από τη μέση και επάνω και δύο άγγελοι που την ανεβάζουν ολόσωμη στον ουρανό. Εδώ είναι ολόλη η θεολογία και η διδασκαλία κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας, όπου πηγαίνει πλέον με αναστημένο το σώμα της, πηγαίνει να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και έτσι ο θάνατός της δεν είναι πλέον θάνατος για δάκρυα, δεν ακούμε μυριολόγια, δεν δακρύζουμε, δεν πονάμε, δεν ντυνόμαστε στα μαύρα στη γιορτή της Παναγίας, στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, αλλά πηγαίνουμε με λαμπρά ρούχα, με όμορφα ρούχα ραμμένα, με καλό κοστούμια, με καλές γραβάτες, με καθαρά πουκάμισα, με καθαρά ενδύματα από τα εσώρουχα μέχρι εξωτερικά. Πηγαίνουμε με το λουλούδι και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας στην Παναγία μας και κατόπιν στείλουμε το πανηγύρι και το μετατρέπουμε χαρά. Γίνεται χαρά. Γιατί στην Παναγία
όπως συνέβη και στο Χριστό, θρηνήσετε εμείς και ο κόσμος, αλλά η χαρά, η δική σας, η χαράν θα γίνει, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Η χαράν μετατραπήσετε. Και έτσι και έγινε. Μετά την Ανάσταση γέμισαν από χαρά οι μαθητές. Και μετά την Πεντηκοστή, οι πρώην φόβο δηλειώντες βγήκαν στο κήρυγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Από Φινίκης, Συρίας και μέχρι σε σκάτω της γης βγήκαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, την Ανάσταση, τον Σταυρό, τον Θάνατο, την Ενανθρώπιση και την ουρανούς ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το μυστήριο της σωτηρίας. Έτσι και η Παναγία μας. Στο πρόσωπό της, επειδή είναι δική μας μητέρα, επειδή είναι γέννημα και θρέμα του ανθρωπίνου γέρους, η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στο πρόσωπό της νικήθηκε άλλη μια φορά ο θάνατος, αφού τον νίκησε ο Χριστός πρώτα. Έτσι θα είναι νικημένος ο θάνατος και σε μένα και σε εσάς και στον καθέναν που έφυγε και αυτούς που θα φύγουν και μετά από εμάς. Είναι νικημένος ο θάνατος, είναι καταπατημένος, αλλά ώσπου να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, επειδή ξέρει ότι έχει καταπατηθεί και έχει καταργηθεί, κάνετε επιθέσεις για να μπορέσει έτσι να πάρει όσους μπορεί περισσότερους στην κόλαση, στην καταδίκη του, μακριά από το Θεό για να αισθάνεται καλύτερα. Μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Το Πάσχα, το καλοκαιρινό γιορτή της Παναγίας μας, είναι πανηγύρι χαράς. Και καλά κάνουν και στείλονται χωρί και πανηγύρια και στα εξοκλήσια και στις μεγάλες πανηγύρις, στους μεγάλους ναούς και όπου γιορτάζουν οι άνθρωποι την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγίας το 15 Αυγούστου. Είναι το πανηγύρι της χαράς, το πανηγύρι της Αναστάσεως, το πανηγύρι της ζωής και όλοι μετέχουμε σε αυτή τη χαρά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπου και αν βρεθείτε τις ημέρες αυτές, μένουν μερικές ημέρες ακόμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, 13 το βράδυ δηλαδή, θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, να μετάσχετε στους παρακλητικούς κανόνες με κατάνοιξη, να ετοιμάσετε την ψυχή σας. Και στις 14 το βράδυ που θα ψαλεί ο Μέγας Σουπερινός και τις 15 το πρωί ο Όρθρος και η λειτουργία της γιορτής της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως του Θεοτόκου στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να πάμε όλοι. Μα είναι πτωχό και απέριτο το εκκλησάκι, είναι πλούσιος και μεγάλος ο ναός, όπου και αν βρεθείτε, χριστιανοί μου αγαπητοί, όπου και αν βρεθείτε, να πάτε στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να ασπαστείτε την εικόνα της, να πάτε να αποθέσετε εκεί τα άνθη της δικής σας ευλάβειας, και αν δεν έχετε λουλούδι, να πάτε τα άνθη της ψυχής σας, τη δική σας ευσέβεια, να της πείτε το δικό σας μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει για σας και πάνω απ' όλα για όλον τον κόσμο, για τη σωτηρία μας. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος, μάνα ακούσει κάθε μέρος ποιο όνομα γλυκό. Παναγία ακούσει από τα χείλη όλων, ακόμα και των απίστων. Στην ώρα του κινδύνου, στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της χαράς, στην ώρα της επιτυχίας, στην ώρα της ασθενίας, παντού, Παναγία μου λέει. Σε αυτή την Παναγία ας εκφράσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας. Και καθώς θα αγγίζουν τα χείλη μας τη σεπτή εικόνα της, εμείς ας είναι άλλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Τα δικά μας να χείλη, εύλαλα τα χείλη των ασεβών των με πίστη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Και ας την παρακαλέσουμε για τη σωτηρία του κόσμου, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ο άδικος που χύνεται αυτό το αίμα στους Αγίους Τόπους, εκεί που ζούσε και η ίδια, εκεί που γεννήθηκε και η ίδια, να σταματήσει αυτός ο διχασμός του κόσμου και αυτό το μεγάλο μακελιό που γίνεται όπου γης, να ειρηνεύσει ο κόσμος. Ειρήνη είναι Εκκλησία, δόρισε το κόσμο με τις πρεσβείες σου, υπεραγία Θεοτόκε. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου άει δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άε ποιησάς με μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες στα κακά μη. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γη. Ανατελείεται ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έω θαλάσση και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή θαρσή και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλής αράβων και σαβά δώρα προσάξουση, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών, και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος. Και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδούτοι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγω διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόποσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω κτηνώδησε γεννήθην παρασύ καγώ διαπαντός μετά σου κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσει σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου όρος Ιών τούτο όκατε σκήνωσας εν αυτό έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου είπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό δεύτε τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης τα σημεία αυτών ουκ είδομεν ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος σύ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης θέρος και αίαρ σύ έπλασας αυτά μνήστητη ταύτης εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παρά

δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός. Εξομολογησό με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμεν ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νύν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου. Ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίωνά σου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίς σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εμπαραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής.
Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά

0: Και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκαι κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε, και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμων έθετο εν Ισραήλ, όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, ιεί οι τεχθισόμενοι, και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής, και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκε βουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκε πίστευσαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απειρενότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμη αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών ίνεν και ναυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα αίτια αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού, αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενων και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού. Ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψε εν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκ εφύσα το αποθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού ο όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επίρασαν και παρεπίκραναν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επίρασαν και παρεπίκραναν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών ούκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον και χείρε αυτών ούκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ούκ εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών, ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού. Και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός εις κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες συνενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, άνθο ομολογηθησόμεθα σοι ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 71. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσα σε αυτό εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσα σε αυτό και ουμοι αποστόμεν από σου ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα Κύριο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεοίεστε και οι υψίστου πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσετε έσυ, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν κεφαλήν, επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μιμνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι εβουλεύσαν το ενομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γην σου, απέστρεψα στην εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξομαι όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιόν σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώσει μη εγώ και εν κόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου Κύριε εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβήρ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Συ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, συ καταπραίνεις. Συ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Συ εσύν οι ουρανοί και συ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, συ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν, συ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστίας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το όνομα της σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της υγής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελαίω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψετε αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και υιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Συ δε απόσω και εξουδένω σας. Ανεβάλω τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος σύ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλό υπαρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτας ανομία ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου ούτω γνωρισόμι και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εμφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσα σημάς ετών ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός εν ενικοστός. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδείς σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε εμάς την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική, και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες: «Είπεν ο Κύριος». Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος?
πρώτον και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε «τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανηγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει: κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν που μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς σας προσπαθήσουμε και σας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει: δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεσή του? Την ακούσαμε και αυτή: ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσωμε ημίν εις πατέρα και ημίς εσεστέμις Υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι, ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη ή ο Άγιος Δημήτριος?
Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι, το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο, το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για τον παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: θύτευσον αυτόν θύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού, και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα Του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι Εκείνου. Και είναι τα πάντα δικά Του, είναι δωρεές δικές Του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή Του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού.
γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος του οποίου προστείνουμε τα ιερά λείψανα έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω το δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει: «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα, και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο, προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας, και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση, και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε: αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα, και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευτήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά, και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος? Όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου. Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια
Αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν

Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος, τούτες τις μέρες, που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους, τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις βρεσί, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασε εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις, λέει, λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε, ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά?

0: και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι, γιατί ανάβετε το καντήλι. Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιαγα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάπτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις. Και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε. Με κοίταξε σκεπτικός. Γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει: πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής: στα αστεία, πάτερ. Λέω: σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω: τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει: πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω: κι εγώ ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κριτικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις ούτε στα αστεία, όπως και άλλο στη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε: σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω: παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα: ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε: «Εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό?» Και λέει εκείνη: «Ναι». Την κοιτάει λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει: «Ε, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις». Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Και άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε επιδείξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί. Και της έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα?» Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει: «Συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας». Του λέω: «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω: «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα?» Μου λέει: «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο». Και έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. Και σε ξαναρωτώ, του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα: «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή». «Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά: «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσες στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε, τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή? Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείοι μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανμουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάντημά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: πρόσεξες την ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου? Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: ναι, εσύ την κατάλαβες? Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο. Λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή, λέει, πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή? Σήκω, παιδί μου, του λέει, πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα. Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο: ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε. Και ο Πέτρος του λέει: Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσω. Αλλά τι λέει στο Χριστό? Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο. Και του λέει: γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου. Και ο πατήριάκος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγγιχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, λοιπόν, που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι 3 νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την και συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι 3. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω: «Εσείς είστε?» «Ναι». «Γιατί?» «Θα σας πούμε μετά». Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι 3. Όταν λοιπόν τους είπα: «Κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε?» Μου λένε: «Μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε?» Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα: «Για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα». Και μου είπαν: «Ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε». Και εγώ συμπλήρωσα: «Και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή?» Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν: «Εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση». Και λέω: «Κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε?» Μου λέει: «Θα τη σπάσουμε». Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους, με όλες τις συνέπειες. Και τους λες: «Έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε: ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε». Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί γιατί αλαζονευτήκαμε, γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους, γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή, και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε, γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε, δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευτούν και να αγαπήσουν, και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα, και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι, που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι 2 παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση». Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκεί να φωνάζουν και κλαίνουν και εκείνος απαντάει ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα και του εξηγεί ο πατέρας, και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους, φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές, και έχω μια απορία μέσα μου: αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ένας ζωντανός άνθρωπος γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές: «Βρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου?» Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχνετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο, απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσε ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Πολύ ευχαρίστως. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση? Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά». Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζει τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας. και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, Πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευθήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, Πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. «Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει». Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε, το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος». Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι με τα πάντων ημών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, φάγατε, ήπιατε, χρόνια πολλά. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Το καλοκαιρινό Πάσχα της Ορθοδοξίας είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και σειραίει πολλοίς κόσμος στις εκκλησίες, όπως το Πάσχα. Και επειδή βρίσκεται ο κόσμος σε περίοδο καλοκαιριού και συνήθως στις εκδρομές και στις παραθερήσεις, όπου βρίσκουν προσκύνημα της Παναγίας, τρέχουν να προσκυνήσουν την Παναγία. Αυτό δείχνει πόσο η παράδοση της Εκκλησίας μας έτσι ετοίμησε την Παναγία μας και της έδωσε τα δευτερία, όπως λέει ένας Άγιος, της Αγίας Τριάδος. Είναι η Θεός μετά Θεών. Έτσι την ονομάζουν. Και παντού όπου θα στραφεί κανείς στα κείμενα της Ορθοδοξίας, από την Καινή Διαθήκη μέχρι τα σύγχρονα κείμενα των Πατέρων των Αγίων της Εκκλησίας μας, μιλάνε για την Παναγία. Θα δούμε σήμερα έτσι, μια που το λέει και η μέρα, μερικά χαρακτηριστικά από την πρώτη αναφορά που γίνεται μέσα στην πατερική πείρα για την Παναγία. Είναι από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που όπως ξέρετε μαζί με τον Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, ήσαν εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την πίστη κατευθείαν από τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σαν οι μόνοι οι οποίοι επίστευσαν το κήρυγμα του Παύλου πάνω στον Άριο Πάγο που κήρυξε. Οι υπόλοιποι ορθολογιστές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί δεν τους το έλεγε η λογική τους. Γι' αυτό και εμικτήρισαν και ειρωνεύτηκαν τον Απόστολο Παύλο. Αλλά βγήκαν όμως δύο ψυχές, τρεις ψυχές, που άκουσαν το κήρυγμα και το εμπέδωσαν μέσα τους, και αυτό ο Θεός τους χάρισε την ουράνια, θα λέγαμε, φωτοχυσία και έγιναν και εκείνοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο δάσκαλός τους, έγιναν θεοφόροι, γνώστες του αοράτου και Χριστού, αλλά και κυρίως άκτιος του κόσμου, που είναι Αγία Τριάδα. Να δούμε τι γράφει ένα μικρό απόσπασμα, θα σας διαβάσω. Έμεσα αναφέρει για την Παναγία ο Άγιος Διονύσιος. Περισσότερο μιλάει για την Αγία Τριάδα. Είναι ο πρώτος θεολόγος μετά τον Απόστολο Παύλο, που γράφοντας μια επιστολή στον μαθητή του τον Τιμόθεο, γράφει για τη Θεοτόκο τα εξής. ο ιερόθεος, ο δάσκαλός του δηλαδή, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομισθών. Ήσαν οι δυο που μαζί με τους Αποστόλους βρέθηκαν στην κοίμηση της Παναγίας. Και ξέρετε, κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκαν. Ψάλλουμε το τροπάριο «Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε». Τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες που να μεταφέρουν τους Αποστόλους από τα πέρατα της Οικουμένης που μίλαγαν και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην κοίμηση της Παναγίας. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε από τότε να φτιάξει ειδικά αεροπλάνα. Και ποια ήταν αυτά τα αεροπλάνα? Ήταν οι νεφέλες. Λέει Άγιος Νικόδημος, άρπαξαν οι νεφέλες τους Αποστόλους, από όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονταν, τους άρπαξαν σαν αεροπλάνα και τους μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ. Και έπεφταν, λέει, σαν βροχή από τα νέφη οι Απόστολοι στην περιοχή της Γεθσημανή για να τιμήσουν την Παναγία. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και γράφει όταν αναφέρει για το δάσκαλό του το εξής ο Άγιος Διονύσιος. Εκεί λέει στην ιεροτελεστία που κάνανε στην κηδεία της Παναγίας, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομισθών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος εαυτού και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων και προπάντων ον οικούιετο και εωράτο και γινώσκετο και όχι γινώσκετο, θεόληπτος ειν και θείος υμνολόγος κρινόμενος. Ο Άγιος Ιερόθεος, λέει, μετά τους Αποστόλους, ήταν εκείνος ο οποίος τιμούσε και δοξολογούσε την Παναγία. Όλος εκδημών και εξιστάμενος σε αυτού, σαν να ήταν ένας ο οποίος, ενώ μπροστά του είχε το αισθητό σώμα της Παναγίας, ταυτοχρόνως ήταν και ένας που είχε έκσταση, σαν να είχε αρπαχθεί ο νους του στον ουρανό και λάμβανε από εκεί πληροφορίες, ψαλμωδίες και τις μετέφερε στην Παναγία. Εκδημών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος σε αυτού, σαν να βγήκε από τον εαυτό του και άρχισε να ψάλει για την Παναγία. Υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων. Είχε ψάλματα τέτοια, ύμνους τέτοιους, που όταν λένε οι πατέρες ότι κάποιος πάσχει τα θεία, εννοεί ότι υφίσταται από την θεία, ας πούμε, κοινωνία, μια ειδική ενέργεια. Όσο όταν λέμε βαστάζω ένα βάρος, πάσχω το βάρος, έτσι, το βαστάζω το βάρος. Αυτή την έννοια έχει το πάσχει εδώ πέρα, πάσχων, όπως λέει, κοινωνίαν. Τα υμνούμενα, αυτά τα οποία υμνούσε την Παναγία ο Άγιος Ιερόθεος, τα υμνούσε πάσχων τα θεία, δηλαδή έχοντας μια έκσταση, μια κοινωνία με την Αγία Τριάδα, με τον κόσμο των αγγέλων, και ήταν πρώτος που ακούόταν στην δοξολογία και στην υμνολογία και πρώτος εγινώσκετο και ούτε εγινώσκετο. Δηλαδή, ενώ ορατά ξέρανε ποιος ψάλλει, ήταν γνωστό ποιος ψάλλει, ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ο Ιερόθεος, αλλά ταυτοχρόνως αόρατα δεν ξέραν ποιος ψάλλει, ούτε γινόσκοτο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτός είναι που ψάλλει, ανθρωπίνος, ή υπάρχει κάποιος άλλος πίσω από αυτόν που οι άλλοι δεν τον βλέπουν και τον βλέπουν μόνο οι αόρατες δυνάμεις. Γι' αυτό εδώ τον ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θεόληπτον και θείον υμνολόγων. Τον έκρινε δηλαδή ότι ήταν θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Θεόληπτος σημαίνει αυτός που προσλαμβάνεται από το Θεό. Δηλαδή αυτός που αναλαμβάνεται από το Θεό. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, είχε μια έκσταση, προσλήφθηκε η ύπαρξή του όλη από το Θεό, γι' αυτό και ό,τι έβγαζε από το στόμα του ήταν θεία υμνολογήματα και τον ονόμασε θείον υμνολόγων. Βέβαια αργότερα τα κείμενα αυτά του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 1ο αιώνα και επειδή τα κείμενα του Αγίου Διονυσίου είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς και χρειάζονται ειδικοί μύστες, δηλαδή που να ξέρουν από τα θεία για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα θεία νοήματα που έβγαζαν οι Άγιοι από το στόμα τους. Να δούμε τώρα τι λέει ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. Έχει μια διήγηση κι αυτός, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων είναι σύγχρονος με τον Άγιο Μάξιμο και ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Και έχει μια εξιστόρηση για την κοίμηση της Παναγίας και την ερωτελεστία. Μετά την κοίμηση, λέει, της Θεοτόκου και την τοποθέτηση του σώματός τους στον τάφο, αναστήθηκε το σώμα με την ενέργεια του Θεού και η Θεοτόκος αναλύθηκε στους ουρανούς. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μόδεστος φαίνεται καθαρά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Θεοτόκος ζωοποιείται υπό αυτού, δηλαδή του Χριστού. Σύσσωμος εν αυθαρσία εις αιώνας. Προσλαμβάνεται όχι μόνο η ψυχή της Παναγίας, αλλά και το σώμα, σύσσωμη. Και βρίσκεται πλέον εν αυθαρσία, ψυχοσωματικά, εις τους αιώνας. Την προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός κοντά του, με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μόνον αυτός γνωρίζει, ως αυτό μόνο έγνωστε. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει πώς παρέλαβε τη μητέρα του στον ουρανό. Και την ενέδισε, λέει, αυθαρσία, σύσσωμον, σώμα και ψυχή δηλαδή, την ενέδισε αυθαρσία και υπερενδόξως εδόξασε και την δόξασε πάνω από όλους. Γι' αυτό και ονομάζεται τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Δηλαδή έλαβε τη μεγαλύτερη δόξα που θα λάβει που στο μέλλον οποιοδήποτε άλλος Άγιος ή άνθρωπος. Έτσι αυτή που γέννησε τη ζωή, δηλαδή τον Χριστό, σήμερον προς αυτήν την ζωή πεπόρευτε. Σήμερα λέει αυτή που γέννησε τη ζωή του Χριστού πορεύεται και προχωρεί προς αυτή τη ζωή τον αιώ της. Οδηγουμένην και δωροφορουμένην από ουράνια στρατεία Αγίων Αγγέλων. Έχει και ένα άλλο ρήμα εδώ που λέει ο Άγιος Μόδεστος για την Παναγία που είναι πολύ ωραίο. Μετεφυτεύθη, λέει, ως αν αποδόξες εις δόξαν, γιατί και εδώ είχε δόξα η Παναγία μετά την Ανάσταση Κυρίως του Χριστού, αλλά έχει γίνει μια μεταφύτευση σε μια άλλη δόξα, τη δόξα του ουρανού, επίσης βρήκαν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για την Παναγία. Την ονομάζουν Φαεσφόρο Ανατολή. Φαεσφόρο Ανατολή και οικία του Υιού αυτής. Οικία, κατοικία δηλαδή του Υιού της. Όπως έγινε ο Υιός της κατοικία της Παναγίας πριν γεννηθεί, έτσι τώρα γίνεται αυτή κατοικία του Υιού της. Και αυτή η Φαεσφόρος Ανατολή, Φάος ξέρετε είναι το φως, Φάος σημαίνει φως. Φαεσφόρος Ανατολή είναι αυτή η Ανατολή που φαίνει πριν έρθει ο ήλιος. Πώς το λέμε αυτό, στην ελληνική γλώσσα, λικαυγές. Έτσι, λικαυγές. Η αυγή που λέμε.

πολύ καλά την παράδοση της Εκκλησίας και παρουσιάζει με γλαφυρό, μάλιστα με θεολογικό ποιητικό τρόπο, παρουσιάζει λεπτομέρειες από την κατάσταση της κηδείας της και γράφει για τη μετάσταση ότι ήταν μια ευσεβής μετόκιση, άλλαξε μια κατοικία από την ένδοξη εδώ της γης, πήγε στην ενδοξότερη του ουρανού, από τον τίδε μετεφυτεύθη, μετοκίστη εν τιάνο Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, από εδώ πάρθηκε η Παναγία και μεταφυτεύθηκε και μετόκισε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Θα δούμε τώρα πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, που έγραψε για την Παναγία πολλά ωραία πράγματα και την ύμνησε και στους ύμνους της. Λέγει λοιπόν τα εξής: πράγματι προκαλούσε δέος αυτό που έβλεπαν η ζωηφόρος νεκροφόρος. Η ζωηφόρος νεκροφόρος. Από μια μεριά ήταν νεκρά και από την άλλη μεριά ανέπεμπε ζωή. Η θεόμηλος άφωνος. Αυτή που μίλαγε τα θεία, και μια στιγμή τη βλέπουν άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν σε κυβωτό μέσα στη μήτρα της τη ζωή, νεκρή και άπνος κειμένη επικλίνης. Φανταστείτε τώρα τους Αποστόλους, την πείρα που είχαν για την Παναγία, να τη βλέπουν τώρα σε μια άλλη μορφή, να αντιλαμβάνονται μια άλλη πείρα, την ζωή να τη βλέπουν νεκρά. Αυτά, αν και ξένα για τη φύση, όχι όμως μια άξια θαυμασμού. Υπήρχαν νοητά μυστήρια, γι' αυτό μπορεί να βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο νοερό στα θεία. Την ώρα που βλέπει κανείς ένα νεκρό, αμέσως πρέπει να μπει ο νους του ότι αυτός ο νεκρός δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος προλίγο ήταν κοντά του και να κατήντησε σε τέτοιο, ας πούμε, κατάντημα. Αμέσως ο νους του πάει στην ελπίδα της Αναστάσεως. Όπως λέει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, εδώ είναι τα τσόφλια και από τα τσόφλια βλέπουμε ότι πέταξε ένα πουλί στον ουρανό. Βλέποντας λοιπόν ένα νεκρό, ο νους μας αμέσως πάει στην άλλη ζωή, δηλαδή στη μεταφύτευση του ανθρώπου στην άλλη ζωή. Αυτά είναι ξένα και παράδοξα και είναι μυστήρια τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα αντιληφθεί κανείς παρά μόνο νοερός και κυρίως καρδιακά με την πίστη του στο Θεό. Και έχει εδώ μερικές αντιθέσεις που αναφέρει στην Παναγία: τόκος και παρθενία, ξένων της ανθρώπους, που λέει η παιδοποιία σε σένα Παναγία μου. Γιατί ήσουν παρθένος. Ξένων της παρθένης η παιδοποιία. Επίσης έχει και μερικές άλλες αντιθέσεις: λόγοι προνοίας και κρίσεως, υπεροχής και υφέσεως, μεγέθους και ταπεινώσεως. Ενώ βλέπουμε μια Παναγία που η πρόνοια του Θεού την έβγαλε στα ύψη, για μια στιγμή τη βλέπουμε να έρχεται σε τέτοια ταπείνωση όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, στο φέρετρο. Εκεί μορφή σώματος που απομαυρώνει, που αμαυρώνει τις ακτίνες του ηλίου. Εκεί αΐζω ως νητό της. Στην Παναγία βλέπουμε μια συνεχή αΐζωη, δηλαδή ζωντανή θνητότητα.

0: περιβάλλωσα με φως τις όψεις αυτών που την βλέπουν. Πλούτος εκεί που πληρεί τον ουρανό και τα επίγεια, θέαμα κενών και πάντων θεαμάτων αξιολογότατων. Τι είναι αυτό το μητρό θεοστήνωμα που κοίτα επάνω σε στρώμα, εκ του οποίου έχει προέρθει Θεός, φέρον με χαρά την δική μας φύση και την μορφή ανθρώς, και ανακεφαλαιώνοντας μέσα στο οποίο θεώθηκε, αφού αναμορφώθηκε το φύραμα της απαλλαγμένης από τα αγίαινα φύσεως, και το θέαμα βέβαια, λέει ο Άγιος εδώ, είναι αυτό. Και έτσι έχει, και ίσως ανώτερο από ότι εμείς με μετριότητα διαπραγματευόμαστε. Ο ύμνος όμως ποιος ήταν, και τα εμνούμενα πια, ο Χριστός ας έρθει και ας μας δώσει λόγο, ως λόγος της σοφία και δύναμης, και ας οδηγήσει το νου μας στα φωτεινά των θείων εμνοδιών αποβγάσματα. Με αυτά ας ισχυροποιείται διαπαντός η διάνοιά μας, και από αυτά ας φωτιστούμε και ας συγκρατηθούμε κοντά σε αυτόν τον Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Άγιος λοιπόν, βλέποντας αυτές τις αντιθέσεις, αφήνει τον νου του στον ουρανό για να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα μυστήρια, τα οποία καμιά λογική δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καταγράφει σε μια ομιλία του την παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας, και με το κύρος του, όντας ένας μεγάλος δογματικός θεολόγος, ερμήνευσε την παράδοση των πατέρων και χρησιμοποιεί και στον ομαλό και στον ποιητικό του λόγο γεγονότα που έγιναν κατά την εξώδια ακολουθία της Παναγίας. Κάνει λόγο για τελεσθέντα θαύματα που έγιναν πάνω στην Ιερά Μητέρα του Θεού. Αυτά, λέει, τα οποία, όπως κοινώς λέμε, πες εκ πατρός άνωθεν παρελήφαμεν. Αυτά τα οποία παραλάβαμε εμείς τα παιδιά από τον πατέρα μας. Πρόκειται για την παράδοση που παραδίδεται από τον πατέρα στα παιδιά, δηλαδή την παράδοση από στόμα σε στόμα. Και σαφώς εδώ αναφέρεται στην παράδοση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως διασώζεται στους ερευνητές Αγίους Πατέρες, κυρίως τον Άγιο Σοφρόνιμο των Ιεροσολύμων και τον Άγιο Μόδος των Ιεροσολύμων, και εν συνεχεία τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είναι παράδοση ολοκλήρου της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που κατέληξαν αυτή την παράδοση ήταν οι Προτεστάντες. Επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα Θεία Μυστήρια, δεν μπορούσαν να τα προσεγγίσουν με την ορθοφροσύνη τους, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την επιστημονική τους έρευνα στις γραφές, αντιμετώπισαν στα Θεία Μυστήρια μια λογική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε λογική που να ερμηνεύσει τα Θεία αυτά μυστήρια που αναφέρονται και στις γραφές, αλλά κυρίως στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν αρνούνται μόνο την παράδοση της Εκκλησίας μας οι Προτεστάντες, αρνούνται και όλη την παράδοση των Θείων Μυστηρίων της Καινής Διαθήκης. Δεν δέχονται και μπορούν να κατανοήσουν τη μεταμόρφωση, δεν μπορούν να κατανοήσουν την Θεία Αποκάλυψη στον Ιορδάνη ποταμό, τη Φωνή του Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα περιστερά. Δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα Θεία Μυστήρια και την Ανάσταση ακόμη, την αναφέρουν επειδή την αναφέρει το Ευαγγέλιο. Στο βάθος δεν την τιμούν οι δικοί πολύ την Ανάσταση, γιατί προσκρούει τη λογική τους. Μετά το διαφωτισμό κυρίως, που όλα τα προβλήματα προσπαθούν στη Δύση να τα λύσουν με τη λογική και με την επιστήμη, έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη στα μυστήρια του Θεού. Η Ορθοδοξία όμως δέχεται αυτά τα μυστήρια και τα απολαμβάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και η Παναγία είναι εκείνη η οποία δρά μέσα στην Ορθοδοξία μέχρι σήμερα θαυματουργικά. Για να δούμε τι θαύματα μας λέει εδώ ο Άγιος Δαμασκηνός. Το πρώτο θαύμα που αναφέρει εδώ είναι ότι στην εξόδιο ακολουθία παραδέθηκαν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης. Ως αλλοιείς είχαν πάει να αλλιεύσουν ψυχές αντί για ψάρια, όπως τους είπε ο Κύριος, και κατά την ώρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου ήρθαν με θαυματουργικό τρόπο, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Οι δίκαιοι και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, οι άγγελοι, και πως όλοι αυτοί ευνούσαν τον Θεό και την Θεοτόκο. Ποιος τι έβλεπαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή? Δεν ήσαν μόνο οι Απόστολοι που ήρθαν από τα πέρατα της Οικουμένης, αλλά και οι προφήτες και οι άγγελοι ήσαν κατά την εξόδιο ακολουθία της Παναγίας. Περιγράφει τους λόγους που έλεγαν ο Αδάμ και η Εύα οι προπάτερος του γένους, που την ευχαριστούσαν γιατί τους ελευθέρωσε από την παρακοή που έκαναν. Οι προφήτες γιατί επαλήθευσε τις προφητείες τους και τους ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου. Το πλήθος των Αγίων, μεταξύ των οποίων και οι Απόστολοι, που την παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους, αφού αυτή είναι η παρηγοριά τους. Όμως επειδή έβλεπαν την Θεομήτωρα προς την εκβίωση σπέβδουσαν, εντάξει ωραίες εκφράσεις, επειδή έβλεπαν την Παναγία λέει, σπέβδουσα προς την εκβίωση, δηλαδή να βγει από αυτό το βίο, έσπευδε, ήθελε να μπει σε ένα άλλο βίο, ότι δηλαδή έσπευδε για την εξοδό της από τη γη, άρχισαν να την ευνούν συνεχώς. Με έκσταση, όχι απλώς όπως κάνουμε εμείς ένα νεκρό, με φυσικές έτσι εκδηλώσεις που κυρίως επικρατεί η λύπη, αλλά δεν λέει με έκσταση, που σημαίνει με μια μορφή ενότητος ορατής και ορατού κτήσεως, που την αισθάνονται μόνο αυτοί που έχουν μέσα τους το Θεό. Βλέπουν δηλαδή την ενότητα της ορατής και της ορατού φύσεως. Επίσης, μιλάει εδώ ο Άγιος Δαμασκηνός για την ειλικρινή και άμωμον ψυχήν που την παραλαμβάνει ο ίδιος στα χέρια του. Και έχει ένα διάλογο εδώ μεταξύ Παναγίας και Χριστού. Ο Θεοτόκος λέει ότι με παραδίδει το πνεύμα της στα χέρια του και του ζητά να δεχθεί την αγαπητική σε αυτόν ψυχή της, την αγαπητή σε αυτόν ψυχή της, που την διατήρησε άμεμπτη, αλλά και του παραδίδει και το σώμα της και δεν θέλει να το αφήσει στη γη. Και λέει ας πούμε η Παναγία, «Συ το αιμόν σώμα και ούτε γη παραδίδομαι». Εγώ λέει «Σε σένα παραδίδω το σώμα μου, όχι στη γη». Και του ζητά να πάρει κοντά του το σώμα της που το έκανε κατοικία του και το φύλαξε παρθένο από τότε που γεννήθηκε, ώστε να συγκατοικήσει μαζί του. Και έχει μια λέξη εδώ, για να είναι μαζί του συναίσθιον. Το σώμα να έχει την ίδια αιστεία, συναίσθιον. Είδατε ωραίες λέξεις έχει ελληνική γλώσσα. Με μια λέξη φτιάχνει μια ολόκληρη κατάσταση. Του λέει ότι βιάζεται να πάει κοντά του. Προσέγαρε πήγομε. Τον προσεμέα διαστάτος του πατρός καταφυτίσαντα. Εγώ λέει επήγομε, βιάζομαι να έρθω σε σένα κοντά. Σε ποιον? Αυτόν προς αυτόν που έστειλε εσένα αδιαστάτος, δηλαδή με ένα τρόπο χωρίς διαστάσεις. Ο αχώρητος παντή, πώς αχωρεί θα εργαστεί. Η διάσταση του αχωρήτου δεν μετριέται. Και πώς χωρείται όμως σε μια μικρή διάσταση, σε μια γαστέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Και τέλος λέει, τον παρακάλεσε τον Χριστό, προτού την πάρει, να ακουμπήσει τα χέρια της επάνω στους Αποστόλους και να προσθέτει ευλογία στην ευλογία. Ο Παρθένος λέει, ψώνοντας τα χέρια της, ευλόγησε τους παρευρισκομένους και είπε τα ανωτέρω λόγια, αλλά και άκουσε τα εξής λόγια από τον Χριστό. Δεύτε είναι του Ψαλμού τα λόγια. Δεύτε η ευλογημένη μου μήτυρ εις την ανάπαυσή σου. Ανάστα, ελθέ η πλησίον μου, η καλή εν γυναιξή, ότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, ο καιρός της τομής έφθεσε, καλή η πλησίον μου, και μόμο σου και έστειν εσύ, ως μη μύρον σου υπέρ πάντα τα αρώματα. Αυτό είναι από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων, που προφητεύει για την Παναγία. Τότε εξελίχθηκαν, λέει, τα γεγονότα που περιγράψουμε πιο πάνω και άρχισαν να ακούγονται όλες οι μνωδίες των αγγέλων που ανέβηκαν αυτοί και αυτοί μαζί με την ψυχή της Θεοτόκου μέχρι τον βασιλικό θρόνο και κύκλωσαν το Άγιο Σώμα με ύμνους αγγελικούς. Όσοι εκείνη την ώρα παραστέκονταν στο θείο και ερώτατο σώμα με φόβο, πόθο και δάκρυα γαλιάστος, αγκάλιαζαν το πανόλβιο σκήνομά της. Κατασπάζονταν με όλα τα μέλη του σώματός τους το ιερό σκήνομα και το έβαζαν στο σώμα της. Τότε γέμιζαν από αγιασμό και ευλογία. Έγιναν και πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενειών και απελάσεις δαιμόνων. Οι Απόστολοι τύλιξαν το σώμα της με καθαρά σενδόνια, έβαλαν μοίρα και με κεριά και άσματα μαζί με τις αγγελικές υμνοδίες το οποίο είχαν στη Γεθσημανή όπου και το ενταφίασαν. Αλλά έχει και ένα άλλο θαύμα εδώ που έγινε κατά την ώρα της μεταφοράς του σώματος στη Γεθσημανή. Καθοδόν, λέει, προς τη Γεθσημανή, ένας Εβραίος, δούλος της αμαρτίας και της πλάνης και όργανο του διαβόλου, θέλησε να ατιμάσει το μακάριον σώμα της Θεομήτωρος. Αλλά τα χέρια του, λέει, κόπηκαν. Όμως, αφού μετάνιωσε και πίστευσε, έγινε υγιής. Όταν η Ιερή Πομπή έφτασε στη Γεθσημανή, υπήρξαν πάλι ασπασμοί, περιπτύξεις και εγκόμια, ιερή ύμνη, χαιρετισμοί, δάκρυα και υδρότες, τα οποία συναγωνίζονταν τα ποτάμια και από την αγωνία και από το φόβο. Και αφού το Πανάγιον Σώμα τέθηκε στο μνήμα, από εκεί, τρεις ημέρες μετά, προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Λέγοντας αυτή την ιστορία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που την παρέλαβε, όπως λέει, από την παράδοση των Ιερουσαλημιτών πατέρων, στη συνέχεια αναφέρει όλους τους θεολογικούς λόγους που, για τους οποίους έπρεπε να αναστηθεί η Παναγία και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεολογία της Εκκλησίας μας η μετάσταση της Θεοτόκου στους ουρανούς. Δεν την αναφέρουν όμως οι γραφές για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ Αναστάσεως Χριστού και Παναγίας. Γι' αυτό και την τύλιξαν την Ανάστασή της μέσα στη λέξη μετάστασης. Η μετάσταση κρύβει κοίμηση, ανάληψη, κοίμηση, ανάσταση, ανάληψη. Έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε αυτό το σώμα που δέχτηκε το θεοφόρο σώμα του Χριστού, να γίνει αυτή η πράξη πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι το πρώτο αντίτυπο, που σας έλεγα κι άλλοτε, το πρώτο αντίτυπο της Αναστάσεως του Χριστού σαν πρώτη επαλήθευση της Αναστάσεως για μας. Αυτό τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας από μας όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία. Να μην σας κουράζω περισσότερο. Πολλά έχει να πει η πατερική θεολογία και παράδοση για την Παναγία μας, και όποιος θέλει να βρει βιβλία να διαβάσει, αλλά δεν χρειάζεται, μου φαίνεται, να διαβάσει. Την έχουμε τιμήσει τόσο πολύ την Παναγία που ο καθένας από μας, όταν μας συμβαίνει κάτι, πρώτα την Παναγία επικαλούμαστε και μετά την υπόθεση του Χριστού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε αυτή την παράδοσή μας. Ας τιμήσουμε τη Μητέρα του Θεού μας όσο τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό, και δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα. Όχι μόνο δεν έχουμε να πάθουμε, αλλά έχουμε και ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η Παναγία ως άνθρωπος κατανοεί πιο πολύ εμάς και είναι έτοιμη να σώσει κάθε έναν από εμάς με όλη την διάθεσή της και την αγάπη της που διαθέτει για το ανθρώπινο γένος. Αυτά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε όλη την οικουμένη της Ελλάδας. Γράφει για την Παναγία, το βλάχο είναι το. Να πάτε.
1: Για την Παναγία, το βλάχο.
0: Ναι, ναι. Πολύ βλάχο. Ότι άγιος
1: δεν είσαι στο σύγχρονο
2: στον Αγωστό, δεν το ξέρω. Σήμερα με τα πρακτικά σου, παιδιά, φωτογραφίες, και εμείς χάσαμε το γέροντά μας γρήγορα.
0: Ποιον?
2: Το πατέρα Παναγιώτη Καραγιάννη. Στα Ξάρτησε πάνω με τα πνευματικό μου.
0: Αν τον αναπαύσω, αυτό
2: είναι γιορτά. Ζήσαμε μαζί με εσάς και...
0: Άστε καλά, άστε καλά. Καλό, άστε καλά. Παναγία μαζί σας, καλή δύναμη. Άντε Μαρία, χρόνια πολλά και εμείς χαρήκαμε. Καλή δύναμη.
3: Σας δούμε πάλι, με πάλι.
0: Θα μας δείτε, ναι, θα μας δείτε. Καλό Γιάννη, άστε καλά. Δημήτρη, πώς είσαι, γερός, εντάξει, αντέχεις ακόμα.
2: Δεν
0: το έχω πολλά. Άντε, να είστε καλά. Κάμα ρωτήσατε, παιδιά, λέει, για την Τουρκία που τους κρατούσαν. Ναι, ναι, ναι. Άσε, καλό. Καλό, πώς σε λένε. Κωνσταντίνα, μπράβο, Κωνσταντίνα. Άστε καλά. Άντε, Γιαντάνια, καλό να περάσετε. Σε πολλές μέρες.
4: Θα σας το επιθυμίσουμε πάλι να έρθετε, έτσι.
0: Ναι, μια μέρα να θα είναι απόγευμα. Να δεν σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά για όλα, για όλα. Να είστε καλά. Καλό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Και καλό, να είστε καλά. Να είστε μαζί.
5: Αου είπαμε, αου είπαμε.
0: Αου είπαμε.
4: Είμαι το παιδί.
0: Πάει. Τι θα φας. Πάρε, τι θα
2: φας.
0: Για πολλά βαγγελία, να είστε καλά. Τι λέει το παπιόν, καλά, εντάξει. Καλό, χρόνια πολλά, να είστε καλά, Παναγία μαζί σας. Πολλά, να είστε καλά.
5: Αυτά που μας είπατε τα διαβάζω, τι θα λέγατε εσείς από...
0: Άλλο διάβαζα, λένε, εγώ.
5: Γιατί αν τα είχατε γραμμένα από τα τσοκατή, θα ήθελα πολύ να τα έχετε.
0: Υπάρχει αυτό το βιβλίο, θα τα βρείτε.
5: Πάρα πολύ μ' άρεσαν και... Πάρα πολύ, θέλετε μέσα ψυχή.
0: Είναι παράδοση, εγώ ξέρω. Πάρα πολύ. Εσύ παντρεύεσαι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, άντε με το καλό, με το καλό, με το καλό, να ζήσεις, άντε, και στα δικά σου, στα δικά σου, και στα δικά σου, να είστε καλά, πώς είστε καλά, ετοιμάζεστε όλες, άντε.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσω με. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου στην αδικίαν, λαλήσου οι πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσα το ου, χι ακούει, ή ο πλάσα των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ό να παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενοι αυτοί πάντες η ευθύστη καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος εβοήθησέ μοι, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράνε χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν τις έθνες ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή της ους αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων νησείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Οτα μη κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν σιό μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντας τους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσι, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίση νάσο μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρός με, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής, και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ού και στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνυή. Ού κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ναι δίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως τεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λύνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε των νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομία ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδική σε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών.
1: και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκυναν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσαν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαόν κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
2: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα, και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών, εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξηλάσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθησαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μιάνθια τη έργη αυτών, και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριο επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτού ει χείρα εχθρών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντε αυτού, και έθλιψαν αυτού οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρα αυτών. Πλεονάκησε ρίσατο αυτού, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. και εμνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ουκ είναι βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακή ετίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκε σμίκρινε και ολιγόθησαν και εκακόθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης υπάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και ευοήθησε πένητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχίσι ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγοι, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθη καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτω σαν η μέρη αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτω σαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτω σαν η ή αυτού και επαιτησάτωσαν. Εκβληθήτω σαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστή πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτω σαν αλότριοι του πόνου αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολόθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξη αυτό, και ούκη θέλησε ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσετε. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η 75η εκπομπή. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια

0: Αυτής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκινήσαμε και συζητήσαμε και λίγο αναλύσαμε το γεγονός, το κορυφαίο της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, μιας και βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά αυτήν την εορτή και πριν την απόδοση αυτής. Είχαμε πει για τρία κύρια σημεία. Το ένα ήταν ότι η μεταμόρφωση έγινε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού και τι σήμαινε αυτό και τι σημαίνει για μας. Το δεύτερο ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μεταμορφώθη πάνω σε ένα υψηλό βουνό και τι σήμαινε και τι σημαίνει για μας αυτό. Και το τρίτο ότι έλαμψε το φως, το πρόσωπο του Κυρίου όπως ο ήλιος και τα ενδύματά του σαν το φως. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς. Πάμε λίγο τώρα να δούμε άλλα 3-4 σημεία στη σημερινή εκπομπή. Έλαμψε λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του άστραψαν σαν το φως του ήλιου. Και λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αυτό που εμένα μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Ας με συγχωρέσει ο Χριστός, αλλά νιώθω ότι δεν μεταμορφώθη ο Κύριος υπό την έννοια ότι ήταν κάπως και έβγαλε τα ρούχα και βάλα άλλα ρούχα και ήταν αλλιώς. Πιο πολύ για μένα αυτό που εμείς λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού είναι η αποκατάσταση. Η εμφανισιακή, ας το πούμε έτσι από την πλευρά των Αποστόλων και ημών των ιδίων, η εμφανισιακή αποκατάσταση του Ιησού Χριστού. Ήταν αποκατάσταση Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος, φορώντας το μανδύα, το χιτόνα, τα σανδάλια, δεν ξέρω τι άλλο φορούσε στην καθημερινότητα. Ήταν μέρος, η μορφή που είχε και αυτό που βλέπαν οι άνθρωποι, ήταν αυτό που εκείνος είχε αποφασίσει ως μέρος της δικής του κένωσης, αυτό το κατέβασμα, αυτό το άδειασμα, τη πράξη, η ίστατη πράξη ταπείνωσης, το μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου, δεν ήταν μόνο θέμα απόφασης να περάσει το πάθος, να πιει το ποτήρι του θανάτου, κάτι το οποίο δεν δημιούργησε ποτέ ο ίδιος και δεν είχε σχέση και με αυτό το θάνατο. Ήταν όλο αυτό το πακέτο της παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας, ήταν το μη κανονικό, να το πούμε έτσι, ήταν το μη συνηθισμένο. Η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού στα 3-4 χρόνια που τον γνώρισαν οι άνθρωποι μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό δεν ήταν το νορμάλ, να το πούμε, να το καταλάβετε. Το νορμάλ ήταν αυτό που είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήταν το νορμάλ. Αυτή ήταν η παγιωμένη κατάσταση της εμφανίσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό του αρμόζει. Έτσι, αυτό άρμοζε. Έτσι είναι ο Κύριος. Αν μας αφήσει να το δούμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε έτσι. Ή κάπως έτσι, ή τόσο όσο μπορώ να το αντέξω. Αν αντέξω πάρα πολύ θα το δω πραγματικά όπως τον είδαν οι Απόστολοι στο όρο Σταβόρ. Και άρα λοιπόν ο Κύριος δεν μεταμορφώθη, ο Κύριος αποφάσισε να αποκαταστήσει έστω για τις λίγες στιγμές εκείνες στα μάτια των Αποστόλων τη μορφή του για να δουν οι Απόστολοι ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Μετά έρθε η μεταμόρφωση, είναι ίσως το ανάποδο. Εντάξει, το αξιοπρόσεκτο και άξιο να αναρωτηθούμε πραγματικά ποιο είναι το κατέβασμα του Κύριου, πόσο κατέβηκε, από πού κατέβηκε. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και μετά από λίγες στιγμές ο ίδιος άνδρας μπροστά μας με το γενάκι του, με το μαλλί του, με το μανδύα του, τον σκονισμένο από τα χώματα του Θαβορίου όρους, με τα σανδάλια του, με. Άρα λοιπόν οι τρεις Απόστολοι εκείνη τη στιγμή είδαν τον Κύριο να έχει αποκατασταθεί, να εμφανίζεται στην πραγματική του διάσταση. Άρα λοιπόν και το γεγονός της μεταμορφώσεως για μας τους ιδίους σήμερα και για όλους τους ανθρώπους που προηγήθηκαν και που θα έρθουν είναι ένα γεγονός υπέρβασης. Αυτό που ο Κύριος λέει, λέει ότι εγώ σας ζητάω να ζήσετε εν εμή τη ζωή σας και σας λέω ότι αυτό θα έχει απτά αποτελέσματα. Θα το δείτε στη ζωή σας χαρακτηριστικά, τη μεταμόρφωσή σας θα την δείτε και θα δείτε ότι θα μεταμορφωθείτε σε μια κατάσταση που θα είναι εντελώς παρόμοια με αυτή που είχε ο Αδάμ και η Εύα προτού πέσουν, προτού φύγουν από τον Παράδεισο. Διότι αυτή η κατάσταση είναι αυτό για το οποίο ήρθατε σε αυτή τη γη. Αυτός ο προορισμός αποτελεί τον στόχο. Εγώ γι' αυτό ήρθα στην γη και θυσιάστηκα, για να σας ξανατραβήξω πίσω εκεί όπου ανήκετε, να πάτε στην πραγματική σας πατρίδα πίσω. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση του Κυρίου δεν ήταν μία πράξη μόνο για να δουν οι Απόστολοι και εμείς τι εστί Ιησούς Χριστός. Είναι και ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα για να μεταμορφωθείτε από μένα φυσικά, αλλά να το θέλετε να αγωνιστείτε και εγώ θα σας μεταμορφώσω, αλλά στην ουσία θα σας αποκαταστήσω σε αυτό στο οποίο πραγματικά ανήκετε. Και άρα λοιπόν όταν μιλάμε για αρχή μετανοίας, όταν μιλάμε για εν Χριστώ ζωή, όταν μιλάμε για άσκηση, για νύψη, για τελειωτικό προορισμό, για αγιότητα και ούτω καθεξής, μιλάμε για μεταμόρφωση, μιλάμε για μεταμορφώσεις. Ποια μετάνοια δεν έχει μεταμόρφωση? Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι ζει εν μετανοία όταν δεν έχει μεταμορφώσεις? Δεν είναι δυνατόν. Είναι αυτό το πνευματικό ανέβασμα που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση είναι κεφάλαιο μέγα για τη ζωή μας και απαραίτητο, και χωρίς αυτή τη μεταμόρφωση δεν μπορούμε να λέμε ότι πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού πάντοτε στα λιμέρια εκείνα τα πνευματικά που πρέπει να είμαστε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος στη δική μου τη συνείδηση μεταμορφώνεται μένα, αλλά στην ουσία αποκαθίσταται η εικόνα του στην πραγματική εικόνα, σε αυτό που πραγματικά είναι. Το δεύτερο για σήμερα: εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής έχει ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον νόμο, την πεντάτευχο, την Τωρά που λένε οι Ιουδαίοι. Ο Ηλίας ένας από τους κορυφαίους των προφητών. Και γιατί εμφανίζεται ο Μωυσής με τον Ηλία? Πρώτον, διότι ο Κύριος, σαν να λέει στους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και σε όλους εμάς, ότι ιδού νόμος και προφήτε στο πρόσωπό μου επιβεβαιώθηκαν. Νόμος και προφήτες στο πρόσωπό μου εκπληρώνονται. Νόμος και προφήτες, το θεμέλιον από εκεί και ύστερα χτίζω. Και όπως λέει και η φωνή που ακούστηκε από την Εφέλη που ήρθε και τους σκέπασε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν στο ιστορικό και χρονικό μετέχμιο μεταξύ του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης και του κόσμου της Καινής που έρχονταν εκείνη την ώρα, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι ξέραν από πριν και πως είχαν γαλουχηθεί από πριν, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πλήθη τα οποία, των ανθρώπων, τα οποία έπρεπε μετά να διδάξουν αυτοί, ότι έπρεπε να κάνουν αυτή την υπέρβαση και να βεβαιωθούν ότι, ξέρετε, ναι, έχουμε τα θεμέλια, έχουμε τον νόμο και τους προφήτες, αλλά αυτά τα θεμέλια, ενώ είναι σημαντικά και χωρίς αυτά είναι μη ολοκληρωμένο το κτίριο εκείνο που πρέπει να χτίσουμε μες στις ψυχές μας, αλλά από εκεί και ύστερα, από εκεί και ύστερα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε και ενισχύει τα θεμέλια, δίνει μια νέα διάσταση στα θεμέλια βάζοντας το σώμα του και το αίμα του, και από εκεί και πέρα χτίζει ο Χριστός. Ο Χριστός χτίζει και αυτόν να ακούμε. Δεύτερον, ο Μωυσής και ο Ηλίας τι εκπροσωπούνε? Ο μεν Μωυσής απέθανε. Πού είναι? Πού είναι ο τάφος του? Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και οι Ιουδαίοι ξέρουν. Δεν ξέρει κανένας πού είναι το σώμα του Μωυσή. Πες βέβαια πέθανε. Ο Ηλίας, πού είναι ο Ηλίας? Δεν πέθανε. Ο Ηλίας ανέβηκε στους ουρανούς και είναι ζωντανός. Πού είναι? Κανείς δεν ξέρει. Είναι ανάμεσά μας? Κανείς δεν ξέρει. Είναι με κάποια μορφή? Τον είδαμε κάποιοι από εμάς? Θα τον δούμε και δεν θα ξέρουμε ότι είναι ο Ηλίας? Κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο Μωυσής πέθανε, ο Ηλίας δεν πέθανε. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο φοβερές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης είναι εκείνες οι οποίες στέκονται ενώπιον του Κυρίου, και ο ένας συνδέεται με το γεγονός των και κοιμημένων εν Κυρίω ανθρώπων, και ο άλλος συνδέεται με το γεγονός της αιωνίου ζωής. Έτσι. Άρα θάνατος και ζωή είναι αυτά στα οποία είναι ηγεμόνας ο Ιησούς Χριστός, και στο θάνατο και στην ζωή. Τρίτον, τι κοινό έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μωυσής και ο Ηλίας? Έχουν ένα κοινό το οποίο δεν έχει κανένας άλλος από όλες τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής, αν δεν κάνω λάθος. Το κοινό είναι ότι και οι τρεις είναι οι μόνοι που αναφέρονται οι οποίοι νίστεψαν 40 μέρες, και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Άρα λοιπόν, ναι, το να λέμε ότι άνευ Ιησού Χριστού τίποτα είναι σωστό, απ' την άλλη όμως το να συνδράμουμε κι εμείς στο έργο του Θεού με το να θέλουμε, και το να θέλουμε να προσπαθήσουμε και το να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε, είναι και αυτό πολύ σπουδαίο. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν αγωνιστές. Δεν φοβήθηκαν, και παραφοβήθηκαν στη ζωή τους, και τρόμαξαν και κρύφτηκαν και παρακάλεσαν τον Θεό να μην σηκώσουν το φορτίο που τους έδινε ο Θεός. Κι όμως όταν ο Κύριος είπε θα το σηκώσετε, το σήκωσαν και με το παραπάνω. Ο Μωυσής έκανε τα λαθάκια του, και απλά η τιμωρία του ήταν τιμωρία. Και για μας το έκανε ο Θεός, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα. Η επίπληξη ήταν ότι θα τη δεις τη γη από μακριά, αλλά δεν θα πατήσεις αυτήν. Ο Ηλίας και αυτός, σαν μικρό πουλάκι φοβισμένο, ξαφανίστηκε πάνω στα βουνά γιατί έτρεμε την Ιεζάβελ. Άνθρωποι ήτανε. Πέραν όλων και όλων των θαυμάτων που κάνανε και ποιήσαν και τις πίστες που είχαν, ήταν άνθρωποι. Όμως ήταν τρομεροί αγωνιστές. Και αυτό φάνηκε. Δόθηκε από τον Θεό η χάρις το να μην φάνε και να μην πιούν 40 μέρες. Γιατί μόνος το άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Όμως θέλανε να το κάνουν. Θα μπορούσαν να το είχαν διακόψει από μόνοι τους αυτό και να πούνε, όχι, δεν πειράζει. Α, είδα εκεί μακριά ένα πιάτο με ένα ωραίο φαΐ, θα πάω να το φάω. Πεινάω. Δεν ήταν έτσι ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας. Τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος συνομιλεί με αυτούς τους δύο προφήτες. Είδαμε τα τρία σημεία του γιατί με αυτούς τους δύο προφήτες. Και για να δούμε όμως λίγο τι λέει η διήγηση του Ευαγγελίου για αυτό το γεγονός. Ότι συνομιλούσαν μαζί του οι δύο προφήτες και σε άλλη διήγηση στην Καινή Διαθήκη λέει ότι συνομιλούσαν μαζί του για αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των τριών μαθητών λέει στον Μωυσή και στον Ηλία τι θα γίνει. Αυτό μου θυμίζει μια φράση από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Κύριος, ο Θεός, δεν κάνει τίποτα χωρίς να το πει πρώτα στους προφήτες του. Αυτό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν ένας όντως προφήτης ή μία όντως προφήτης, προφήτηδα, δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Αν βγουν 10 που πούνε ότι ξέρεις, με φώτισε ο Θεός και θα γίνει τούτο, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ένας ή μία εκ των 10 να είναι όντως φωτισμένος από τον Θεό ή φωτισμένη από τον Θεό και να σου λέει προσέξτε, αν δεν αλλάξουμε θα γίνει τούτο ή εκείνο ή τ' άλλο. Το να πούμε όχι μωρέ, α βγήκε και αυτός, βγήκε και αυτή σαν όλους τους άλλους και να τους διαγράψουμε όλους, είναι λίγο επικίνδυνο. Ούτε και το να αποδεχθούμε όλους, αν έρθουν 2 και μας πούνε σε κοντινό χρονικό διάστημα σε λίγο θα γίνει τούτο και έρθει ο άλλος και πει σε λίγο θα γίνει κάτι άλλο άσχετο με το τύπο πρώτος, σίγουρα κάπου εκεί λες τώρα δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο από εβδομάδα σε εβδομάδα να αλλάζει γνώμη, έτσι. Άρα ή και, οι δύο είναι για να μην τους ακούς ή ένας από τους δύο λέει αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πόσο επαληθεύονται όλα τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι όπως είπαμε νόμος και προφήτε εκπληρώνεται στο πρόσωπό του, άρα και όλη η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνεται στο πρόσωπό του και άρα όλα τα οποία γράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη δεν πλησιάζουν, επαληθεύονται, ενισχύονται, υπογραμμίζονται από τα γενόμενα τα οποία Απόστολοι είδανε μπροστά στα μάτια τους. Και αυτό που ίσως ήξεραν κάποιοι εκ των Αποστόλων, οι πιο διαβασμένοι, οι πιο ψαγμένοι, ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα πριν πω το πώς στους προφήτες μου, το είδαν με τα ίδια στα μάτια. Για να έχουν πίστη ότι ναι, εγώ πλέον με το σώμα μου και το αίμα μου σε λίγο καιρό που θα χύσω θα είμαι εγώ αυτός που θα ιδρύσω την Εκκλησία επί γης και θα είμαι εγώ αυτός τον οποίο πρέπει να ακούτε και θα είμαι εγώ το θεμέλιο, πλην όμως δεν θέλω εσείς να κάνετε πέρα τον νόμο και τους προφήτες και εν ονόματι μόνο του δικού μου ονόματος και μόνο στο όνομά μου και μόνο επειδή θα λέτε ότι γνώρισα τον Ιησού Χριστό δεν έχω ανάγκη τίποτα άλλο. Θα τα δώσετε με όλα μια κλωτσιά και θα τα κάψετε τα βιβλία και θα πείτε δεν έχω ανάγκη τώρα ούτε τον νόμο τους προφήτες. Όχι. Και τον νόμο έχουμε ανάγκη και τους προφήτες έχουμε ανάγκη. Απλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στην εντελώς κατά πόλη την έννοια σωστή τους διάσταση. Άσχετα αν εμείς την καταλαβαίνουμε δεν την καταλαβαίνουμε. Όταν λέει ο Κύριος δεν θέλω να χαράζετε τα σώματά σας με σημάδια. Δεν θέλω να κάνετε τατουάζ. Λέει ο άλλος είναι κακό πάτερ να κάνω τατουάζ. Μα σου λέει ο Θεός δεν θέλω να κάνεις τατουάζ. Μα γιατί? Γιατί γάτα έχει ένα αυτή. Τι θα πει γιατί? Τι θα πει γιατί? Δηλαδή ρωτάς τον άλλον του λες, ξέρω εγώ, μην βάζει το γιο στην πρίζα. Άμα σε πει γιατί, τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο, τι να του εξηγήσεις. Τι να σου πω, μου το είπε ο ηλεκτρολόγος, του λες. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα με τον άλλον όταν σου λέει, του λες, ο Θεός είπε, μην κάνετε τούτο. Και λέω, ας, γιατί. Εντάξει, κάνω τι θες. Άρα λοιπόν, έρχεται ο Θεός και μας λέει, η Παλαιά Διαθήκη ισχύει, το ότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό μου, δεν καταργείται. Έτσι, δεν καταργείται. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα και στους Ιουδαίους και σε όλο τον κόσμο, ιδίως στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως στους εθνικούς, ότι ξέρετε, δεν θα έχετε δικαίωμα, εγώ δεν ήρθα εδώ για να πείτε δεν έχω ανάγκη Παλαιάς Διαθήκης, τέρμα. Και εκεί είναι που την έχουν πατήσει την πανανόφλουδα πάρα πολύ των χριστιανών της Δύσης, εκείνη που το έχουν χάσει. Διότι και στον τρόπο που λατρεύουν τον Θεό, στη λατρεία τους, και στα πιστεύω τους, έχουν πραγματικά χάσει ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να εξάγουμε από το γεγονός αυτό το κομβικό στη ζωή του Κυρίου, τη μεταμόρφωσή του. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, καλό είναι, λέει, να μείνουμε νόδε, να μείνουμε εδώ και να κάνουμε και σας κάνουμε και σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωσή και μια για τον Ηλία. Λοιπόν, με το σημερινό μυαλό ο αναγνώστης και γνωρίζοντας λίγο τις διηγήσεις όλης της ζωής του Κυρίου και έχοντας μια εμπειρία Θεού, γελάει. Δεν γελάει κακοπροαίρετα, αλλά γελάει. Σαν να λέει, τι ανοίγεις, δεν λες, ρε Απόστολε εκεί πέρα. Τι έβγαλες από το μυαλό σου. Ένιωσες λοιπόν αυτή την πληρότητα μες στην ψυχή σου, εξαιτίας λοιπόν του φωτός, του ακτίστου, και είδες με τα μάτια σου αυτούς τους οποίους είχες ακούσει και αυτές τις μορφές που είχες πλάσει μες στη φαντασία σου ως τις πιο σπουδαίες μορφές της παράδοσής σου, της ιστορικότητας του γένους σου, και τους βλέπεις μπροστά σου και προφανώς τα έχεις χάσει. Έτσι και σε άλλες διηγήσεις του της μεταμορφώσεις στα άλλα Ευαγγέλια λέει, δεν ξέραν τι λέγανε, τα χάσανε. Και πως είναι ένα μικρό παιδί το οποίο λέει σαν χλαμάρες από τη χαρά του, και καταλαβαίνεις πολλές φορές ένα μικρό παιδί ότι είναι πολύ χαρούμενο από τις βλακίες που λέει, ασταμάτητες, και γελάς μετά, γιατί μόνο αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα γέλιο ωραίο, πηγαίο. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνεις το παιδί χαίρεται και δεν ξέρει τι λέει. Δεν είναι λογικά αυτά που λέει. Λοιπόν, έτσι και ο Πέτρος από τη χαρά του, καφενός μεν για αυτό που ένιωθε, και αφετέρου διότι διεπίστωσε ο Πέτρος ένα ρηπείο φθαλμού, τι είχε και τι έχει, τι ζούσε και τι ζει. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν για παράδειγμα ζήσει κάτι παρόμοιο σήμερα, μπορεί όταν αυτό το όραμα θα φύγει από μπροστά του, πώς αυτός ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να επανέλθει σε αυτό που ήταν. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος ελαφρά την καρδία να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση, να εκτιμάει αυτά που εκτιμούσε στον ίδιο βαθμό, ή να εκτιμάει όλα τα οποία εκτιμούσε και να μην κάνει πέρα κάποια πράγματα και να μην αρχίσει να θεωρεί μάταια και επιβλαβή, όχι απλά μάταια, πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος και άλλοι μαθηταί δύο, σαν μικρά παιδιά άρχισαν τα χαζά, τις ανοησίες, από τον ενθουσιασμό τους, από την πληρότητα στην ψυχή τους. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και κάτι, όταν γνωρίζει τον Χριστό, έχει κάτι μεταξύ ενθουσιασμού, έρωτα, φόβου, ένα έτσι μπεν μίξ, μια κατάσταση λίγο σαλάτα. Τα έχει όλα αυτά μέσα του. Και το ξέρει ο Κύριος, γιατί έτσι λειτουργούμε. Η μεταπτωτική μας κατάσταση, αυτές τις εκφάνσεις έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το ξέρει ο Κύριος και περιμένει. Γι' αυτό μας δίνει χρόνια πολλά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να τα κάνουμε πράξη. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς πρωτοδεί τον Χριστό στη ζωή του ή και κάθε φορά που έχει μια σπουδαία εμφάνιση της χάριτος του Θεού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον καθένα και στην κάθε μια πως αρμόζει, έχει αυτή την χαρά την παιδική, αυτή που τον κάνει να είναι ανώριμος σαν μικρό παιδί. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζει τον Χριστό είναι αυτός ο οποίος στην παρέα μια μέρα μετά από αυτό που έζησε θα πει στους φίλους του, παιδιά, υπάρχει Θεός. Και μπορεί οι φίλοι του κολλητή να τον κοροϊδεύουν, να τον πειράζουν. Άντε ρε παπάδες έτσι και ποιος θέας αυτά και τι Ευαγγέλιο. Και αυτός να λέει, όχι έτσι, έτσι. Και να λέει ο φίλος του, α, χάζω είσαι ρε, χάζεψες, τι έπαθες. Όχι, για να μην τον νοιάζει καν, δηλαδή να είναι μωρός για τους ανθρώπους. Χαζός, χαζούλης. Και αυτός να ζει αυτό το πράγμα. Και να αρχίσει να σκέφτεται με το μυαλό του και αυτό και εκείνο και θέλω και αυτό και τι να κάνω τώρα για να με φύγει ο Θεός. Και απλά ο Θεός ξέρει, βλέπει, καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό. Το ήξερε και από πριν. Και γελάει. Τον στρώνει σιγά σιγά τον άνθρωπο. Τον βάζει στην παλέστρα την πνευματική σιγά σιγά και ο άνθρωπος σβήνει αυτά τα αρχικά τα ξεσπάσματα και ομαλοποιείται μέσα του η κατάσταση. Όχι ότι δεν χαίρεται, όχι ότι δεν συγκινείται αν αργότερα στα επόμενα χρόνια σύσει πράγματα, αλλά τα αντιμετωπίζει αλλιώς, αναρωτιέται για πράγματα αλλιώς. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι μας, οι πατέρες μας, αυτοί που πρεσβεύουν για εμάς στον Κύριο, σαν μικρά παιδιά, σάλεψαν, τα χάσαν και είχαν αυτό που έχει ο καθένας ο οποίος έχει μια σπουδαία εμπειρία Θεού κάπου στη ζωή του, αναπάντεχα, απρόσμενα, έχει ένα συνδυασμό από συναισθήματα και φόβο και δέος και ενθουσιασμό και η φαντασία μπλέκεται εκεί μέσα. Και μέσα σε όλα αυτά θα δεις και τον διάβολο να προσπαθεί να επιβουλευτεί όλη αυτή την κατάσταση και να ρίξει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάποια δικά του σπόρια, μπας και χαλάσει το όλο κλίμα και την όλη έτσι φόρτιση που έχει η ψυχή εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν έρχεται η Νεφέλη, σκεπάζει την κορυφή και ακούγεται από την Νεφέλη, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν ακούτε. Και εκεί φοβήθηκαν οι Απόστολοι. Και ο Κύριος, αφού χάθηκε η Νεφέλη, τους αγγίζει και τους λέει, μη φοβάστε βρε, σηκωθείτε τώρα. Αυτό ακούετε. Τον Κύριο να ακούμε. Εμείς ακούμε χωρίς να έχω τίποτα με όλους τους ιεροκήρυκες του Λόγου του Θεού, ακούμε όποιον θέλετε στο διαδίκτυο, όποιον θέλετε, όποιο όνομα θέλετε, γιατί πολλοί εκ των ιεροκηρύκων που είναι και φέρουν σχήματα ιερατικά, αρχιερατικά, σχήμα μοναχού ή μοναχής, πολλοί από αυτούς έχουν πολύ πλούσιο υλικό με πάρα πολλά πράγματα που λένε και είπαν. Αρκετοί από αυτούς θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα. Ξέρω ότι κάποιοι δεν το είπαν καλοπροαίρετα, δεν τα είπαν καλοπροαίρετα τα πράγματα. Αρκετοί από αυτούς υπέπεσαν σε σοβαρά σφάλματα από αυτά που είπαν, σε αυτά που είπαν. Είδαμε αρχιερείς στην διάρκεια του COVID να λένε ανυπόστατα πράγματα, αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε και σήμερα αρχιερείς στα θέματα της ομοφιλοφιλίας, στα θέματα του παγανισμού και της μαγείας να λένε αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε μοναχούς και συνταξιούχους ιερείς τα τελευταία χρόνια να εστιάζουν την προσοχή τους συνεχώς σε οτιδήποτε κακό και σχεδόν ποτέ σε τίποτα καλό. Λες και το να αποφύγεις το κακό είναι από μόνο του αυθύπαρκτα ο σκοπός, το μέσον και ο τρόπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγει κανείς το κακό αν δεν βάλει πλήρως τον Χριστό στην καρδιά του με τη συνεργεία του Χριστού. Διότι πάρα πολύ απλά, αγαπητοί μου αδελφοί και ακροατές και ακροάτριες, όταν ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως περιγράφει τα θηρία τα διάφορα, άλλο από την Άβυσσο, άλλο από τη θάλασσα κτλ., ότι έχουν πολλά κεφάλια και πολλά στέματα και πολλά διαδήματα και στόματα κτλ., συμβολίζει ένα πράγμα, ότι αν έχεις πολλά παράθυρα ανοιχτά και κλείσεις ένα, πάλι θα μπει ο αέρας, θα στο κάνει το σπίτι χάλια. Αν κλείσεις δύο, πάλι θα μπει. Αν έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά, πρέπει να κλείσεις και τα 10 για να λες ok, δεν θα μπει ο αέρας στο σπίτι μου, δεν θα φέρει σκουπίδια, δεν θα φέρει βρωμιά. Αν έχεις ένα τέρας μπροστά σου με 10 κεφάλια και λες με ενοχλεί αυτό το τέρας, δεν θέλω να είναι μπροστά μου, θέλω να το ξοδετερώσω, κόψε ένα κεφάλι. Οκ, υπάρχουν άλλα 9. Κόψε και δεύτερο. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 8. Κόβεις 9 και μένει 1 και λες ουφ, εντάξει είμαστε. Μα αυτό το 1 θα σε δαγκώσει, θα σε σκοτώσει, θα σου κάνει ζημιά. Πρέπει να κόψεις και τα 10. Πώς θα γίνει να κόψεις και τα 10? Γίνεται να κόψουν και τα 10 κεφάλια? Ποιος είσαι ρε και θα κόψεις και 10 κεφάλια? Και αν είναι συμβολικά τα νούμερα της Αποκαλύψεως, ο διάβολος δεν θα βρει άλλα 10 να σε κάνει τη ζημιά. Καταλάβατε? Έχει γεμίσει το διαδίκτυο κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι κατά αυτούς καλοπροαίρετα λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πληθώρα πληροφοριών και ώρες ατελείωτες από χρόνο, βίντεο, ομιλιών κτλ. Πώς να ζούμε, πώς να καταλαβαίνουμε τούτο, πώς να καταλαβαίνουμε τ' άλλο. Και έρχεται η νεφέλη πάνω στο όρο Σταβόρ και λέει στους Αποστόλους, αυτού ακούετε, τον Χριστό θα ακούτε. Μα είναι δύσκολο τώρα τον ακούσω τον Πάτερ Ευάγγελο ή τον Μητροπολίτη Λεμεσού ή τον Γέροντα Νίκονα ή τον Πατέρα Γιώργιο από την Προβάτα ή το Σάββατον ένα το Σάββατον άλλον ή τον Πατέρα Θεοδόντο Ζήση ή ποιοι άλλοι και αγιορείτες πατέρες που μιλάνε και τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί Ορθόδοξοι ιερείς από την Αμερική που έχουν δικά τους κανάλια και υπάρχουν και Ρουμάνοι ιερείς οι οποίοι μιλάνε, άλλοι είναι σε μοναστήρια στη Βρετανία. Τυχαίνει. Παλιά πολύ περισσότερο, τώρα πολύ ελάχιστα, μήπως σχεδόν καθόλου. Αν δεν διαπιστώσω ότι ο τίτλος και λίγο το περιεχόμενο μιας ομιλίας μπορεί εμένα να με προάγει, να με βοηθήσει να καταλάβω κάτι που δεν καταλάβαινα, αν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω να ακούσω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που μπόρεσε και κατάφερε να μου δώσει πληροφορίες περισσότερες από αυτές που μου έδωσε ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μου μίλησε. Και αν μαζέψω τον χρόνο που μου μίλησε, δηλαδή σε δευτερόλεπτα βάλω τι πιστεύω εγώ ότι ήταν η πληροφορία, ας πούμε, η ανταπόκριση, ας το πούμε έτσι, του Χριστού στη δική μου προσευχή, αν βάλω τον χρόνο, δεν είναι ούτε ένα λεπτό στα 55 χρόνια. Και όμως αυτό το ένα λεπτό είναι αρκετό και με βάση όλα τα βιώματα και με βάση τη γνώση, ναι, που όντως παίρνεις από την Καινή Διαθήκη, από την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι αρκετό το ένα λεπτό. Μπορεί, ας πούμε, ο Θεός να σου μίλησε 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα να σου βάλει στο μυαλό σου κάτι, στην καρδιά σου κάτι, να σου πει κάτι. Σου απάντησε κάτι. 5 δευτερόλεπτα. Σε 5 δευτερόλεπτα μπορείς να πεις μια φράση, για παράδειγμα. Αν αυτό έγινε 20 φορές στη ζωή ενός ανθρώπου 50 χρονών, 25-60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα ένα λεπτό. 20 φορές. Δεν είναι λίγες. Δεν είναι λίγες. Έτσι. Μπορεί μερικοί να λένε πάντα από μέσα στα, τι είναι ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό είναι 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι 20 κομματάκια των 5 δευτερολέπτων. 20 φράσεις. 20 φορές που μπορεί ο Χριστός να σου απάντησε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το ένα λεπτό, σας πληροφορώ πολύ, αν κάποιος το ζήσει, μαζί με τα βιώματα και μαζί με την γνώση από την Καινή Διαθήκη, από την Αγία Γραφή και την παράδοση Εκκλησίας μας, είναι πολύ πιο ανεκτίμητο από όλα τα βίντεο όλων των ομιλητών και των κηρύκων του θεολόγου. Αν μπορείτε να φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν από αυτούς που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, αν φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν, πνευματικά εννοώ, έτσι, ανάγκη κανέναν από αυτούς που μιλάνε, γιατί σας διδάσκει ο Χριστός, τότε νομίζω ότι έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο θαύμα της πνευματικής αναστάσεως του ανθρώπου και πραγματοποιείται η επιθυμία του Θεού Πατέρα. Πραγματοποιείται αυτό που ο Θεός Πατήρ είπε πάνω στο όρο Σταβόρ στους τρεις Αποστόλους: αυτόν θα ακούτε. Όταν στην περίοδο του COVID γίνονταν πολλές συζητήσεις από πάρα πολλούς και βρέθηκε η στιγμή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που λέγανε πως αυτό που ζούσαμε εκείνη την εποχή είχε προϋποθεί από κάποιους γέροντες, γερόντισες, από αγίους ανθρώπους κτλ. Έλεγε ο καθένας την εμπειρία του. Σε κάποια φάση, επειδή έχουμε και ένα πειραχτικό στυλ στην ομιλία μας εμείς μερικοί, λοιπόν, λέω, ωραία τα λένε όλοι αυτοί οι γεροντάδες και γνωστοί και άγνωστοι και οι Άγιοι, αλλά τώρα που τα πράγματα έχουν γίνει σοκαριστικά, διότι το να σου λέει η Εκκλησία σου δεν θα πας να κάνεις εσπερινό, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό, έτσι, με την άσχημη την έννοια. Νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι αρχιερείς μας ότι θα πρέπει να ζητήσουν με δάκρυα συγγνώμη από τον Θεό για αυτό που αποφάσισαν. Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Και μακάρι πριν φύγουν από τη ζωή να το καταλάβουν. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο να σου λέει η δική σου Εκκλησία δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Δεν λέμε να ανοίξει την Εκκλησία. Δεν πάμε να ανοίξει η Εκκλησία να μπει κόσμος. Εσύ δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και οι εντάσεις ήταν απίστευτες, έτσι. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα στον κόσμο της Εκκλησίας, στους ανθρώπους. Και ξεσπάθησαν μερικοί και τα προείπε ο Άγιος και εκείνος ο Άγιος δεν είπε και ο προφήτης Τάπ και ο γέροντας είπε εκείνο και ο γέροντας είπε τάλλο και τους λέω λοιπόν, ωραία λέω, και πού είναι αυτοί οι γέροντες τώρα. Τώρα τους έχουμε ανάγκη. Ένας ασκητής λέει, είπε πάνω από το βουνό ότι θα γίνει τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Λέω το ζόρι, λέω. Δεν είπα το ζόρι, είπα κάτι πιο χυδαίο, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Το ζόρι, λέω, το τρώω εγώ. Εγώ δηλαδή με ποια έννοια εγώ. Ο ιερεύς της ενορίας. Εγώ εκπροσωπούσα εκείνη την ώρα τους ιερείς των ενοριών. Εμείς που ερχόμαστε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Και από τη μια έχουμε τον κόσμο, ο οποίος ο μισός μας έλεγε ότι εμείς σκοτώνουμε τον κόσμο, εμείς σκοτώνουμε τους ανθρώπους. Ο άλλος μισός μας έβριζε γιατί δεν πήραμε τις χατζάρες να πάρουμε τα κεφάλια των αρχιερέων. Και είχαμε και τους αρχιερείς μας που μας λέγανε δεν θα πάτε στην εκκλησία να κάνετε εσπερινό. Δηλαδή, να γελάς ήταν, έτσι. Να γελάς, να κλαις, δεν ήξερες τι να κάνεις. Λες να τους γράψω όλους τώρα στα παλιά με τα παπούτσια. και τους μεν που με βρίζουν ότι εγώ σκοτώνω τον κόσμο, και τους άλλους που με βρίζουν γιατί δεν παίρνουν τα κεφάλια των αρχιερέων μου, και τους αρχιερείς που με λένε να μην πάω να κάνω εσπερινό. Να τους γράψει όλους τα βαλιά στα παπούτσια. Τέτοια ήταν η κατάσταση. Για πολλούς ιερείς όχι. Πολλοί ήταν εφησυχασμένοι. Πακόη, θα συμπληρώσει το πνεύμα του Άγιο. Τι είναι αυτό το πνεύμα του Άγιο, το έχουμε κάνει λάστιχο. Το έχουμε τεντώσει από εδώ, το έχουμε τεντώσει από εκεί. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Και έχουμε λοιπόν είχαμε αυτήν την κατάσταση τότε, όπου βγήκαν και είπαν, και τους λέω, πού είναι αυτοί οι γέροντες, πού είναι αυτές οι γερόντισες, αυτοί οι ασκητές, τι βάζει ο ασκητής έναν επισκέπτη του να πάει να πει έναν άλλο, να πάει να πει έναν άλλο και να πάει να πει έναν άλλον, ο οποίος έχει κανάλι στο YouTube να μας πει ότι ένας γέροντας ασκητής είπε ένα φίλο μου, του φίλου μου, κατέβα από το βουνό και μίλα. Έλα στην πλατεία Αριστοτέλους και πες είμαι αυτό και ο Θεός μου είπε να σας πω αυτό. Τι είπα εγώ στο ένα, στον άλλον, στον τρίτο, στον τέταρτο να πάω να γράψει ένα στο YouTube και κάθονταν σαν τι να πω τώρα, δεν τους προσβάλλω τους ανθρώπους. Σαν τετράποδα. Έτσι αυτό, το είπε ο γέρον. Ρε ποιος γέρον το είπε, γιατί δεν ήταν το πει σε μένα ο γέρον. Ο Θεός του το είπε. Γιατί δεν μου δίνει κάτι με ο Θεός. Το ενδέκατο να μου δώσει. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι τώρα. Πουθενά. Και έλεγα λοιπόν αυτή τη διήγηση σε κάποιον. Και του λέω έτσι και έτσι. Έγινε αυτό και αυτό. Και μου λέει αυτοί οι Άγιοι, λέει, που όντως μίλησαν για αυτά τα πράγματα. Και οι φωτισμένοι άνθρωποι που ακόμα δεν αγιοκατατάχθηκαν φύγαν από τη ζωή. Δεκαετία 1990 με 2000 φύγαν από τη ζωή όλοι. Γιατί το είχαμε χαμένο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κοιτούσαμε τον Άγιο Πορφύριο στο στόμα, τα πει ο Άγιος Πορφύριος. Κοιτούσαμε τον Άγιο Παΐσιο στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη τι θα πει στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Πατέρα Ιωάννη τον Καλαΐδη τι θα πει στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Φιλόθωτο Ζερβάκο τι θα πει στο στόμα. Δεν είναι έτσι. Εδώ στη δίκη της μεταμορφώσεως λέει ξεκάθαρα ο Θεός Πατήρ της Αποστόλους αυτού ακούετε, το γιο μου θα ακούτε. Τα συμπληρώματα, γιατί τα λόγια των υπολείπων συμπληρώματα είναι, επεξηγήσεις, ούτε καν συμπληρώματα δεν είναι, επεξηγήσεις είναι σε αυτά που ο Θεός έχει να μας πει, είναι αυτό. Αν το βλέπαμε έτσι, αυτή τη στιγμή θα είχαμε κι άλλο Παΐσιο, κι άλλο Πορφύριο, κι άλλο Ιάκωβο. Κι άλλον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης, κι άλλες γερόντισες γαλακτίες και ούτω καθεξής. Κι άλλη Σοφία της Κλεισούρας. Θα τους είχαμε ξανά, άλλους, με άλλα ονόματα. Τώρα δεν έχουμε κανένα. Γιατί ο κόσμος το είχε χαμένο και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοιτούσαμε το γέροντα στο στόμα. Τίποτα άλλο. Είχαμε σταματήσει να κοιτάμε προς την κατεύθυνση του Κυρίου και κοιτούσαμε τον γέροντα στο στόμα. Τι θα πει, τι θα ψηλήσει, θα βήξει, δεν θα βήξει, θα φτερνιστεί, δεν θα φτερνιστεί. Αχ, φτερνίστηκε ο γέροντας, ευλογία. Πάω κοντά, κολλήσει τίποτα. Να γεια σου κι εγώ. Και εδώ ξεκάθαρα στη διήγηση λέει ο Θεός Πατήρ, αυτόν θα ακούτε, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει και μου πει, παιδί μου, είναι η ώρα να γνωρίσω στη ζωή σου, να βάλω στη ζωή σου έναν δικό μου φωτισμένο άνθρωπο, κάτσε δίπλα του. Όταν το πει με τον τρόπο που θα γίνει, γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος όταν κάτι είναι εκ Θεού, έχοντας κάποια εμπειρία, τότε ναι. Αλλά και πάλι η πράξη αυτή, να κάτσω δίπλα σε κάποιον, είναι για τη δόξα του Θεού το κάνω. Αλλά πάλι τον Χριστό θα ακούω. Εντάξει. Θα μπορούσαμε ώρες να μιλάμε, αλλά αυτά είναι τα βασικά στοιχεία σε δύο εκπομπές που μπορέσαμε να πούμε για το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αυτού ακούετε. Και αν 20 φορές στη ζωή σας, από 5 δευτερόλεπτα την κάθε φορά σας μιλήσει ο Θεός, αυτό να κρατήσετε. πάνω εκεί να χτίσετε τη ζωή σας, να αγαπήσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη σας την ψυχή. Είναι ένας αγώνας αυτός, δεν ολοκληρώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Να συνεχίσετε συνέχεια να παρακαλάτε τον Κύριο. Αυτός είναι η αρχή, αυτός είναι το τέλος, αυτός είναι το μέσο, ο δρόμος, ο σκοπός και ο τρόπος. Καλό σας βράδυ. Ήτανε στα 168 FM μια ακόμα βραδινή παρέα, το μόνο στην περιοχή ραδιόφωνο εκκλησιαστικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης, και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώση, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, του παράδοξών σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων,
ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ.
Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ, ανεγέννησα στους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στους ηλιφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων,

0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρα άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διήσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμό 101. Είπε ο Κύριο το κυρίο μου, κάθο εκ δεξιών μου, έω ανθό του εχθρού σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεω εξ αποστελήσει Κύριο εκ Σιών, και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή, μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού, εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επιείσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών, μνηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών, έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αλήθεια και ευθύτητη, λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη.

0: αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηράς σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων, με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξαν επί του ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν. Ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών, όμοι αυτής γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα δύο ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτος αν δει πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριων ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσομε το Κύριο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες στα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολάς σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντίκαιρο, επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απε μου όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα, και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά, ειδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμή πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης υγεί τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπ' εμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω άρμη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος άρμη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθηνο ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν οι πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου, μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνη, ήμιν ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξει σε, Κύριο σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιο σου συγκάφησε σε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, Κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνο. Ψαλμό 121. Εφράνθην επί τη ηρικό ημισήκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδε σημώνεται σαυλέ σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ω πόλη ή συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι ει κρίση, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα ει ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία τη αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τε πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Ήμοι ότι Κύριος είναι εν ημίνεν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδού συν αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνα γεννήθημενος ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμνοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμία αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάριος ή και καλός ή έστε. Η γηνή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου. Η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Σιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη Ιού στον Υιόν σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρδος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξηράνθη. Ούκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέων εκεί κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύει ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον, επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πρότητος αυτού, οσώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, εις ελεύσομαι σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρομνής μου. Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νισταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εις ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετισάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλήχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
2: Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, των Σιών βασιλέα των Αμοραίων και των Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε, το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοίς γέννηντο υπιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 100, 35. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. διαγαγώνται τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού το διαγαγώνται τον λαόν αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και τον Ωγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη μόνο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 100, 36. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφεί τα νήπια σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει. Ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σα και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθικα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώ εις των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100-309. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτην εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ήτην εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου, και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100-400. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 100-401. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου, και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ου κέστην εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 100-402. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και εκηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πα τη έργη σου, εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα, γνώρισον μη Κύριο δόνεν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσει ο εχθρού μου, και απολύ πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 100, 44. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και ικτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και ιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλείς στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 45. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού που έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσείς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ού και ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.